0: Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.

0: ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Εδώ με τον Νίκο Ψωμιάδη σχολιάζουμε τα υπέρ και τα κατά του να ξυπνάς τόσο νωρίς το πρωί. Καλημέρα και από εμάς. Είναι Τρίτη, είναι 7 Ιουλίου, είναι 5 λεπτά μετά τις 6 και είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6 τόσο νωρίς το πρωί. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Για να μας στάθει Νίκος Ψωμιάδης, όπως ακούσατε, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας τα γνωστά όπως πάντα με το Viber, με τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-29 σε περίπτωση που θέλετε να μας πείτε οτιδήποτε. Εδώ είμαστε. Φτιάχνουμε τον πρώτο καφέ της ημέρας και τα λέμε σε λίγο.
1: Je voudrais partir jusqu'à la mer.

Πάμε να δούμε γιατί μας ξημέρωσε σήμερα. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Κυριάκος και η Κυριακή, γιορτάζει ο Πρωθυπουργός χώρας. Χρόνια πολλά. Η δύση του ηλίου είναι 20:52 το βράδυ και ο καιρός θα είναι μια χαρά σε όλη τη χώρα. Από ό,τι βλέπω, γενικά έθριος καιρός, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Θερμοκρασίες πιο αναλυτικά στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία Θράκη μέχρι 31, Θεσσαλία 32. Στην Πελοπόννησο μέχρι 33 βαθμούς και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς. Μια χαρά το λες. Στο νομό Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Εκεί η θερμοκρασία μέχρι τους 30 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Όλες αυτές τις μέρες, το λέγαμε και χθες, ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς. Και από το ημερολόγιο της ημέρας, λίγο Beatles. Κάθε μέρα έχουμε κάτι από Beatles, νομίζω. Σαν σήμερα το 1969, ο George Harrison, ο Paul McCartney και ο Ringo Starr ηχογραφούν το Here Comes the Sun. Ο John Lennon βρισκόταν στην Σκωτία εκείνη την ημέρα, οπότε οι τρεις τους ηχογράφησαν το Here Comes the Sun.

Το ημερολόγιο της ημέρας μου κάνει εντύπωση, όχι αυτά τα περίεργα που βρίσκουμε, άλλωστε αυτά είναι και λίγο διασκεδαστικά. Μου κάνει εντύπωση πως βρίσκονται άνθρωποι που καταγράφουν κάποια πράγματα μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος σήμερα, σαν σήμερα, 7 Ιουλίου του 1928, είπε να το σημειώσω ότι σαν σήμερα λανσάρεται για πρώτη φορά το ψωμί σε φέτες για τοστ. Και καταγράφηκε και σημειώθηκε. Έγινε για πρώτη φορά σήμερα από αρτοβιομηχανία στο Μιζούρι. Ήταν ένας κύριος, Ρογβέντερ λεγόταν, ο οποίος χρόνια πριν από το 1928 δηλαδή, τον προβλημάτιζε γιατί οι νοικοκυρές κόβουν το ψωμί με το μαχαίρι και δεν βγαίνουν οι φέτες ομοιόμορφες και κάποιες φορές τραυματίζονται κιόλας, και ήθελε να κόψει, να φτιάξει ένα ψωμί που να είναι έτοιμο κομμένο σε φέτες. Έκανε και μία έρευνα, λέει, βάζοντας αγγελίες σε εφημερίδες σε πάνω από 30.000 νοικοκυρές, ρωτώντας τις αν θα αγοράζαν προτεμαχισμένο ψωμί, και η απάντηση ήταν συντριπτικά θετική. Και βγήκε λοιπόν σαν σήμερα το ψωμί σε τόστ, το κομμένο ψωμί σε τόστ, το 1928. Στην αρχή μάλιστα δεν είχε μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό, θεωρούσαν ότι ήταν μπαγιάτικο, αλλά είχε φροντίσει να το καλύψει με κάποιο χαρτί έτσι ώστε να κρατάει, ας πούμε, τη φρεσκάδα του. Έγινε μετά πολύ δημοφιλές, το αγαπήσανε, και μάλιστα όταν το 1943 εν μέσω Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η κυβέρνηση της Αμερικής επέβαλε μία απαγόρευση, μία παράξενη απαγόρευση, παράνομη την πώληση προτεμαχισμένου ψωμιού, γιατί λέει χρειαζόντουσαν το ανθεκτικό περίβλημα που είχε από κέρινο χαρτί για να το χρησιμοποιήσουν στα στρατιωτικά εφόδια που θέλανε τότε για τον πόλεμο. Τότε λοιπόν οι εφημερίδες πλημμυρίσαν από παράπονα, άνθρωποι γράφανε επιστολές, όχι φέρτε πίσω το ψωμί σε φέτες, ανταρσία λέει σε φούρνους και δημάρχους. Πολλοί αρτοποιοί προτιμούσαν να πληρώσουν το πρόστιμο παρά να σταματήσουν την κοπή αφού οι πελάτες τους το απαιτούσαν. Αυτά είναι τα περίεργα που έχουν καταγράψει στα διάφορα ημερολόγια. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε να καταγράφουν όλες τις ημερομηνίες. Σαν σήμερα στα μουσικά, το 1986 ο David Lee Roth κυκλοφορεί το ντεμπούτο άλμπουμ του Eat Them and Smile, και περιλαμβάνει και αυτό εδώ το

0: Ακούτε Κόσμος. What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Καλημέρα και πάλι με ένα Forever and Ever από τον Ραούλ Μάλο. Ήταν ο τραγουδιστής των Mavericks. Έχει φύγει από τη ζωή από το 2025, από πέρσι. Στα νέα της ημέρας διαβάζουμε την άφιξη στη Θεσσαλονίκη του πρώτου νέου τρένου από τα 25 σύγχρονα υβριδικά νέας γενιάς που αναμένονται, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Το δεύτερο αναμένεται να φτάσει εντός του Ιουλίου, σύμφωνα και με ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ανοιχτή από σήμερα το πρωί και ως τις 16 Ιουλίου και η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτή η αγωνία που ελπίζουμε να λήξει σύντομα, μέχρι νομίζω τέλος του μηνός θα έχει λήξει, θα ξέρετε τι έχει γίνει με τις πανελλήνιες. Όσοι έχετε παιδιά ή φίλους που έχουν παιδιά και είναι σε αυτή τη διαδικασία αγωνίας αυτή την εποχή. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

0: Πάμε να δούμε μερικά ακόμα πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. 1947, αγνώστο ταυτότητα αντικείμενο εντοπίζεται στην περιοχή Ρόσουελ του Νέου Μεξικού. Λέγεται ότι πρόκειται για ούφο που συντρίβει. 1954, στο Μέμφις της Αμερικής, ο σταθμός WHPQ είναι η πρώτη ραδιοφωνική, γίνεται η πρώτη ραδιοφωνική συχνότητα που μεταδίδει δίσκο του Elvis Presley. Και το 1969, στο Καναδά, η γαλλική γλώσσα εξισώνεται με την αγγλική και γίνεται μία από τις δύο επίσημες γλώσσες του κράτους, γιατί ο Καναδάς έχει δύο επίσημες γλώσσες. 1988, στην Εθνική Βιβλιοθήκη εισάγονται τα μικροφιλμ, ένας εξυγχρονισμός στην υπηρεσία συντήρησης. Και σαν σήμερα το 1943 γεννιέται ένας μεγάλος Ιταλός τραγουδιστής και συνθέτης, ο Σαλβατόρε ή αλλιώς Τότο Κοτούνιο. Έχει γράψει μεγάλες επιτυχίες, έχει ερμηνεύσει μεγάλες επιτυχίες, νομίζω περισσότεροι το ξέρουμε από το Λιταλιάνο, είναι ένα κορυφαίο τραγούδι. Ήθελα να το δώσουν και στον Αντριάνο Τσελεντάνο, ο οποίος όμως το απέρριψε, γιατί θεώρησε ο Τσελεντάνο ότι δεν χρειαζόταν να τραγουδήσει είμαι ένας αληθινός Ιταλός, αφού όλοι το γνώριζαν ήδη, και τελικά το είπε το Κοτούνιο. Έχει γράψει όμως και πολύ μεγάλες επιτυχίες, κάτι που ίσως δεν είναι τόσο γνωστό. Έχει γράψει για τον Τζον Ντασέν, ας πούμε, το Λετέ Ινδιάν και το Εσύ την Εξίστε Πα. Έφυγε από τη ζωή 22 Αυγούστου του 2023. Στο το Κοτούνιο. Εδώ ο Τζον Ντασέν σε μια σύνθεση του Κοτούνιου στο Λετέ Ινδιάν.
1: Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Διαβάζω μια επιστολή που έστειλε η Μαράγια Τεντοκούμπο στο Μιλουόκι. Νομίζω μπορεί να το έχετε ακούσει. Η οικογένεια Τεντοκούμπο μετακομίζει στο Μαϊάμι. Ο Αντετοκούμπο φεύγει από τους Milwaukee Bucks και πάει στους Miami Heat. Δημοσίευσε λοιπόν μια επιστολή αποχαιρετισμού πολύ συγκινητική η γυναίκα του, Μαράγια Αντετοκούμπο. Γράφει: κάθε φορά που καθόμουν να γράψω αυτό το κείμενο, τα μάτια μου γέμιζαν δάκρυα. Τα τελευταία 10 χρόνια το Milwaukee έγινε κάτι πολύ περισσότερο από την πόλη όπου ο σύζυγός μου έπαιζε μπάσκετ. Έγινε το σπίτι μας, έγινε ο τόπος που δημιουργήσαμε την οικογένειά μας. Για 10 χρόνια αποκαλούσαμε με περηφάνεια το Milwaukee σπίτι μου. Φέραμε και τα 4 παιδιά μας από το μευτήριο εδώ, οδηγώντας αργά κατά μήκος της Lake Drive με το καθένα τους. Το ύψος τους θα είναι για πάντα σημειωμένο με ανεξίτηλο μαρκαδόρο στον τοίχο του σπιτιού μας. Παντρεύτηκα τον έρωτα της ζωής μου στο Δημαρχείο του Κέντρου. Εδώ μεγαλώσαμε, εδώ γίναμε γονείς, εδώ γίναμε σύζυγος και σύζυγος, εδώ χτίσαμε τη ζωή μας. Γι' αυτό, Milwaukee, σε ευχαριστώ. Είναι μια πολύ συγκινητική και μεγάλη επιστολή. Δημοσιεύεται, θα το βρείτε online παντού σήμερα. Και διαβάζω ότι το Milwaukee, η Milwaukee μάλλον Bucks, και αυτοί αναρτήσαν ένα προσωπικό αποχαιρετισμό στον Γιάννη Αντετοκούμπο και είπαν το δικό τους αντίο και ευχαριστώ. Γράψαν οι Milwaukee Bucks προς την οικογένεια Αντετοκούμπο: σας ευχαριστούμε για όλα όσα έχετε κάνει για αυτή την πόλη, σας ευχαριστούμε που κάνατε το Milwaukee σπίτι σας και πραγματικά προσφέρατε στην κοινότητα. Η κληρονομιά σας εκτείνεται πολύ πέρα από το γήπεδο μπάσκετ, με όλη την αγάπη που έχετε δείξει. Και τελειώνει μια πολύ ωραία φράση αυτό το κείμενο: το Milwaukee, λέει, είναι ένα καλύτερο μέρος χάρη στους Αντετοκούμπο. Και κάπως έτσι φτάσαμε και στα 57 λεπτά μετά τις 6, ολοκληρώνουμε δηλαδή την πρώτη ώρα της εκπομπής. This is life, που λέει και η Έλλη Μακδόναλντ.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

7 και 6 τώρα. Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8, όπως πάντα, αυτές τις δύο πολύ πρωινές ώρες που έχουν τα υπέρ τους, έχουν και τα κατά τους. Εμείς εδώ λοιπόν στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Μεγάλο καιρό στην Αθήνα σήμερα, στους 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι 35 και κάπως έτσι θα συνεχίσει και θα είναι και τις επόμενες μέρες ο καιρός, με ηλιοφάνεια και έτσι ψηλές θερμοκρασίες, αλλά κανονικές όμως για αυτή την εποχή. Σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος και η Κυριακή, πείτε τους χρόνια πολλά. Amy Winehouse για τη συνέχεια. Will you still love me tomorrow? Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας τα γνωστά, τα ξέρετε, Viber, social media.

Πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα, κάποια από τα πρωτοσέλιδα. Απογευματινή, ενισχύεται το δόγμα φυλακή, επιστροφή, σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες. Ελεύθερος τύπος, 5.941 προσλήψεις μονίμων και εποχικών και χώρος πολιτισμού, το ιστορικό ξενία στις Μυκήνες. Εφημερίδα των συντακτών, η κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα. Στο σκάνδαλο βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές. Καθημερινή, στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου, στον Άριο Πάγο για το Predator ο πρώην πρωθυπουργός. Στα νέα, ο Σαμαράς στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές, πετάει το γάντι στο Μαξίμου. Από Τραμπ και Μακρόν, δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο, επίσης στην πρώτη σελίδα στα νέα. Ναυτεμπορική, πολύ φερδινήφη οι ελληνικές μετοχές, η εισρωή ξένων κεφαλαίων στο Euronext Athens μπορεί να παραταθεί έως τους πρώτους μήνες του 2027. Και ένα τραγούδι, ακόμα ένα τραγούδι από το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας. Ήταν σαν σήμερα 7 Ιουλίου του 1966 όταν οι Kings βρέθηκαν στο νούμερο 1 του Βρετανικού τσάρτ με το Sunny After.

αυτό είναι το αγαπημένο Αλταλένα, μου το ζήτησε η συνονόματη Ηλιάνα, ακροάτρια εδώ του κόσμου, δεν μπορούσα να αρνηθώ άλλωστε. Διαβάζω για μια νέα εφαρμογή, έχουμε γεμίσει εφαρμογές, αυτή έρχεται από το Δήμο Αθηναίων, λέγεται Park Out και θα κάνει λέει πιο εύκολη τη στάθμευση στη πόλη. Θα σου λέει δηλαδή που υπάρχει θέση για να παρκάρεις. Όπως καταλαβαίνω, όπως το διαβάζω τώρα στην ανακοίνωση που έχει βγει, το Park Out, έτσι λέγεται αυτή η εφαρμογή, βασίζεται στους χρήστες του. Δηλαδή έχεις παρκάρει κάπου, ενημερώνεις την εφαρμογή ότι φεύγεις και ελευθερώνεται μία θέση στάθμευσης. Όσο περισσότεροι δηλαδή τη χρησιμοποιούν και βάζουν μέσα τα στοιχεία, τόσο πιο εύκολο είναι να λειτουργήσει αυτή η εφαρμογή και να βρεις τη θέση στάθμευσης. Είναι πραγματικά νομίζω μια καλή ιδέα, γιατί υπάρχουν τεράστιο πρόβλημα με τις θέσεις πάρκινγκ, ας πούμε στο Παγκράτη. Έχω φίλους που μου τηλεφωνούν με δάκρυα στα μάτια για να λένε είμαστε μία ώρα γύρω γύρω και δεν μπορούμε να βρούμε να παρκάρουμε. Στα Βρυλίσια να δεις, μου λέει τώρα Άνω Ηλίσια, Άνω Ηλίσια μου λέει τώρα ο Νίκος Ψωμιάδης. Πραγματικά το κέντρο της Αθήνας έχει τεράστιο πρόβλημα. Αν λειτουργήσει αυτή η εφαρμογή, αν όλοι μπούμε μέσα και λέμε ότι ναι, έχουμε παρκάρει αλλά τώρα φεύγουμε, θα περιοριστεί και η άσκοπη κυκλοφορία γύρω-γύρω, μπορεί να κάνεις και μία ώρα γύρω-γύρω για να μπεις να παρκάρεις. Να σας πω ότι αυτή η λειτουργία της εφαρμογής δεν αφορά τους δήμους, δεν αφορά τις περιοχές μάλλον στο Δήμο της Αθήνας όπου υπάρχει ήδη ελεγχόμενη στάθμευση, δηλαδή δεν είναι στο κέντρο, στο Κολωνάκι, στο Μοναστηράκι, στην Ακρόπολη, στο Λυκαβητό, εκεί πέρα που υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση, δεν αφορά αυτή τη λειτουργία της εφαρμογής Park Out. Όμως στις υπόλοιπες περιοχές, όπως είπα και πριν, Πλατεία Αμερικής, Παγκράτη, Ριζούπολη, Πατήσια, Άγιος Ελευθέριος, Κυψέλη, εκεί πέρα μπορείτε να λειτουργήσει το Park Out και ίσως λίγο να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, τουλάχιστον με τις θέσεις στάθμευσης. Μπορείτε να βρείτε και περισσότερες πληροφορίες στο site www.letsparkout.com. Πάμε στα δικά μας. Σαν σήμερα γεννήθηκε και έχει γενέθλια ο Ζουλιάν Ντορέ. Γεννήθηκε 7 Ιουλίου του 1982, έγινε διάσημος από ένα τηλεοπτικό διαγωνισμό στη Γαλλία, αλλά μετά ακολούθησε μια αρκετά έτσι πετυχημένη σόλο καριέρα. Ένα τραγούδι που αγαπάμε από τον Ζουλιάν Ντορέ, το Λελάκ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Άγκυρα σήμερα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Στην ατζέντα η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Οι ύφρουροι της Επανάστασης έπληξαν δύο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, τα οποία επέστησαν σημαντικές ζημιές, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Άξιος. 15 και 16 Ιουλίου στη Ρώμη, ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Στην Ελλάδα, το πρώτο από τα 25 συνολικά υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η χώρα. Αναμένεται να ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Στη Βενεζουέλα, χιλιάδες αγνοούμενοι και άστιγοι από τον διπλό φωνικό σεισμό. Γενικά έθριος ο καιρός έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.

Και κάπως έτσι μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι ήδη 35 λεπτά μετά τις 7, πάντα εδώ στο Κόσμος 93,6 live από το Ράδιο Μέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Μπρους Σπρίγκστιν τώρα στον αέρα, γιατί και αυτός βρίσκεται στο ημερολόγιο της ημέρας με το Born in the USA, αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε και σαν σήμερα το 1980. Ανεβαίνει στο νούμερο 1 του αμερικανικού τσάρτ, όπου παρέμεινε για γενικά στο τσάρτ 139 εβδομάδες. Από αυτό το άλμπουμ, όχι τα αναμενόμενα φαντάζομαι, αλλά το Bobby Jean, ένα τραγούδι που μάλλον αγαπάει και ο Bruce Springsteen, μια και το συμπεριλαμβάνει σε όλες τις live εμφανίσεις του.

Υπάρχουν μερικοί καλλιτέχνες που είναι πολύ καλύτεροι στα live τους από ότι στα ηχογραφημένα τους. Όχι ότι στα ηχογραφημένα δεν είναι καλοί, αλλά στα live το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Ο Ρόμπι Ουίλιαμς είναι ένας από αυτούς, εξαιρετικός στα live. Νομίζω ότι όσοι είχαμε δει τη συναυλία πρόπερση ήταν, όχι πέρσι ήταν, στο Καλλιμάρμαρο, θα συμφωνήσετε μαζί μου. Πάμε να δούμε λίγο τους διαγωνισμούς που τρέχουν αυτή τη στιγμή στο, από τα social του Κόσμος. Στο Instagram έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Nate Smith στο θέατρο Δώρα Στράτου. Την Τετάρτη είναι το live. Η λήξη του διαγωνισμού είναι σήμερα το μεσημέρι. Έχουμε διπλές προσκλήσεις στο Instagram επίσης για το live του Robert Plant στο θέατρο Λυκαβητού την 5η-9η του μηνός. Η λήξη του διαγωνισμού είναι αύριο το πρωί. Και όχι το μεσημέρι όπως είναι συνήθως. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να μπείτε από σήμερα. Στο Instagram θα βρείτε τη σχετική ανάρτηση. Και φυσικά έχουμε και το διαγωνισμό που τρέχει το καλοκαίρι, 25 για τα 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του Κόσμος, 25 βιβλία που έχουμε διαλέξει από διαφορετικούς εκδοτικούς οίκους για τους ακροατές. Και τα κληρώνουμε από το Instagram. Και οι νικητές λοιπόν σε όλους αυτούς τους διαγωνισμούς θα ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Να το ξέρετε και αυτό. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, θα γράψετε κάτω από την ανάρτηση ένα σχόλιο και θα μαζέψουμε τα ονόματα και θα κάνουμε την κλήρωση και μπορείτε να δείτε μετά στο inbox σας πως μπορείτε να παραλάβετε τις προσκλήσεις ή το δώρο σας. Γενέθλια σήμερα και για τον Ringo Starr, γίνεται 86 ετών εδώ στην τελευταία του συνεργασία με τον Paul McCartney από το δίσκο του Paul McCartney. Το τραγούδι λέγεται Home to Us.

Τελειώνοντας τη σημερινή εκπομπή, να δούμε λίγο και την κίνηση, αυξημένη κίνηση. Ουρές χιλιόμετρων διαβάζω στο Κεφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυξημένη κίνηση και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίση Σοφίας. Παρόμοια κατάσταση σε Μεσογείων, καθώς επίσης και στην Κηφισίας. Χαμηλές ταχύτητες και στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι κόμβο Κηφισίας. Αυτά από μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Λιάνα Μαστάθη. Νίκος Ψωμιάδης ήταν εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και για τις επόμενες 2 ώρες ακολουθεί ο Προκόπης Δούκας. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: 93,6.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ. Και η
1: Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ.

0: Καλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Vita της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ.
1: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's gonna come out.
2: Ακούτε κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Heaven on the Ground, το παράθυσος επί της γης. Ο Χωσέ Τζέιμς βέβαια είναι αυτός, μαζί με την Emily King από το No Beginning No End. Έτσι είπα να βάλω ένα άλλο κομμάτι από αυτά που δεν ακούμε συνήθως, που δεν είναι από αυτά που είπε χθες στη συναυλία. Είπε περιορισμένο αριθμό κομματιών δικών του, μια και το πρώτο μέρος της συναυλίας ήταν αφιερωμένο στο I Want You του Marvin Gaye. Ολόκληρο το άλμπουμ με πακ

ακριβώς με τα δευτερόλεπτα το ερμήνευσε, μαζί με την China Moses. Εντάξει, εγώ τη φοβάμαι λίγο αυτή. Έμπλεξε πολύ ωραία μαζί του, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, έχοντας μεγαλώσει μέσα στη μουσική, με τη γιαγιά, τη μαμά, την οικογένεια όλη να τραγουδάει στην εκκλησία gospel και λοιπά, τρέχει στο αίμα τους. Δεν χρειάζεται, το να τραγουδήσουν Marvin Gaye είναι σαν να πίνουν νερό. Και ήταν πολύ ωραίο το αισθητικό αποτέλεσμα. Τα δύο κομμάτια που είπε η China Moses δεν ήταν του ενθουσιασμού, αλλά κατά τα άλλα η συναυλία ήταν πάρα πολύ ωραία. Ίσως όχι όσο η πρώτη, μια και η πρώτη είχε την έκπληξη, είχε το ηρώδιο που ήταν ακόμα πιο ωραίο και δεν είχε το concept album, ας πούμε, να τρώει πολύ χρόνο. Μας είχε παρουσιάσει τότε πολύ περισσότερα κομμάτια. Σε κάθε περίπτωση όμως ήταν μια πολύ ωραία συναυλία, μας ξεσήκωσε, μας φιλοδόρησε με πολλά ωραία και με Bill Withers, θα τα πούμε στη συνέχεια. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, εδώ είναι ο κόσμος, 7 Ιουλίου του 2026, είναι 7 λεπτά μετά τις 8. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική.

Find My Way Home, το εμβληματικό κομμάτι των Blind Faith, του Super Group που έβγαλε μόνο ένα δίσκο. Eric Clapton, Steve Winwood, Ginger Baker και Rick Gregg. Τότε, εδώ μόνο οι δύο πρώτοι, πολλά χρόνια αργότερα στη Madison Square Garden το 2010. Η πρώτη τους εμφάνιση είχε γίνει τον Ιούνιο του 1969, αλλά τότε δεν τα λέγαμε, απουσίαζα από την εκπομπή. Και τώρα μου δόθηκε ευκαιρία να τους θυμηθούμε. Can't find my way home. Σαν σήμερα 7 Ιουλίου γεννήθηκε το 1893 ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, ο Ρώσος ποιητής. Και το 1936 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Νίκος Ξυλούρης, ο δικός μας μέγας τραγουδιστής από την Κρήτη. Το 1940 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρίγκο Στάρτσκι, Ρίτσαρτ Στάρτσκι, το κανονικό του Ρίγκο Στάρ, ο ντράμερ των Beatles. Και το 1860 σαν σήμερα γεννήθηκε ένας πολύ μεγάλος συνθέτης,

Αυστριακός, το όνομά του Γκουστάβ Μάλερ. 7 Ιουλίου του 1860, αυτό είναι το περίφημο Adagietto από την Πέμπτη του Συμφωνία. Που είχε και μεγάλη κινηματογραφική δόξα πολλά χρόνια αργότερα.

αυτό το δραματικό κρεσέντο, το φινάλε ενός κομματιού μιας συμφωνίας και ταυτόχρονα το φινάλε μιας υπέροχης ταινίας που λεγόταν «Αθάνατος στη Βενετία» του Λουκίνο Βισκόντι, Ντέρκ Μπόγκαρτ, Σιλβάνα Μαγκάνο. Μια τραγική ιστορία, ένα τραγικό φινάλε. Ζούμπιν Μέτα στην μπαγκέτα της Φιλαρμονικής του Λος Άντζελες για ένα κομμάτι που δεν κόβεται όσο και να θέλεις να γίνεις ραδιοφωνικός. Σαν σήμερα το 1966, νούμερο 1 στη Βρετανία, αυτό εδώ το κομμάτι των Kings, ήταν και αυτοί μεγάλες φίρμες. Sunny Afternoon.

the summertime, επαρκώς καλοκαιρινό. Σαν σήμερα το 1928 λασάρεται για πρώτη φορά το ψωμί σε φέτες για τοστ σε μια αρτοβιομηχανία στο Μιζούρι, έγιναν αυτά. Σαν σήμερα το 1974 η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία για το 10ο Μουντιάλ. Και σαν σήμερα το 2005 γίνεται τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και μία σε λεωφορείο, 54 νεκροί και 700 τραυματίες. Επίσης σαν σήμερα το 2019 η Νέα Δημοκρατία κερδίζει τις εκλογές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαδέχεται τον Αλέξη Τσίπρα στην Πρωθυπουργία.

Η Καθημερινή γράφει στο πρωτοσέλιδό της «Στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου», η κόκκινη κάρτα που δυναμίτησε το Μουντιάλ με φωτογραφία του Τραμπ και του Ινφαντίνο, του πρόεδρου της FIFA. Δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο από Τραμπ και Μακρόν, γράφουν τα νέα, και απογευματινή σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες. Η Εφημερίδα των Συντακτών βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές με φωτογραφία Σαμάρα και ο ριζοσπάστης στα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή το λαό είναι μπροστά. Ο Ελεύθερος Τύπος χωρίς ντροπή ξεχνάει το μάτι με φωτογραφία Τσίπρα, το μανιφέστο μοιράζει καθρεφτάκια επίσης με τον ίδιο. Και η κόντρα, οι χαμένες ευκαιρίες της επταετίας Μητσοτάκη. Η πολίτικα αυτοδυναμία θέλει ένα στους δύο. Η δημοκρατία, ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα. Και στα οικονομικά φύλλα, πολύ φερνή νύφη, οι ελληνικές μετοχές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το βράδυ ξεκινά στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Στην ατζέντα η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Συνάντηση Τραμπ Ερντογάν, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35, γράφουν οι New York Times. Οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμού, τα οποία υπέστησαν σημαντικές ζημιές, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Άξιος. Στην Ελλάδα, το πρώτο από τα συνολικά 25 υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η χώρα. Αναμένεται να ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Πανελλαδικές 2026, από σήμερα η υποβολή του μηχανογραφικού. Τουλάχιστον 10 νεκροί από πλημμύρες και κατολιστήσεις στην Κίνα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026. 3η 7 Ιουλίου. Ο Σώζον Εαυτό Σωθήτο. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. 4η 8 Ιουλίου. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη. 5η 9 Ιουλίου. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Σκηνοθεσία Φέμης Μουμουλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Ζημητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος.

0: τρίκαλα, τρίκαλα, τρίκαλα. Η απίστευτη ενέργεια των Led Zeppelin και ιδίως του Robert Plant το 1980 σαν σήμερα έδωσαν την τελευταία συναυλία όλοι μαζί. Λίγο μετά ο drummer τους, ο John Bonham, άφησε το μάτι του το κόσμο. Δυστυχώς σε πολύ νεαρή ηλικία βρέθηκε πνιγμένος, γεμάτος ουσίες, και έτσι οι Led Zeppelin σταμάτησαν να υπάρχουν, διέλυσαν. Ο Robert Plant, όπως μου λέει ένας ακροατής, έρχεται μεθαύριο στο Λυκαβητό, με τελείως άλλο πρόσημο βέβαια, και μετά από πόσα χρόνια είναι, 46, okay, καλά να είμαστε. Εδώ είναι ο Κόσμος, 23 λεπτά πριν από τις 9, ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Αυτό ήταν το rock and roll, 15 λεπτά τους πήρε να το φτιάξουν. Αυτός ο σχεδιασμός, έτσι. Αυτές είναι οι τρομερές δημιουργίες στην ιστορία της μουσικής. Και τώρα είναι ώρα για ένα...
1: Cosmos Classic.

καταλαβαίνω τα σχόλιά σας για τη χθεσινή συναυλία. Τι να γελάσω εδώ, άλλο σχόλιο τώρα για αυτά που γίνονται στις ΗΠΑ με το Μουντιάλ. Έφαγε μια τεσσάρα, μια συμπαθής ομάδα όπως λέει ο NM του Κάμ. Εγώ δεν παρακολουθώ, αλλά δεν ξέρω, αλλά φρόντισε να την κάνει αντιπαθή ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρενέβη, έγινε χαμός στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό σκηνικό, ζητώντας να αφαιρεθεί, να κυρωθεί η κόκκινη κάρτα που έφαγε ο πιο διάσημος Αμερικανός παίκτης. Εντάξει, η διαφθορά και ο μη σεβασμός των θεσμών έχει φτάσει σε επίπεδο κωμικό, αλλά είναι τραγικό στην ουσία. Τέλος πάντων, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκλείστηκαν, το Βέλγιο πέρασε και φτάσαμε στην φάση τώρα, την πρώιμη τελική, ποια είναι τέλος πάντων η φάση τώρα των 8 ομάδων, θα διαμορφωθεί σιγά σιγά. Σας λέω, δεν τα παρακολουθώ, αλλά αναπόφευκτα όταν έχουν και πολιτικό αντίκτυπο δεν μπορεί κανείς. Τι ζούμε, γράφει ο Γιώργος Ευγενίδης, ο δημοσιογράφος, έτσι είναι, τι ζούμε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ να παρεμβαίνει για να βοηθήσει την ομάδα του. Εγώ λέει, δεν ξέρω από ποδόσφαιρο, δεν ήξερα καν τι είναι η κόκκινη κάρτα, αλλά ήταν άδικο αυτό, μάλιστα. Δεν ξέρω. Αυτός ξέρει. Ο Γκάνταλφ το γράφει πολύ ωραία. Το Βέλγιο κέρδισε 8 δισεκατομμύρια φανατικούς οπαδούς χθες τη νύχτα. Και η Ισπανία απέκλεισε την Πορτογαλία. Ναι.

Εντάξει, έχει γίνει κι άλλος χαμός από χθες, γιατί έβγαλε τρεις λέξεις ο Τραμπ με τη φωτογραφία της Μελόνι. Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα εδώ.

γράφει και εξηγεί ο Αλέξης Παπαχελάς εν πολύ στην Καθημερινή, αντισυστημικό ρεύμα εξαπλώνεται στις ΗΠΑ. Η 29χρονη νεοεμφανιστής Αμελάτ Κύρος, που αυτοπροσδιορίζεται ως σοσιαλίστρια, κατάφερε να κερδίσει τις προκριματικές εκλογές στο Ντένβερ για το δημοκρατικό χρήσμα, κερδίζοντας μια βουλευτή που βρισκόταν στη 15η θητεία της. Η Κύρος δεν έκρυβε καθόλου τις πολύ αριστερές για τα αμερικανικά δεδομένα θέσεις της, ενώ έγινε πολύ γνωστή για την έντονη κριτική προς το Ισραήλ και την πολιτική του στη Γάζα. Στη Νέα Υόρκη, επίσης, τρεις αριστεροί υποψήφοι κέρδισαν τις προκριματικές εκλογές, έχοντας απέναντι έμπειρους παραδοσιακούς δημοκρατικούς πολιτικούς. Όλα αυτά μαζί με την εκλογή ενός σοσιαλιστή δημάρχου στη Μητρόπολη του Καπιταλισμού, τη Νέα Υόρκη, έχουν δημιουργήσει την αίσθηση πως ο αντισυστημισμός παίρνει το πάνω χέρι στο Δημοκρατικό Κόμμα. Εγώ το έχω πει εδώ και ένα χρόνο, τουλάχιστον, ότι θα πάμε στην άλλη. Το κρεμές θα πάει από την άλλη πλευρά τώρα. Ο πρόεδρος Τραμπ το ξέρει και το περιμένει στη γωνία. Αντιλαμβάνεται ότι το μόνο χαρτί που μπορεί να παίξει εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο είναι η απειλή του σοσιαλισμού. Και του κομμουνισμού ακόμα, που θα έρθει με φόρα αν κερδίσουν καθαρά οι δημοκρατικοί. Έχει ήδη χτίσει το αφήγημα βάζοντας στο στόχαστρο την Καλιφόρνια, που είναι μια πολιτεία που ελέγχουν οι δημοκρατικοί, αλλά αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Η προοπτική ενός φόρου 5% σε κάθε δισεκατομμυρίουχο έχει ήδη διχάσει τους δημοκρατικούς, που φοβούνται ότι ακόμα περισσότεροι πλούσιοι θα εγκαταλείψουν την Καλιφόρνια. Η σχετική πρόταση θα κριθεί στις κάλπες τον Νοέμβριο και ο Τραμπ την αξιοποιεί στο έπακρο. Οι δημοκρατικοί θα βρεθούν μπροστά σε ένα κρίσιμο δίλημα. Για να κερδίσουν τους νεότερους ψηφοφόρους, θα πρέπει να πάνε προς τα αριστερά και να λάβουν υπόψη τους το κύμα οργής εναντίον του Ισραήλ. Αν όμως το παρακάνουν και χάσουν την ισορροπία τους, θα αποξενώσουν τους ψηφοφόρους που έχασαν στο παρελθόν από τον Τραμπ και θα θέσουν σε κίνδυνο τη δυναμική που έχουν τώρα στο δρόμο προς τις εκλογές του Νοεμβρίου. Το Δημοκρατικό Κόμμα πλήρωσε άλλωστε ακριβά την ομοιρία από τους οπαδούς της ανεξέλεγκτης πολιτικής ορθότητας και την αποξένωση από την κανονική εντός εισαγωγικών Αμερική. Η ισορροπία που καλείται να βρει αυτή τη φορά δεν είναι εύκολη. Ο JJ Cale της ημέρας. Από το 5, το 5ο του άλμπουμ, Μόνα.

λοιπόν για τη χθεσινή συλλαβλία. Κι άλλα έχω να σας πω. Ευθυγραμμισμένος ήταν. Υπέροχος, μας μίλησε μετά για ένα βιβλίο που βγάζει, ετοιμάζεται να βγάλει με τρεις διαφορετικές ενότητες. Να το πάρουμε στα χέρια μας και να δούμε. Τέλος πάντων, ήταν ευθυγραμμισμένος με το κοινό, ήταν υπέροχα μέσα στη μουσική του Marvin Gaye. Είπε και ένα Bill Withers, είπε και το What's Going On, επιπλέον, extra Marvin Gaye, πολύ Marvin Gaye χθες. Ήταν ωραία που ήταν μπροστά μας εκεί στο κύλο του, του θεάτρου του Λυκαβητού. Τι άλλο έχω να σας πω. Το κοινό ήταν εσείς, συνειδητοποιημένο όλο, έτσι, ελάχιστοι τουρίστες θα έλεγα. Όλοι ήξεραν τι θέλουν να δουν και τι πήγαν να δουν. Και νομίζω ότι όλοι ευχαριστήθηκαν πολύ, μια πάρα πολύ ωραία συναυλία με μια καλή μπάντα. Εγώ δεν ευχαριστιέμαι πολύ τις κιθαριστικές εξάρσεις, ξέρετε, αλλά αυτά είναι λίγο απαραίτητα στα live, έτσι, για να ξεσηκωθεί το κοινό. Ήταν ενδιαφέρον ο κιμπορντίστας πολύ, στο ηλεκτρικό πιάνο ιδίως. Ο μπασίστας κράταγε πολύ ωραία το κατάστημα και ο ντράμερ ήταν πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρον και ταλαντούχος. Νομίζω ότι το ωραιότερο που είπε από το I Want You του Marvin Gaye ήταν αυτό εδώ, στο οποίο έκανε και το δικό του ραπάρισμα. Ήταν η μόνη παρέμβαση που έκανε. Αυτό το κομμάτι, το δεύτερο μετά το μότιτλο, Come Live With Me Angel.

πλανήτης κινείται στο ρυθμό των εμπόρων και των κατασκευαστών όπλων. Δυστυχώς, αυτό είναι το αποτέλεσμα πολλών συνιστοσών, αλλά κυρίως της συνιστόσας Τραμπ. Η Wall Street Journal γράφει ότι ο Καναδάς συνειδητοποιεί τώρα και τρέχει να συμπληρώσει το κενό, γιατί επί δεκαετίες ήταν ο αδύναμος κρίκος στην άμυνα του ΝΑΤΟ. Δεν είχε και πρόβλημα κανένα, ούτε κανένα γείτονα απειλητικό. Είχε και τις ΗΠΑ από κάτω προστασία. Ποτέ κανείς δεν φανταζόταν θα γινόταν αυτό. Φυσικά τα μάτια είναι στραμμένα στην Άγκυρα σήμερα, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εκεί πάει και ο Τραμπ. Ο Ερντογάν τον περιμένει πως και τι για να τον στριμώξει. Εντός εισαγωγικών, αν τα καταφέρει, να του ξαναδώσει πίσω την πρόσβαση στο πρόγραμμα των F-35. Άλλωστε έχει δώσει και ένα δισεκατομμύριο προκαταβολή. Και το διαζύγιο στήχησε πάρα πολύ. Και οικονομικά και ψυχολογικά και όλα. Αυτός που αντιτίθεται και επιμένει είναι ο Νετανιάχου, ο οποίος και δημόσια καλεί τον Τραμπ να μην εξοπλίσει την Τουρκία, η οποία Τουρκία είναι επιθετική απέναντι στο Ισραήλ και κατέχει και τη μισή Κύπρο, όπως είπε. Να, ένα άλλο διαζύγιο από την IT αυτή τη φορά. Η Στήλη Ντάν από το Royal Scam. Haitian.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά. Από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακύνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα.
2: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σήμερα ξεκινάει η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Για πρώτη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται η σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με τους Ευρωπαίους συμμάχους, η οποία διαταράχθηκε στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παράπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Ταγί Περντογάν.

0: Πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγί Περντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Η Ουκρανία εκτόξευσε πάνω από 400 μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος, τα πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν θα ξεκινήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές των ΗΠΑ, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί. Το Αγαθονίσι απέκτησε το μουσείο του και μάλιστα το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που αποδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Μιλώντας στο Earth News Radio, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το στόχο του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείο. Υποχρέωση της πολιτείας, τόνισε η Υπουργός, να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα κριτικά νησιά. Το μουσείο παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία του νησιού με επίκεντρο το αρχαιολογικής αξίας ευρήματα από την ανασκαφή στο Καστράκι, σημείωσε η κυρία Μενδώνη. Ανοίγει σήμερα η κρίσιμη διαδικασία για χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών, καθώς τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakinfo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι. ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
2: ΕΡΤ Ζακίνθου. 95,2 και 93,2 στα FM.
4: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.
5: He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man. But that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out.

0: room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing until he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. Outside, it's a bright night. There's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street.
1: Μ' αρέσει που ψάχνουμε να βρούμε τι συμβαίνει εκτός Ελλάδας για να ανοίξουμε τις κουβέντες τώρα καλοκαιριάτικα. Λες και λείπουν εδώ τα θέματα. Το αναφέρω γιατί γίνεται ο κακός χαμός από χθες με μια άνευ προηγουμένου ρατσιστική επίθεση που εξαπέλυσε μια κυρία από την Παραγουάη. Τυχαίνει να είναι και γερουσιαστής της χώρας. Ακούει στο όνομα Σελέστε Αμαρίγια εναντίον του Κιλιάν Εμπαπέ. Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή είναι από τις περιπτώσεις που καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι σπάνια πουλιά τα ρατσιστόμουτρα, ανά την Ιφίλιο. Ακόμη και σου προκύπτουν, ακόμη και εκεί που δεν τα περιμένεις.

0: Φυσικά ο Κιλιάν Εμπαπέ αντέδρασε σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Τον είπε μεταξύ άλλων η κυρία αμόρφωτο, βάρβαρο. Αντί για μητρικό γάλα είπε μεγάλωσε ρουφώντας καρύδες. Τα πιο μορφωμένα πλάσματα που άκουσε ποτέ ήταν οι χιμπατζίδες. Αυτά τώρα σε δημόσια ανάρτηση, έτσι. Και αυτά επειδή η εθνική της χώρας της έχασε από τη Γαλλία. Είπα να ξεκινήσουμε με αυτή την ιστορία, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι καμιά φορά στην πατρίδα μας συμβαίνουν μοναδικά πράγματα. Ας πούμε δηλαδή κάποια κυρία το τελευταίο διάστημα σε κάποια ρατσιστικά παραλυρήματα να μιλάει για γύφτους και πάλι για γύφτους και κόντρα για γύφτους και να τη διορθώνουν να λένε η Ρωμά, όχι επειδή το επιβάλλει η κορεκτήλα, αλλά επειδή έτσι είναι. Όχι, λέει γύφτη. Θέλω να σου πω ότι γενικά τα φρούτα αυτά, όλα αυτά τα φρούτα που δεν ξέρω αν ζουν ανάμεσά μας ή αν εμείς ζούμε ανάμεσά τους, ευδοκιμούν σε όλη την υφήλιο, σε όλο τον πλανήτη. Και η στάση του πολυσυστημένου Εμπαπέ, του πολυσυστημένου για μια σειρά άλλων θεμάτων, προκειμένου νομίζω παραδίδει μαθήματα και ήθους και αξιοπρέπειας και αποστομωτικής στάσης και απάντησης απέναντι σε αυτά τα παραλυρήματα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλή δύναμη, γιατί έχει και το Μουντιάλ τις παράπλευρες έτσι εξελίξεις. Δεν είναι μόνο οι κόκκινες κάρτες που σηκώνει ο Ντόναλντ Τραμπ στην FIFA. Δεν είναι μόνο όλα αυτά τα σκανδαλώδη τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα με επίκεντρο το Μουντιάλ και έχουν να κάνουν και με τη διαιτησία και με τις παρεμβάσεις που δέχεται και με τη διοργάνωση αυτή καθ' αυτή, προκειμένου η στρογγυλή θεά είχε τους δικούς της νόμους και επέβαλε το δικό της αποτέλεσμα, στο οποίο καμιά φορά αποδεικνύεται ότι μπορεί να κερδίσει και ο καλύτερος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρά την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ για να σωθεί ο κορυφαίος επιθετικός της εθνικής ομάδας, ο περίφημος Μπάλογκαν, όχι μόνο δεν τα κατάφεραν, υπέσαν μια ταπεινωτική ήττα από το Βέλγιο και εγκατέλειψαν τη διοργάνωση και αυτοί μετά τον Καναδά και το Μεξικό. Οι διοργανωτές εγκατέλειψαν τη διοργάνωση. Γενικά η μπαλίτσα κυριαρχεί στις συζητήσεις μέσα στο κατά καλό καιρό, όχι ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα, κάθε άλλο. Ιδιαίτερα εδώ στη γειτονιά συμβαίνουν πράγματα και θάματα. Σήμερα και αύριο έχουμε τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και οι συζητήσεις έχουν φουντώσει για καλά, όπως και οι αναλύσεις για το τι ακριβώς θα συμβεί, για το τι επιφυλάσσει ο Ντόναλντ Τραμπ στον καρδιακό του φίλο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για τον τρόπο με τον οποίο θα τοποθετηθεί ο Ερντογάν, για το τι δωράκια πηγαίνει ο Μακρόν στο Σουλτάνο, ναι, γιατί τα έχουμε και αυτά, για το τι κάνει η Ελλάδα, πώς στέκεται η Ελλάδα απέναντι σε όλα αυτά, για το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να αγνοεί έναν άλλο καλό φίλο. Βέβαια εδώ τώρα η φιλία έχει περάσει και εγώ δεν ξέρω πόσες διακυμάνσεις και 40 κύματα και βάλε. Αναφέρομαι στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος απίφθινε εκκλήσεις να μην επιτρέψει ο Τραμπ την επανένταξη Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, αλλά νομίζω ομιλεί μη ακούωμενος. Σε κάθε περίπτωση, μας τα έλεγε και ο Πιέρος ο Τζανετάκος νωρίτερα, απεσταλμένος του Earth News στην Άγκυρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βέβαια θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής, δεν αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό έχει γίνει γνωστό τουλάχιστον επισήμως μέχρι τώρα. Αλλά η Ελλάδα πηγαίνει με στάση σαφή και ξεκάθαρη και νομίζω απόλυτα εναρμονισμένη στα δεδομένα που θα τεθούν από αμερικανικής πλευράς και έχουν να κάνουν με αυτό το περίφημο ποσοστό του 5% επί των εξοπλιστικών δαπανών που οι Αμερικανοί ζητούν από τις χώρες του ΝΑΤΟ. Για αυτά και όχι μόνο για αυτά θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Άγγελο Συρίγο, τακτικό συνομιλητή μας, καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Αδαμόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Προσπάθησα να δώσω ένα περίγραμμα όσων συμβαίνουν ή εν πάση τόσο αναμένεται να συμβούν στη Σύνοδο Κορυφής, υπάρχουν πολλές απορίες. Εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι σε αυτές τις συνόδους δεν είναι μόνο η πολιτική που παίζει ένα ρόλο οπωσδήποτε, είναι και οι δουλειές, είναι και business, γίνονται business, έτσι. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Μακρόν τον συνοδεύουν εκπρόσωποι κολοσσών, εξοπλιστικών κολοσσών της Γαλλίας, και ότι τα εκατομμύρια τα οποία βασιτώσει ακολουθούν τις αποφάσεις είναι διόλευκα τα φρόνητα. Δεν ξέρω εσείς πώς βλέπετε τώρα όλο αυτό το πράγμα και πώς ερμηνεύετε.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το ποιο είναι το βασικό ζήτημα που θα συζητηθεί.
0: Ναι.
1: Το λέω διότι επειδή αναφερόμαστε στα δωράκια που μπορεί να πάει ο Τραμπ στον Ερντογάν, αναφερόμαστε σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, σε όλα αυτά τα πράγματα. Το βασικό ζήτημα που θα συζητηθεί είναι οι σχέσεις της Ευρώπης με την Αμερική μέσα στο ΝΑΤΟ.
0: Ναι, αυτό.
1: Η σύνοδος αυτή γίνεται λίγους μήνες μετά τις απειλές Τραμπ για ενσωμάτωση για υφαρπαγή και ενσωμάτωση της Γρυλανδίας από την πιστότερη συμμαχικό της στο ΝΑΤΟ, τη Δανία, και από τη βαθύτατη ενόχληση του Τραμπ για τη στάση Γερμανίας, Γαλλίας και κυρίως Ισπανίας και Ιταλίας στον πόλεμο του κόλπου. Οπότε αυτό είναι η μεγάλη εικόνα.
0: Έχει ανοιχτά ζητήματα ο Τραμπ με το ΝΑΤΟ. Θεωρεί, νομίζω, ότι οι σύμμαχοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν προς όφελός τους με κάθε τρόπο τα όποια ωφέλη προκύπτουν από τη συμμαχία, χωρίς ούτε να πληρώνουν ούτε να μοιράζονται τις ευθύνες. Αυτό, νομίζω, είναι η κεντρική του οπτική, έτσι δεν είναι, η στρατηγική στην οποία πορεύεται.
1: Έχει το δίκιο, ναι, και ναι. Σε μεγάλο βαθμό ισχύει αυτό που περιγράφεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Τραμπ έπεισε πέρσι τέτοιο καιρό, έγινε σύνοδος του ΝΑΤΟ στη Χάγη, στην Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Εκεί αποφασίστηκε η αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5%.
0: Ναι.
1: Σας θυμίζω ότι ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία μιλούσε για 3 και μετά το έκανε 4. Άρα εδώ πέρα οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι συμφώνησαν στο 5%.
0: Εμείς οπότε είμαστε εντάξει με αυτό σε Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
1: Εμείς είμαστε εντάξει και, ναι, το καταλαβαίνουμε, διότι εμείς από το 1974 και μετά, λόγω της απειλής της Τουρκίας, ναι, δαπανούμε πολύ περισσότερο από το 3% του ΑΕΠ μας, ναι, για τις αμυντικές μας δαπάνες. Για άλλες χώρες αυτό φαίνεται τεράστιο ποσό, διότι μετά το 1971, όταν καταραίει το Ανατολικό Μπλοκ, τα περισσότερα κράτη της κεντρικής Ευρώπης, η Γερμανία,
0: ναι,
1: η Ολλανδία, η Σουηδία, η Σουηδία τώρα θα μου πείτε μπήκε στο ΝΑΤΟ, άλλα ανατοϊκά κράτη, Δανία, έπαψαν να δαπανούν περισσότερο από το 1%. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις όπως το Βέλγιο ήταν 0,3%.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε από το 0,3 στο να πάει στο 5, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα τους φανεί, από κάπου πρέπει να κοπούν αυτά τα χρήματα. Αυτό όμως συμφωνήθηκε πέρσι, τελείωσε.
0: Μάλιστα.
1: Έρχεται τώρα ο Τραμπ και λέει, γιατί δεν με βοηθήσατε στον πόλεμο του κόλπου, τι σώοι σύμμαχοι είστε εσείς, γιατί δεν με βοηθήσατε έστω και με τις βάσεις σας. Δεν λέω να στείλετε στρατεύματα, να χρησιμοποιήσω τις βάσεις σας. Δεν είστε σοβαροί και γι' αυτό το λόγο θα αποσύρω τα στρατεύματά μου από την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Η απόσυρση των στρατευμάτων, των αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη, σημαίνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει το κενό. Άρα ένα από τα ζητήματα που θα τεθούν στη σύνοδο αυτή του ΝΑΤΟ είναι, εάν υπάρξει μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων, πώς αυτά θα ισοσκελιστούν με ευρωπαϊκά στρατεύματα και πόσα η Ευρώπη είναι διατεθειμένη να ξοδέψει άμεσα, διότι το όριο του 5% δόθηκε μέχρι το 2035, δεν ήταν αύριο το πρωί. Άρα όλο αυτό πάει πακέτο. Να δούμε δηλαδή τι θα πει ο Τραμπ, με τι ύφος θα μιλήσει τους συμμάχους. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Σας θυμίζω ότι χθες ή προχθές έβγαλε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης μια εικόνα υποτιμητική για τη Μελώνη, την Ιταλίδα πρωθυπουργό, η οποία ήταν στενή συμμαχός του μέχρι προσφάτως.
0: Και ψυχικά, οπότε, πρέπει να το πούμε, όχι μόνο πολιτικά. Δηλαδή είχαν μια ιδιαίτερη σχέση, είναι ξεκάθαρο. Ήταν η μοναδική που πήγε στην ορκομοσία του από την Ευρώπη, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό το πλαίσιο λοιπόν, πάμε τώρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Οπότε αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Πάμε τώρα στα επιμέρους θέματα που ενδιαφέρουν και εμάς άμεσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Τουρκία είναι φιλοξενούσα χώρα.
0: Ναι.
1: Ως φιλοξενούσα χώρα έχει κάποιες απαιτήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Να πω μόνο το εξής. Το 2020 θα ήταν αδιανόητο η Τουρκία να είναι φιλοξενούσα χώρα.
0: Ναι.
1: Πολλό δε μάλλον όταν ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, οπότε η Τουρκία ήταν η μοναδική χώρα η οποία δεν είχε πάρει μέτρα κατά της Ρωσίας. Ο Ερντογάν συναγελαζόταν με τον Πούτιν και υπήρχε μία αίσθηση ότι η Τουρκία λειτουργεί ως η χώρα εκείνη μέσω της οποίας η Ρωσία αραβιάζει τις διεθνείς κυρώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα λοιπόν η Τουρκία πηγαίνει εκεί, πηγαίνει, είναι ως φιλοξενούσα χώρα,
0: mm-hmm,
1: και έχει την απέτηση να της αναγνωριστούν μερικά πράγματα. Το πρώτο πράγμα που έχει απέτηση να της αναγνωριστεί είναι ο στρατηγικός της ρόλος στο ΝΑΤΟ. Λέει η Τουρκία ότι εγώ είμαι η μόνη χώρα που συνοδεύει με τη Ρωσία του ΝΑΤΟ, είμαι η μόνη χώρα που έχει σύνορα στη Μαύρη Θάλασσα, δηλαδή βλέπω απέναντι,
0: mm-hmm,
1: ελέγχω το Βόσπορο και έχω και την απειλή από τη Μέση Ανατολή.
0: Ναι.
1: Οπότε η δεύτερη απέτηση είναι να αναγνωριστεί ως απειλή και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Γιατί τα θέλει αυτά η Τουρκία?
0: Mm-hmm.
1: Διότι θέλει να ενισχύσει γενικότερα θέση της και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Mm-hmm.
1: Θα τα πετύχει? Πιθανόν ναι, διότι είναι σε ρητορικό επίπεδο και δεν πολύ πειράζει τους συμμάχους να πούνε μια κουβέντα παραπάνω.
0: Mm-hmm.
1: Επειδή η Τουρκία ξέρει ότι αυτό είναι μια κουβέντα παραπάνω, ο επόμενος στόχος της είναι, όχι τώρα, στα επόμενα χρόνια, το λέω διότι αρκετοί συμπατριώτες μας νομίζουν ότι θα γίνει τώρα, η Τουρκία να αποκτήσει δύο επιπλέον συμμαχικά στρατηγεία, ένα στο Βόσπορο που θα ελέγχει την είσοδο στη Μαύρη Θάλασσα και ένα δεύτερο στα Άδανα όπου θα ελέγχει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
0: Mm.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, αυτό ενισχύει πάρα πολύ τη θέση της Τουρκίας,
0: ναι, ναι,
1: μέσα στο ΝΑΤΟ.
0: Προφανώς.
1: Να έχει τρία ανατοϊκά στρατηγεία, ναι, ένα, ναι, στη Σμύρνη που υπάρχει, ένα στο Βόσπορο και ένα στα Άδανα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά απέχουμε πολύ από μια τέτοια κατάσταση.
0: Για...
1: Η Τουρκία όμως, ναι, ναι, το χτίζει σιγά σιγά.
0: Να έρθουμε σε αυτό το περίφημο θέμα των F-35 και το δωράκι του Τραμπ στον Ερντογάν.
1: Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Τραμπ δίνει τους κινητήρες F-110 στην Τουρκία προκειμένου να μην τους δώσει τα F-35. Για να τους δώσει τα F-35 πρέπει η Τουρκία να εκπληρώσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Δηλαδή, λέει η απόφαση του Κογκρέσου πριν από 6 χρόνια, η Τουρκία πρέπει να διώξει από το έδαφος της τους ρωσικούς πυράβλους S-400.
0: Mm-hmm.
1: Να μην τους ξαναπάρει πίσω και να μην χρησιμοποιεί ρωσικά αντιεροπορικά όπλα για την αμυνά της. Για όλα αυτά πρέπει να στείλει έγγραφη βεβαίωση η Αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο.
0: Ναι.
1: Εάν δεν στείλει έγγραφη βεβαίωση, δεν προχωράει τίποτα. Επειδή η Τουρκία δεν έχει κάνει κάτι από όλα αυτά, δεν μπορεί να σταλεί έγγραφη βεβαίωση στο Κογκρέσο. Άρα το θέμα των F-35 είναι αντικειμενικά κλειστό.
0: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει και ένα ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει ένα μούδιασμα εδώ σε συζητήσεις διάφορες. Έχει να κάνει με τη στάση του Εμμανουέλ Μακρόν. Εντάξει, ο Εμμανουέλ Μακρόν δεν έκρυψε ποτέ ότι ενδιαφέρεται πολύ να κάνει business. Ποτέ, ούτε όταν επισκέφθηκε τη χώρα μας, τότε με τις φρεγάτες κλπ. Τώρα όμως φαίνεται ότι επιφυλάσσει έναν, με βάση και τις απόψεις του, επιφυλάσσει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην Άγκυρα και στον Ερντογάν, τον οποίο τον θεωρεί, λέει, και ως έναν από τους βασικούς πυλώνες της μελλοντικής αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης. Έτσι διαβάζουμε. Το ερώτημα είναι γιατί ακριβώς καίγεται ο Ερντογάν και τι του προσφέρει ο Μακρόν.
1: Λοιπόν, η Τουρκία επί Ερντογάν, και αυτό το πιστώνεται ο Ερντογάν, έχει φτιάξει μια πολύ ισχυρή αμυντική βιομηχανία.
0: Ναι.
1: Πέρσι είχε εξαγωγές ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
0: Ναι.
1: Είναι για μια χώρα η οποία πριν από 30 χρόνια δεν είχε καθόλου βιομηχανία,
0: ναι,
1: είναι τεράστιο βήμα.
0: Mm-hmm.
1: Επιπλέον η Τουρκία έχει κάνει πάρα πολλά βήματα στο θέμα των drones, τα οποία δείχνουν ότι είναι το μέλλον στις πολεμικές συγκρούσεις.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, πολλές χώρες ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με την Τουρκία. Η Τουρκία παράγει το ίδιο προϊόν,
0: mm-hmm,
1: πιο φθηνά, πιο γρήγορα. Δεν παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας. Ναι. Έρχονται λοιπόν οι δυτικές βιομηχανίες, οι οποίες σου λένε θα υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ μας. Παραδείγματι, εμείς θα σου δώσουμε οπτικά συστήματα που είναι υψηλής τεχνολογίας και εσύ να βάλεις τα drones που θα κάνεις φτηνά και γρήγορα. Ή θα σου δώσουμε πυρομαχικά υψηλής ακρίβειας.
2: Κάνει δουλειές ο Μακρόν σε εμάς, πουλάει μπελαρά, σε εκείνους πουλάει άλλου είδους συστήματα. Γενικά...
1: Όλες οι χώρες.
2: Όλες οι χώρες.
1: Από τον 19ο αιώνα
2: έτσι,
1: έχει λεχθεί έτσι το πολύ σωστό ότι τα κράτη δεν έχουν αιώνιες φιλίες, έχουν αιώνια συμφέροντα.
2: Έτσι, ναι. Σωστό. Τώρα, θα ήθελα να φύγουμε λίγο από όλα αυτά και επειδή και ο χρόνος μας πιέζει, είμαι υποχρεωμένος, το καταλαβαίνετε κι εσείς, να σας κάνω να έρθω στην υπόλοιπη πολιτική ατζέντα.
1: Βεβαίως.
2: Και να ζητήσω από εσάς να μου σχολιάσετε το μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα στην πολιτική επικαιρότητα που είναι η σύγκρουση αυτή που έχει προκύψει με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος φαίνεται ότι το χοντρένει, για να το πω έτσι λίγο αγοραία, το θέμα της αντιπαράθεσής του με την κυβέρνηση, ιδιαίτερα μετά την κίνηση που έκανε χθες με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την αίτηση που έκανε για να διερευνηθεί η παγίδευση του τηλεφώνου του με το Πρέταντορ. Αυτό τώρα πώς το βλέπετε εσείς να εξελίσσεται όλο αυτό?
1: Κύριε Αδαμόπουλε, με βρίσκεται στη Χάγη.
2: Ναι.
1: Και εδώ είχα συναντήσεις χθες με πολλούς Έλληνες.
2: Ναι.
1: Πιστέψτε με, κανένας δεν έθεσε αυτό το ζήτημα.
2: Ναι.
1: Κανένας. Όλοι με ρωτούσανε τι γίνεται με τους μισθούς, τι γίνεται με την πρόνοια στην Ελλάδα, τι μπορούν να κάνουν για να έλθουν στην Ελλάδα και να έχουν φορολογική ατέλεια για κάποιο χρονικό διάστημα, αν υπάρχουν δουλειές. Το λέω αυτό διότι μερικές φορές, κλεισμένοι λίγο στο μικρό κόσμο μας, καθόμαστε και θεωρούμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην πολιτική. Δεν το μειώνω, να διευθυνήσω, δεν το μειώνω, αλλά ο κόσμος ζει μια αμήλυτη πραγματικότητα που δεν σχετίζεται με αυτά, φοβάμαι.
2: Εσείς θεωρείτε ότι αν κάνει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα σας κάνει μεγάλη ζημιά ή μικρή ζημιά, όπως γιατί εδώ έχουμε βάλει
1: θεωρώ
2: και σε...
1: Θεωρώ ότι ναι. Οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά είναι άτομα τα οποία σίγουρα το 2019 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, πιθανόν και το 2023, όχι στις ευρωεκλογές του 2020.
2: Μάλιστα.
1: Ότι θα κάνει ζημιά όμως θα κάνει. Δεν υπάρχει πολύ απαιτητικό. Απλώς δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη όσο αυτή που εκτιμάται γενικώς. Είναι όμως άνθρωποι που προέρχονται από την οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας.
2: Τελευταίο ερώτημα. Νομίζω και εσείς το περιμένετε. Αφορά την υπόθεση του κυρίου Θάνου Ντόκου. Έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας σφοδρής κριτικής από κόμματα της αντιπολίτευσης. Όχι όλα είναι η αλήθεια με την ίδια ένταση, για τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Το Πασόκ όμως είναι στα κάγκελα.
1: Μου έκανε εντύπωση για το Πασόκ. Το περίμενα πολύ πιο σοβαρό σε αυτό το θέμα.
2: Ναι.
1: Με εξέπληξε δυσάρεστα. Γιατί το Πασόκ ξέρει τι γίνεται.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να σας πω εντάχει, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
2: Φυσικά,
1: λοιπόν,
2: φυσικά.
1: Πρώτα απ' όλα, αυτό που συνέβη στον κύριο Ντόκο έχει συμβεί σε πολλούς ηγέτες. Συνέβη στο Μακρόν, συνέβη στη Μελώνη, συνέβη στην Καμίλα Χάρης όταν ήταν υποψήφια πρόεδρος, από τα ίδια πρόσωπα. Θέλω να πω δηλαδή, δεν είδα σε καμία από όλες αυτές τις περιπτώσεις να λέει κάποιος να απαιτηθεί ο Μακρόν ή η Μελώνη ή να μην κατέβει υποψήφια η Καμίλα Χάρης.
2: Σας κάνουν για φαρσέρα αυτοί οι τύποι, δεν ξέρω.
1: Το δεύτερο, πιο βασικό, αυτό ήθελα να σας πω. Δεν είναι φαρσέρ, είναι πράκτορες.
2: Ναι.
1: Για όνομα του Θεού, επειδή τους λέμε φαρσέρ διαρκώς. Το τρίτο, δεν ξέρω αν έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος τι έγινε. Ο κύριος Ντόκος συνομιλούσε και έβλεπε, ήταν ζωντανή συνομιλία και έβλεπε στην οθόνη του υπολογιστή του, ζωντανά απέναντί του, τον ομόλογό του τον Ουκρανό, σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, τον οποίον γνωρίζει. Έβλεπε το πρόσωπό του, έβλεπε τις κινήσεις του. Δηλαδή, εδώ το έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο.
2: Το έχουμε τερματίσει, προσέξτε, βέβαια.
1: Επίσης, πριν από δύο χρόνια, το ζήτημα είχαμε πει ότι για να είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη η φωνή που ακούμε, πρέπει να βλέπουμε τον άλλον. Και τώρα βλέπαμε τον άλλον και διαπιστώθηκε ότι ο άλλος δεν ήταν αυτός που νομίζαμε.
2: Μάλιστα.
1: Αντί να επικεντρωθούμε στο μείζον το οποίο είναι η παραβίαση συστημάτων και το ότι πρέπει να είσαι να τσιμπήσεις τον άλλον σε τελική ανάλυση για να καταλάβεις αν είναι αυτός. Δεν πιστεύεις στα μάτια σου. Καθόμαστε και ασχολούμαστε για το τι είπε ο κύριος Δόκος, ο οποίος σε τελική ανάλυση δεν απεκάλυψε και κανένα κρατικό μυστικό. Όταν είπε το τραγικό ότι θα γίνουν εκλογές σε λίγους μήνες, ναι. Υποθέτω δεν έμειναν όλοι άναυδοι ότι θα γίνουν εκλογές μέχρι του χρόνου τον Ιούνιο.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Και ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών και Αττική Οδό. Το βράδυ ξεκινά στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην ατζέντα μεταξύ άλλων η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζει για αύξηση ως 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου. Συνάντηση Τραμπ Ερντογάν, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35, γράφουν οι New York Times. Οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, τα οποία υπέστησαν σημαντικές ζημιές. Στόχος του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείο, δήλωσε στο Earth News Radio η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με τα εγγένεια του διαχρονικού αρχαιολογικού μουσείου στο Αγαθονήσι. Πανελλαδικές 2026, από σήμερα η υποβολή του μηχανογραφικού. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Έτσι για να θυμηθούμε και λίγο τα νιάτα μας με Bon Jovi και Have a Nice Day. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα Τρίτη, 7 Ιουλίου του 2026, 12 μέρες πριν αποχαιρετήσουμε το Μουντιάλ. Και μια εβδομάδα πριν από την μεγάλη έξοδο των αδιούχων του Ιουλίου. Είπαμε από 15 του μηνός ξεκινάει η μεγάλη έξοδο των αδιούχων του Ιουλίου. Μέχρι τότε ζηλεύουμε αυτούς που απολαμβάνουν τα μακροβούτια τους στις παραλίες και περιμένουμε με στοϊκότητα να έρθει η δική μας σειρά, όσες και όσοι μπορούμε τουλάχιστον. Επί του παρόντος, και πριν σας πω δύο λόγια, γιατί το ζητάτε πάρα πολύ από το πρωί για αυτή την περίφημη δωρεάν εφαρμογή Parkout που διαθέτει ο Δήμος Αθηναίων για να κάνει πιο εύκολη τη ζωή όσων ψάχνουν απεγνωσμένα μια ακριβοθόρητη θέση στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας. Θα πάμε Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε την Λία Χριστάρα, την πολύ αγαπημένη συνάδελφο, για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το περίφημο τοξικό νέφος που προέκυψε από τη φωτιά στο Ρεοκαστρό, από το οποίο νέφος μας λέγανε οι ειδικοί, ο κ. Ζαριγιάννης εν προκειμένου χθες, ότι απαλλαγήκαμε, είχε καθαρίσει η ατμόσφαιρα, αλλά μαθαίνουμε ότι υπήρξε υποτροπή. Λία μου, καλή σου μέρα.
1: Όχι σαν υποτροπή, καλημέρα σας. Κοιτάξτε, είναι το περίεργο, το έδαφος εκεί της περιοχής, στον οικισμό δηλαδή της Φιλοθέης, όπου συνέβησαν όσα συνέβησαν, και στη στεργοστάσιο ανακύκλωσης μπορεί να έχει σβήσει φωτιά, αλλά ακόμα βγάζει τοξικό νέφος. Είναι επειδή είναι σαν όχι κοιλάδα, σαν λακκούβα, το πούμε, δηλαδή κάνει διάφορες σαχαράδρες. Έχει μείνει εκεί αυτό το νέφος. Εκεί στην περιοχή δεν αντέχεται να μείνεις. Πραγματικά η ατμόσφαιρα είναι αποφυλακτική. Δεν ξέρω πώς, τι οδηγία πρέπει να δοθεί. Αλλά σίγουρα κάποιοι κάτοικοι, φανταστείτε, ότι έχουν φύγει και περιμένουν να ξαναγυρίσουν όταν όλο αυτό το φαινόμενο είναι σε αποδρομή. Ακόμα υπάρχουν πυροσβέστες στην περιοχή, 70 τον αριθμό, και νομίζω ότι είναι λογικό, γιατί στην εταιρεία ανακύκλωσης ακόμα ρίχνουν χώμα και νερό για να σταματήσει να καίει από κάτω και να μην βγαίνει εντελώς τίποτα. Και σκεφτείτε ότι όλο αυτό το υλικό το οποίο έχει καεί εκεί πρέπει να απομακρυνθεί. Είναι πάρα πολύ τόνιο. Δηλαδή πρέπει να δαπανηθούν χρήματα πολλά για να απομακρυνθούν και να ανακυκλωθούν σωστά, να καταστραφούν δεν ξέρω τι, αυτά τα υλικά.
0: Πολύ τοξικά.
1: Που είναι πάρα πολύ τοξικά. Πολύ σωστά. Τώρα από εκεί πέρα να σας πω ότι από αύριο να μένετε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις που θα κάνουν οι επιχειρηματίες εκεί, γιατί κυρίως οι επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί. Για να λάβουν την αποζημίωση. 5 εκατομμύρια ακούσαμε χθες από τον αρμόδιο υπουργό ότι θα δοθούν στο σύνολό τους. Το 70% περίπου θα είναι το ποσοστό της αποζημίωσης που θα λάβουν οι επιχειρήσεις. Γιατί τώρα, εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν, είναι οι δουλειές τους, είναι το μεροκάματό τους, που καταστράφηκε ολοσχερός, όπως είναι μια επιχείρηση με τα τζάκια που πήγα, άλλη με υφάσματα, άλλη με επεξεργασία ελαίων που είχαν και αυτές τις ζημιές, που θέλουν να δουν πώς θα κινηθούν και πώς θα συνεχίσουν τις δουλειές τους. Σπίτια ευτυχώς δεν είπαμε ότι δεν κάηκαν, δεν είχαμε ελάχιστες ζημιές στα σπίτια. Και αυτό ήταν το ευτυχές. Και σιγά σιγά τέλος πάντων να αφήσουν πίσω, ίσως κάπως έτσι, αυτό που έγινε η κάτοικη εκεί πίσω τους. Αλλά κυρίως είναι να φύγει το νέφος. Η ατμόσφαιρα εκεί δεν είναι πραγματικά. Δεν αντέχεται. Δεν αντέχεται. Θα να πάμε με το κλιμάκιο του Πασόκ, να σου πω την αλήθεια. Σε λίγο περιμένουμε να έρθει. Κλιμάκιο του Πασόκ με επικεφαλή στη Ράνια Στρασιά. Και θα έχουμε και σημερινή άποψη. Αλλά από ό,τι μου είπαν και άλλοι συνάδελφοι που πήγαν από το πρωί, είναι αποφευγή η απόσταση.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα,
0: καλή συνέχεια.

διαβάζω μια είδηση από τη μακρανή Αυστραλία. Αυστραλία, οποίοι τόσο άδοξα εγκατέλειψαν το Μουντιάλ. Η οποία έρχεται να καταδείξει, νομίζω, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την υποκρισία που επικρατεί στις σύγχρονες κοινωνίες σε σχέση με το πώς οι πολίτες αντιλαμβάνονται την πολιτική και πώς θα ήθελαν, τι συμπεριφορά θα ήθελαν να έχουν οι πολιτικοί τους. Το λέω διότι έχει γίνει ο κακός χαμός με τον Αυστραλό Πρωθυπουργό, τον κύριο Άντονι Αλμπανέζε, ο οποίος έκανε το λάθος, από ό,τι φάνηκε, από τα πράγματα και από τα αποτελέσματα, να ακολουθήσει το παράδειγμα διαφόρων συναδέλφων του Ανατινιφίλιο. Ξέρεις, είναι και εδώ, δική μας, είναι της μόδας πολύ αυτό. Να πάνε σε μια, πώς το πω τώρα, πιο ελαφριά τηλεοπτική εκπομπή, ο λίγο χώρα τατζίδι και ο λίγο σατυρική, λίγο εναλλακτική, να το πω έτσι. Την συγκεκριμένη εκπομπή, podcast είναι για την ακρίβεια, την παρουσιάζει μία ιδιαίτερα δημοφιλής κωμικός της Αυστραλίας, η κυρία Νίκη Όσμπορν. Λοιπόν, ξεκίνησε το παιχνίδι των 10 ερωτήσεων, είναι, και εδώ γίνεται αυτό να πω, το βλέπω σε διάφορα vidcast, podcast και στο διαδίκτυο και στην τηλεόραση. Το παιχνίδι των 10 ερωτήσεων, μόνο όρο της αλήθειας δεν του κάνουν του συνεντευξιαζόμενου, για να αποδειχθεί αν είναι ειλικρινής, ας πούμε, απέναντι στο κοινό. Και εκεί είναι που μπαίνει το μεγάλο δίλημα. Το κοινό, το οποίο πραγματικά με δίψα αναμένει να ακούσει τον εκπρόσωπό του να τοποθετείται με ειλικρίνεια, ενοχλείται όταν οι απαντήσεις δεν αρέσουν. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Η συγκεκριμένη κυρία, η κωμικός δηλαδή, η κυρία Νίκη Όσμπορν, ρώτησε μεταξύ άλλων τον Αυστραλό Πρωθυπουργό εάν θα έκανε σεξ, θα παντρευόταν ή θα έβγαινε ραντεβού με κάποιο γνωστό πρόσωπο. Και μάλιστα κατονόμασε και του ζήτησε να επιλέξει ανάμεσα στην Κάιλι Μινόγκ, Αφροδίτη Τσέπη τη λένε στην Αυστραλία, την Κάιλι Μινόγκ, την Νικόλ Κίτμαν και την παρουσιάστρια, την κυρία Ρόντα Μπέρτσμορ. Εντάξει, έπαθε ένα ψηλό σόκο ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, προσπάθησε να αποφύγει την ερώτηση, είπε, ρε παιδιά, μόλις τώρα παντρεύτηκα, 6 μήνες έχω, αλλά η παρουσιάστρια τον τζαρτζάρισε λίγο, τον πίεσε, δεν νομίζω ότι χρειάστηκε και πάρα πολύ, και εκείνος απάντησε, α, με την Κάιλι Μινόγκ βέβαια. Και βέβαια με το που απάντησε έτσι, πήρα μπάριζα η δικιά σου και συνέχισε και ήταν πιο επίμονη σε ερωτήσεις. Δηλαδή, λέει να μου πεις εάν θα έκανες σεξ, αν θα την παντρευόσουν, αν θα έβγαινες μαζί, τι θα έκανες. Και εκείνος, λίγο να μην είχαν την αλήθεια, απαντάει όλα τα παραπάνω γιατί είναι καταπληκτική και από εκεί ξεκινάει η κόλαση. Όχι από τη σύζυγο, γιατί είναι και νιόπαντρος, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά από τους πολιτικούς των αντιπάλους. Σε βαθμό τέτοιο που αναγκάστηκε να αναδιπλωθεί και να ζητήσει δημοσίως συγγνώμη και κατηγορηματικά για αυτά τα σχόλια. Διότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι το κατηγόρησαν για σεξισμό, για εντελώς ακατάλληλες δηλώσεις. Δηλαδή, ουσιαστικά το κατηγόρησαν επειδή έβγαλε αυτά που έχει στο μυαλό του και στην ψυχή του δημοσίως, στον αέρα. Άρα δηλαδή, εδώ μπαίνει ένα ζήτημα, εάν θέλουμε οι πολιτικοί όταν δέχονται ερωτήσεις για τέτοια ζητήματα να απαντάνε με ειλικρίνεια ή όχι. Διότι δεν βγήκε να τοποθετηθεί δημοσίως ο συγκεκριμένος, ζητήθηκε η άποψή του και τοποθετήθηκε. Να πούμε σε ένα από τα πιο δημοφιλή podcast, το είπα και νωρίτερα. Και το κακός χαμός. Διότι λέει δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος με τέτοιο αξίωμα να τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο. Ναι, δηλαδή επαναλαμβάνω, εδώ ζούμε στο βασίλειο της απόλυτης υποκρισίας. Τον θέλουμε άνετο, αρκεί οι απαντήσεις του να ταιριάζουν στην κορεκτήλα, όπως λέμε. Αυτό, τότε είναι ok. Δηλαδή, δεν θέλουμε να μας απαντήσει αυτό που ο ίδιος αισθάνεται, αλλά αυτό που ενδεχομένως κάποιοι θέλουν να ακούσουν. Έτσι, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, λέω τώρα. Βέβαια, νομίζω κερδισμένη από όλη αυτή την ιστορία είναι μόνο μία κυρία, η κυρία Νίκη Όσμπορν, η οποία σαρώνει στην κοινωνική δικτύωση, ιδιαίτερα στο YouTube,
εμφανιζόμενη ως εξαιρετικά κατάλληλη δημοσιογράφος, αφού κάνει ερωτήσεις που κανείς άλλος δεν θα τολμούσε. Έχει γίνει φίρμα στον κόσμο ολόκληρο, εν αντιθέσει με τον έρμο τον Αλμπανέζε, ο οποίος τρέχει και δεν φτάνει και, κακά τα ψέματα, δεν έχει να συμμαζέψει μόνο τα συμμάζευτα στην πολιτική σκηνή, αλλά και μέσα στο ιδιωτικό σπίτι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Κάιλι, άλλη ιστορία. Επισήμως δεν έχει τοποθετηθεί πάντως. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα σε όλες και όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Υπενθυμίζουμε, αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράψτε μας στο Viber, εάν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή, εντοπίζοντάς μας μέσω της αναζήτησης Earth News Radio. Πληκτρολογείτε Earth News Radio στην αναζήτηση, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Βρίσκετε την πλατφόρμα και μας στέλνετε το μήνυμά σας, ή μέσω της σελίδας μας στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές. Πληκτρολογείτε με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Παιδιά, να σας πω, επειδή έρχονται διάφορα μηνύματα σε σχέση με τον αν γιορτάζει σήμερα ο Πρωθυπουργός ή όχι, η αλήθεια είναι σήμερα είναι, από ό,τι βλέπω στο εορτολόγιο, της Κυριακής Μεγαλομάρτυρος. Αλλά κάποιοι λένε ότι ο Κυριάκος γιορτάζει και τον Σεπτέμβριο. Εάν είναι κάποιος που να τα πάει καλά με τα εορτολογικά, η φίλη μου η Ευγενία, αν τα ξέρει αυτά, τι να σου πω. Δεν ξέρω αν γιορτάζει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο Κυριάκος Βελόπουλος ή οποιοδήποτε Κυριάκος. Δεν τα πάω καλά με αυτά, συγγνώμη. Μόνο με τις πολυχτυπητές γιορτές είμαι σε θέση να απαντήσω με σαφήνεια. Τα υπόλοιπα θα με συγχωρήσετε. Όμως είμαι πάρα πολύ πρόθυμος, εάν θέλετε, εάν κάποιος ξέρει, να μεταδώσω στον αέρα αν όντως ισχύει. Σίγουρα γιορτάζουν κάποιες Κυριακούλες εδώ από ό,τι βλέπω. Τώρα Κυριάκος νομίζω είναι το Σεπτέμβριο. Δεν το λέω με βεβαιότητα. Είναι αντικρουόμενα τα μηνύματα. Καλημέρα στη φίλη μου την Έλενα. Καλημέρα στον Ανδρέα. Ο Ανδρέας λέει ότι ο ιδρυτής του Facebook, ο Μάικ, ο φοβερός και τρομερός, είχε πει πως όταν μιλάς στο ίντερνετ δεν ξέρεις αν απέναντι έχεις άνθρωπο ή σκύλο. Και να πείτε, λέει, στον κύριο Συρίγο, πως ο κύριος Δόκος είναι υπεύθυνος για την εθνική ασφάλεια. Ναι. Κοίταξε, Ανδρέα, θέλω να σου πω ότι δεν είναι μόνο η Μελόνη, ο Μακρόν και άλλα. Είναι και ο Ερντογάν, ο γείτονας που την έχει πατήσει. Τώρα δεν ξέρω αν είναι δικαιολογία αυτό. Σε κάθε περίπτωση. Δεν ξέρω αν πρόσεξε όμως τι είπε ο κύριος Συρίγος. Γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Ότι ο κύριος Δόκος δεν έβλεπε απέναντί του το Φαρσέρ. Έβλεπε τον ομόλογό του, τον Ουκρανό. Άρα μιλάμε για πολύ προχωρημένο στάδιο τεχνητής νοημοσύνης και πρακτορηλικιού, που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη δέουσα σοβαρότητα, νομίζω εγώ. Ορίστε, εδώ έρχονται μηνύματα. Η Σπυριδούλη Αναπιώτη, φίλη μας, λέει: σήμερα είναι της Αγίας Κυριακής, του Αγίου Κυριάκου είναι τέλος Σεπτεμβρίου. Να σε καλά, ρε Σπυριδούλα. Γιατί μπερδεύομαι όλα αυτά, το ξέρεις, δεν τα έχω. Ένα ζήτημα με τις γιορτές. Και η Ρούλα η Λάβα λέει: σήμερα γιορτάζει ο Πρωθυπουργός, κάποιοι γιορτάζουν άλλοι το Σεπτέμβριο. Ρούλα, είσαι σίγουρη? Για πες μου, σε παρακαλώ, αν είσαι σίγουρη και κατηγορηματική. Λέει: να, η Ευγενία, δύο Κυριάκους που γνώριζα γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν. Όσοι Κυριάκοι γιορτάζουν σήμερα, να είναι γεροί, δυνατοί, πολύχρονοι και να τους χαίρονται όσοι τους αγαπάνε. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Αλέξο τον Μουχλή, ο οποίος βρίσκεται στην Νορβηγία, στα φιόρτ της βροχερής Νορβηγίας, όπως μου λέει, σε υψόμετρο 1600 μέτρων, με 2 βαθμούς, να χιονίζει. Υπάρχουν και ακόμη αρκετά χιόνια από το χειμώνα. Οι Νορβηγοί έχουν τρελαθεί με την νίκη της Βραζιλίας, λογικό δεν είναι? Να είσαι καλά και να περνάς καλά. Καλημέρα στον Βασίλη τον Γιωβάνη, ο οποίος λέει: χρόνια πολλά στον Πρωθυπουργό, δεν θα πει κανείς σήμερα. Εάν γιορτάζει χρόνια πολλά, συγγνώμη, σου λέω, δεν τα έχω ένα θέμα. Σήμερα είναι της Αγίας Κυριακής. Δεν ξέρω αν γιορτάζουν εκεί Κυριακοί. Χρόνια πολλά, εν πάση τόση, στους εορτάζοντες. Καλημέρα και στη φίλη μου την Ποθή τη Βάλβη. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Συνεχίζω. Ο Στέφανος, καλημέρα. Ο Αντώνης Σαμαράς λέει: κάνει το κόμμα ακριβώς για να προκαλέσει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο από το Ηράκλειο.
τι λέει, έχω πολύ καιρό μια απορία ποια υπηρεσία και πώς βγάζουν και καθορίζουν τις τοποθεσίες που κινδυνεύουν περισσότερο από πυρκαγιά. Γίνεται μετά από μια πολύ ουσιαστική έρευνα όλων των συναρμοδίων φορέων και υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και οι μετεωρολόγοι. Η Έλενα λέει: ο Κυριάκος γιορτάζει τον Οκτώβριο. Νομίζω όχι. Α, σήμερα. Α, μαθαίνουμε εξ εγκυρωτά των πηγών ότι σήμερα γιορτάζει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Άρα χρόνια πολλά και σε αυτόν και στους συνεορτάζοντες και τις συνεορτάζοντες, γιατί είναι, είπαμε, της Αγίας Κυριακής. Ωραία, ευτυχώς μαθαίνουμε από ανθρώπους που είναι σε θέση να ξέρουν και τα εορταστικά και τα του εορτολογίου της εκκλησίας μας. Να είστε καλά.

0: καλημέρα στον φίλο μας τον Ηλία τον Κατσογιάννη. Καλημέρα στο Γιάννη από το Σουλάρι, το δροσερό Σουλάρι. Ετοιμάζονται λέγεται το πανηγύρι στις 18 Ιουλίου, Γουρνοπούλα και τα σχετικά. Καλημέρα στην Ελένη Τύπο Βασιλείου, καλή δύναμη στο Σπύρο το Κέντρο. Καλημέρα και στον Αβραάμ, στον Γιώργο το Θήμιο από την Καβάλα, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις υπέροχες φωτογραφίες που μας έστειλε. Καλημέρα και στο Δώρα. Και νομίζω τώρα που είναι 9:50 ακριβώς, και ενώ εσείς είστε συντονισμένοι εκεί που θα μας θυμίσει τώρα η Μαρία Πακυρίτση.
1: LTUS Radio 105,8.
0: Ήρθε η στιγμή να αφιερώσουμε εξ ολοκλήρου το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής στα παιδιά τα οποία αρχίζουν από σήμερα να συμπληρώνουν τα μηχανογραφικά τους. Από χτες ξεκινήσαμε τη συζήτηση με τον κύριο Σπύρο Μιχαλούλη. Είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας, ειδικός. Τον συμβουλευόμαστε από πέρυσι και έχουμε νομίζω ενδιαφέρουσες συζητήσεις μαζί του για το τι πρέπει να προσέξουν τα παιδιά. Χτες, στην εκκίνηση αυτής της κουβέντας που θα ολοκληρωθεί σήμερα, λέγαμε για το ρόλο των γονιών και τα παραστρατήματα στα οποία μπορεί να οδηγήσουν τα επαγγελματικά, έτσι, στα οποία μπορεί να οδηγήσουν τα βλαστάρια τους, εμένοντας σε κάποιες λογικές και σε κάποια στερεότυπα ξεπερασμένα. Κύριε Μιχαλούλη, εγώ χωρίς άλλους προλόγους σας δίνω αμέσως το λόγο για να μας πείτε από σήμερα που ξεκίνησα νομίζω τα μηχανογραφικά, τι θα πρέπει να κάνουν τα παιδιά, πώς θα πρέπει να συγκεντρωθούν, τι θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους, γενικά πώς πρέπει να ενεργήσουν. Καλή σας ημέρα και πάλι.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα του Υπουργείου. Θα είναι μέχρι τις 16 το βράδυ ανοιχτή για τα παιδιά να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία τρία πράγματα. Πρώτον, να μην βιαστούν να κάνουν, ξέρετε, γρήγορη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, να πάρουν το χρόνο τους βάζοντας τις σχολές με βάση τις προτιμήσεις τους. Δηλαδή, ναι, σαν να έχουν 20.000 μόρια. Γιατί δεν ξέρουμε, έχουν συμβεί σε όλη αυτή την πορεία που κάνουμε 22 χρόνια αυτή τη δουλειά, πέσανε σχολές 2.000 μόρια, 3.000 μόρια, που ο κόσμος δεν τις περίμενε. Άρα βάζουμε το μηχανογραφικό όπως τον κάναμε εμείς στον παλιό καιρό. Θυμάστε, το κάναμε πριν τους βαθμούς εμείς το μηχανογραφικό. Και το ίδιο πρέπει να κάνουμε και τώρα. Δεύτερον, να κάνουν το μηχανογραφικό για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου. Ένας μαθητής της Λυκείου έχει δυνατότητα να κάνει τρία μηχανογραφικά. Ένα το κανονικό μηχανογραφικό, ένα για τα ΣΑΕΚ, τα παλιά ΙΕΚ, και ένα για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου. Άρα να κάνει και αυτήν την, προοπτική. Και επίσης να μπορέσουν να ψάξουν να βρουν το τι κάνει κάθε μία σχολή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα προσεκτική, πώς το πούμε, καταρχάς παρατήρηση των δεδομένων. Έτσι, να ξεκινήσουμε από εκεί. Προσοχή. Και σε ό,τι αφορά τώρα από τη στιγμή που αρχίζουν να γράφουν το μηχανογραφικό, να συμπληρώνουν το μηχανογραφικό, τι προσέχουμε μετά την παρατήρηση? Μας είπατε για την παρατήρηση, πραγματικά πολύ έτσι εύστοχα νομίζω και ουσιαστικά όσα μας
2: προσέχουμε. Πρώτον, ναι, τα επαγγελματικά δικαιώματα της κάθε μία σχολή.
0: Εδώ πάμε.
2: Τι
0: λοιπόν
2: σημαίνει κάθε μία σχολή? Δηλαδή, από τον τίτλο, πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε τι είναι κάθε μία σχολή. Υπάρχει ένα που λέγεται βιοχημίας, βιοτεχνολογίας.
0: Καλό λες ήταν αυτό.
2: Ναι, σε βγάζει βιολόγο. Και υπάρχει μια βιοτεχνολογία σκέτο, το οποίο σε βγάζει γεωπόνο.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, θέλει προσοχή να μην κοιτάμε μόνο τα ονόματα, να καταλάβουμε τι βγάζει κάθε μια σχολή. Δεύτερον, να μην φοβόμαστε και μιλάμε τους γονείς, να συνδυάσουμε σχολές. Δηλαδή, πολλές φορές το ότι σπουδάζει νομική κάποιος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα γίνει και δικηγόρος. Στα 17 επιλέγουμε σπουδές, δεν επιλέγουμε επάγγελμα. Η πιο χαζή ερώτηση που κάνουμε στα παιδιά μας, στις Gen Z, αυτά τα παιδιά, είναι: θα γίνει όταν μεγαλώσει? Η απάντηση είναι: δεν ξέρω.
0: Okay.
2: Ούτε, δηλαδή σε 10 χρόνια τα παιδιά μας θα κάνουν επαγγέλματα τα οποία δεν ξέρουμε ποια θα είναι.
0: Νομίζω ότι η απάντηση που δίνουν τα παιδιά, πόσο δίκιο, είναι η πιο σωστή απάντηση που μπορεί να δώσει ένα παιδί στα 19 του. Δεν ξέρω.
2: Αυτό δεν ξέρω. Τι να ξέρω. Μπορώ να ξέρω αυτή τη στιγμή. Έρχονται κάποιοι, έρχονται παιδιά και λένε: εγώ θέλω να γίνω ελεγκτής ή εσωτερικός ελεγκτής ή θέλω να γίνω. Λένε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Και από μέσα μου λέω: δεν γίνεται να ξέρεις. Γιατί είναι επαγγέλματα του 2026, το 36 που θα βγείτε εσείς, θα είναι τελείως διαφορετικά.
0: Μπορεί βέβαια τα παιδιά να έχουν ένα γενικό προσανατολισμό. Δηλαδή, μπορεί να σου πει ένα παιδί: εγώ θέλω να ασχοληθώ με την πληροφορική. Ένα άλλο να σου πει: θέλω να ασχοληθώ με τον τουρισμό. Με νοιάζει πάρα πολύ.
2: Σωστά. Αυτό έχει σημασία. Ναι. Να βρούμε το αντικείμενο, το subject όπως λέγεται.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Και αφού δούμε το αντικείμενο, μετά να δούμε τις διάφορες εναλλακτικές. Δηλαδή, κάποιος από την νομική μπορεί να ασχοληθεί με τα ναυτιλιακά. Ναι. Κάποιος από την νομική μπορεί να ασχοληθεί με τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. Ναι. Κάποιος από την νομική μπορεί να ασχοληθεί με κομμάτια που έχουν σχέση με τη διοίκηση επιχειρήσεων. Ναι. Δεν είναι αυτό το στεγανό. Ξέρετε, εμείς οι γονείς ζήσαμε σε μια εποχή που υπήρχε γραμμικότητα στην αγροεργασία. Λέγαμε.
0: Έτσι.
2: Θα κάνουμε πτυχίο. Μετά θα κάνουμε μεταπτυχιακό.
0: Διδακτορικό.
2: Θα κάνουμε αυτό, θα γίνω αυτό. Μετά θα μπω σε μια θέση ευθύνης και αυτό θα είναι επαγγελματική επιτυχία. Αυτό δεν μπορεί να ακολουθηθεί τώρα. Και το λέω γιατί. Σοκάρονται οι γονείς που ένα παιδί, ας πούμε, μπορεί στο τρίτο έτος να πάει ένα Εράσμους ή να σταματήσει για ένα εξάμεινο να κάνει ένα κόστος εξωτερικό. Μπορεί ένα παιδί να κάνει μεταπτυχιακό στα 40, στα 50. Mm-hmm. Μπορεί να μην πάει να δουλέψει σε μια εταιρεία, μπορεί να ξεκινήσει κάτι δικό του. Mm-hmm. Άρα, επειδή είμαστε εμείς σοκαρισμένοι, γιατί δεν έχουμε καταλάβει πώς αλλάζει η αγορά εργασίας, mm-hmm. αυτό το πράγμα προσπαθούμε να το περάσουμε στα παιδιά.
0: Το οποίο
2: δεν γίνεται.
0: Εκείνο το οποίο ακούω με κατανόηση. Το είχαμε συζητήσει και πέρυσι. Είχατε εκφράσει μια πολύ ενδιαφέρουσα θέση. Θα σας το θέσω και φέτος για όσους τυχαίνει να μην είναι καθημερινοί ακροατές αυτής της εκπομπής. Είναι οι οικονομικές δυσκολίες που έχει ένας γονιός όταν το παιδί του θα πρέπει να μετικήσει. Και εκεί πια, ακόμη και αν ο στόχος επιτυγχάνεται, κάπου ο γονιός ζορίζεται και σου λέει: τώρα ρε παιδί μου, μήπως διαλέξει κάτι άλλο που είναι πιο βολικό και είσαι εδώ κοντά στο σπίτι για να τα βγάλω κι εγώ πέρα. Αυτό δεν μπορείς εύκολα να το παλέψεις. Είναι ανθρώπινο.
2: Βεβαίως. Έχουμε δει γονείς οι οποίοι έρχονται και λένε: εγώ μπορώ να αντέξω μέχρι. Μόνο μέχρι την Αττική. Δεν μπορώ να πάω παραπάνω.
0: Αυτό,
2: δηλαδή.
0: Είναι ανθρώπινο αυτό. Δεν μπορώ να το αφορήσω σε καμία περίπτωση.
2: Φυσικά, γιατί αν αυτή τη στιγμή πάει ένα παιδί να σπουδάσει εκτός του τόπου διαμονής, είναι μετρημένο, είναι περίπου 40.000 ευρώ για 4 χρόνια. Όσο αυτό είναι μεγάλο.
0: Είναι πολύ μεγάλο.
2: Δηλαδή, πολύ μεγάλο, ναι. Καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό και πολλές φορές λέμε στο μηχανογραφικό να εκφράσει και η οικογένεια την άποψή της, γιατί μπορεί αυτό που θέλει το παιδί να μην μπορούν να υποστηριχτούν οικονομικά. Mm-hmm. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι και αυτή η κατάσταση.
0: Έτσι.
2: Δίνονται κίνητρα από το κράτος, ξέρετε, αν συγκατοικήσεις ή αν κάνει κάποιες πράγματα, αλλά και πάλι. Ή ας πούμε, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα υποτροφιών τώρα που ξεκίνησε το Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, το τμήμα, σε συνεργασία με την εταιρεία Παπαστράτος. Δίνουν περίπου 10 υποτροφίες για παιδιά της επαρχίας να θέλουν να σπουδάσουν στην Αθήνα, τα οποία είναι αξίας περίπου 25.000 ευρώ. Ξέρετε, το να πάρει ένα παιδί υποτροφία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm. Θέλω να σας πω ότι ας ψαχτούν και οι γονείς και τα παιδιά σε τέτοιες ευκαιρίες, γιατί είναι σημαντικό για να μπορέσουν να κάνουν το επόμενο βήμα.
0: Πάντως, εγώ, κύριε Μιχαλούλη, θα μείνω σε κάτι το οποίο μας λέτε από πέρυσι επίμονα και έχετε απόλυτο δίκιο και πρέπει να το επισημαίνω. Τώρα θα μου πεις είναι αργά, αλλά τι να κάνουμε, ας το πούμε για όσους γονείς ακούνε και τα παιδιά τους θα δώσουν τα επόμενα χρόνια. Ότι δεν μπορείς να ασχολείσαι με τον επαγγελματικό σου προσανατολισμό, είτε είσαι ένας 18άρης, είτε είσαι ο μπαμπάς του που θέλει να βοηθήσει το 18άρη, τη στιγμή που ξεκινάς να συμπληρώνεις το μηχανογραφικό.
2: Ναι.
0: Πρέπει να είσαι έτοιμος, κατασταλαγμένος σε όποιο βαθμό γίνεται και να ξεκινήσεις να συμπληρώνεις. Όχι να ξεκινάς να σκέφτεσαι μετά τη βαθμολογία όταν αρχίζεις να συμπληρώνεις το μηχανογραφικό.
2: Αυτό γινόταν παλιά και αυτός είναι ο λόγος που πάρα πολλοί από εμάς βρεθήκαμε σε τελείως λάθος σχολές.
0: Ναι.
2: Αυτός είναι ο λόγος που κάποιοι από εμάς κάναμε επαγγέλματα τα οποία δεν θέλαμε. Όσοι ήμασταν τυχεροί, ξέρετε, αλλάξαμε. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, πρέπει να σας πω, ο οποίος γονείς που μιλάω, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν θέλουν να πάνε στη δουλειά τους. Ναι. Και ξέρετε,
0: βέβαια.
2: Ξεκίνησε με μια λάθος επιλογή στα 18. Μπήκαμε όλοι σε ένα ποτάμι, το οποίο ξέρεις κάποια στιγμή, ήρθαν η οικογένεια, ήρθαν όλες τις απαιτήσεις και δεν είναι εύκολο πάλι να κάνεις αλλαγή καριέρας. Άρα θέλω να πω ότι στα 17 είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε προετοιμάσει το έδαφος για να κάνουμε σωστές επιλογές. Και αυτό ξεκινάει από την αρχή του λυκείου. Ξεκινάει με το να πούμε στα παιδιά τι δυνατότητες έχουν, να αναδείξουμε καινούργια επαγγέλματα, να προωθήσουμε κάποια επαγγέλματα που τώρα στην ελληνική οικογένεια είναι χαμηλού κύρους, όπως είναι τα τεχνικά επαγγέλματα.
0: Βέβαια.
2: Γιατί ξέρετε, όλοι λένε τα επαγγέλματα του μέλλοντος και λέει τι δεν θα επηρεάσει το AI. Η απάντηση είναι τα τεχνικά επαγγέλματα. Μία από αυτή, ας πούμε, η βιομηχανία. Ποιος έρχεται στα σχολεία να μιλήσει στα παιδιά για τα τεχνικά επαγγέλματα? Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αναδείξει καινούργιες ειδικότητες και πάμε όλοι να γίνουμε πάλι φιλόλογοι, πάλι γιατροί, πάλι δικηγόροι, πάλι οικονομολόγοι? Εκεί είναι το πρόβλημα, πρέπει να σας πω. Γιατί φτάνουμε τώρα στο μηχανογραφικό και μετά τα παιδιά δεν έχουν μάθει. Δηλαδή, άμα ρωτήσετε ένα μέσο έφοβο τι είναι τα τεχνικά επαγγέλματα, τα logistics, δεν θα ξέρουν τι θα σας πούνε. Δεν πρέπει σαν πολιτεία, σαν εταιρείες, να κατέβουμε σε αυτό το κοινό και να τους μιλήσουμε. Ποιος θα μιλήσει σε αυτά τα παιδιά?
0: Να σε ευχαριστήσουμε θερμότατα, κύριε Μιχαλούλη.
2: Να είστε καλά.
0: Θα τα λέμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, 10 ακριβώς, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά Δημήτρης Πετρόπουλος. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8. Καλή σας ημέρα.
1: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα ξεκινάει η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, προέβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ το παράπονό του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει την πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος προτίθεται να επανεξετάσει. Να επανεντάξει, την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγίπ Ερντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη.

0: του Αμερικανού Προέδρου και της επιθυμίας της Άγκυρας, ο καθηγητής εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός Προέδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία προκειμένου να μην δώσει τα F-35, καθώς όπως εξήγησε, για να δώσει τα F-35 πρέπει η Άγκυρα να εκπληρώσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Δηλαδή να διώξει από το έδαφος της τους δροσικούς πυράβλους S-400, να μην τους ξαναπάρει πίσω και να μην χρησιμοποιεί ρωσικά αντιαεροπορικά όπλα για την άμυνά της. Για όλα αυτά πρέπει να στείλει έγγραφη βεβαίωση η Αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο. Η Ουκρανία εκτόξευσε πάνω από 400 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το Δήμαρχο της Ρωσικής Πρωτεύουσας. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον δεν θα ξεκινήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές των ΗΠΑ, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατζή. Οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτοξεύουν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το άξιο. Στα πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση αναφέρει ότι δεξαμενόπλιο με υγροποιημένο φυσικό αέριο δέχθηκε επίθεση ανοιχτά του Ομάν. Το Αγκαθονήσι απέκτησε μουσείο και μάλιστα το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που αποδίδεται στο κοινό από το Υπουργείο Πολιτισμού. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το στόχο του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείο. Η υποχρέωση της πολιτείας στον νησί Υπουργός είναι να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα κριτικά νησιά. Το μουσείο παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία του νησιού με επίκεντρο τα αρχαιολογικής αξίας ευρήματα από την ανασκαφή στο Καστράκι, όπως σημείωσε η κυρία Μενδώνη.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ήπιες για την εποχή θερμοκρασίες, περιορισμένη αστάθεια στα ορεινά και σταδιακή εξασθένηση των βορειάδων. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι. ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα, με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
4: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δες σώμα, δες μαλλί, δες μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη. Eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά. Αλέξ

0: Άντρου Ρώμα 27.
1: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.
3: Παντρεύτηκα,
4: ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μην λείψει κανείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
7: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση Χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση Ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
6: ΕΡΤ News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Να πούμε καμιά καλή είδηση, να ξεκινήσουμε από τις κακές. Διαβάζω ένα ρεπορτάζ που λέει ότι η Morgan Stanley προβλέπει ότι πολύ σύντομα το αλάτι θα γίνει χρηματιστηριακό προϊόν και θα έχει την ίδια αξία που έχει το πετρέλαιο ή και το χρυσάφι. Υπολογίζουν ότι αυτό θα γίνει σε 10 χρόνια. Γιατί? Γιατί το χρησιμοποιούν, λέει, για τις μπαταρίες στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που είναι και το μείζον θέμα ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, δηλαδή η αντοχή και η διάρκεια της μπαταρίας. Και κάπως εκεί με τον άτριο και τα λοιπά τα έχουν κάνει οι επιστήμονες. Αυτή τη στιγμή δεν κυκλοφορούν και πάρα πολλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα συγκριτικά με τον πληθυσμό της γης, αλλά χρόνο με το χρόνο αυξάνονται όλα αυτά. Έχουν μπει και τα Κινέζικα, τα οποία ενισχύουν και την ιδέα και τον ανταγωνισμό. Και έτσι, λένε, αναπόφευκτα στο τέλος, το αλάτι θα μπει στο χρηματιστήριο και θα ανεποκατεβαίνει με τον ίδιο τρόπο που ανεποκατεβαίνουν οι τιμές και στα άλλα προϊόντα. Δηλαδή, μερικές φορές, γιατί υπάρχει λόγος, αλλά πολύ συχνά στο χρηματιστήριο δεν υπάρχει λόγος για να ανέβει μία τιμή. Είναι αυτά τα παιχνίδια που κάνουν μεταξύ τους οι γιάπηδες. Και να ετοιμάζεται, λέει, το ελαιόλαδο. Πολλά από είδη καθημερινής ανάγκης είναι στο χρηματιστήριο. Έτσι, ξέρω, τα μεταλλευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούμε στα πάντα, ο καφές, τα δημητριακά, τα όσπρια κτλ. Είναι στο χρηματιστήριο, αλλά εν πάση περιπτώσει το να βάζουμε συνέχεια προϊόντα τα οποία η παγκόσμια κοινότητα τα έχει τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη, νομίζω είναι τρομερό. Δεν είναι το αλάτι μόνο που βάζουμε για να νοστιμήσει το φαγητό, έτσι. Σε θέματα συντήρησης υπάρχει σχεδόν παντού.

Και όπως έχετε δει και με την περίπτωση του ρεύματος, όταν κάτι μπαίνει στο χρηματιστήριο, καλύτερα τιμή του δεν πάει. Και είναι και αυτός ο πλούτος αδίστακτος. Τα έχουμε καταφέρει και καμιά δεκαριά άνθρωποι έχουν συγκεντρώσει στα χέρια τους το χρήμα που έχουν όλοι μαζί τα δισεκατομμύρια. Τα οποία τι τα κάνουν τώρα, μπορείς να τα μετρήσεις, μπορείς να τα δαπανείς, μπορείς να τα χαλάσεις, μπορείς να τα δεις κάπου συγκεντρωμένα και να ευχαριστηθείς. Όχι. Η ματαιοδοξία. Η αρρωστημένη ματαιοδοξία. Λοιπόν, θα έχετε παρατηρήσει ότι το τελευταίο διάστημα ο κύριος Τσίπρας έχει ένα αφήγημα, έχει ένα μότο που λέει ότι εγώ ναι, κυβέρνησα, έκανα λάθη, αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την τιμιότητά μου. Και με αυτό το αφήγημα θέλει να πάει προς τις εκλογές, ότι επιλέξει ανάμεσα στην τιμιότητα και στη διαφθορά. Απέναντι σε αυτό κυρίως έχει μπει ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος σήμερα μιλώντας στο Action 24 ήταν πάρα πολύ επικριτικός. Είπε για τον κύριο Τσίπρα ότι είναι ο βρωμερότερος των βρωμερών, ο οποίος ξεπούλησε τους συντρόφους του και μας κοροϊδεύει ότι μένει σε βίλα στο Σούνιο το με ενίκιο 500 ευρώ. Πήγε να μας κλείσει φυλακή με τους ψευδομάρτυρες της Νοβάρτης και δεν έχει ζητήσει συγγνώμη και θα μας πουλήσει εντυμότητα αυτός. Το βασικότερο είναι όμως ότι τον καταγγέλει, λέει ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες να μετατραπούν συγκεκριμένα αδικήματα από κακουργήματα σε πλημελήματα και μάλιστα είπε ότι για να το κάνει αυτό άλλαξε την ημερομηνία των εκλογών του ώστε να προλάβει να αλλάξει τον νόμο. Και λέει ο κύριος Γεωργιάδης, αν διαφωνεί ας μου κάνει μήνυση, γιατί τα έπει ο κύριος Κοντονής και δεν το έκανε. Αυτά είναι και τα στοιχεία που έχει.

Αυτό που θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον σήμερα βέβαια είναι η διάσκεψη του ΝΑΤΟ, συγγνώμη, και αύριο, και να δούμε τι θα λεχθεί, τι θα συζητηθεί. Προφανώς, επειδή είναι εκεί ο Τραμπ, τα πράγματα είναι απρόβλεπτα, δεν μπορείς ποτέ να φανταστείς, όχι τόσο τι θα πει, αλλά είναι ο τρόπος του. Ένας άνθρωπος με μηδενική ρητορική ικανότητα και με ένα κινησμό που προσεγγίζει την πολιτική, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις με ποιο τρόπο θα εκφράσει κάτι που ήδη το ξέρουμε. Θέλει οι χώρες να αυξήσουν το ποσοστό της συμμετοχής τους, θέλει να συμμετέχουν σε όσα κάνει η Αμερική χωρίς να κρατάει τα προσχήματα. Και άλλες φορές η Αμερική έχει ξεκινήσει πολέμους και συνέδρα με τον ΝΑΤΟ, αλλά πηγαίνανε στον ΟΗΕ, βιάζανε κάποια ψηφίσματα, υπήρχε μια νομική κάλυψη.

Και θα δούμε βέβαια τι θα γίνει και σε αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς πάρα πολύ. Τι μας ενδιαφέρει? Μία εξοπλιστική ισορροπία με τους Τούρκους. Αυτό το επιτυχάνουμε πώς? Έχουμε πάρει παλαιότερα τα υποβρύχια πριν το μνημόνιο ή μέσα στο... πριν το μνημόνιο ήρθαν, τα οποία δεν έχει παρόμοια η Τουρκία. Θέλει να αποκτήσει, θα τα αποκτήσει. Έχουμε τις Μπελαρά, έχουμε τα F-35, τα οποία θα έρθουν. Και αυτό μας δίνει τέλος πάντων ένα... εξισόρροπη τα πράγματα, έτσι. Δεν θέλουμε να έχει παρόμοιο εξοπλισμό η Τουρκία, ούτως ώστε να καθόμαστε όλοι καλά, κάμια κακορομαχία και μέχρι εκεί. Και το σημαντικό είναι να μην ανατραπεί αυτή η ισορροπία. Από την άλλη, ο Τραμπ, ο οποίος προφανώς θέλει να κάνει και τις δουλειές που θέλει να κάνει, τις μαθαίνουμε εν καιρό και όλες αυτές, θέλει να κάνει και χατήρια στον Ερντογάν, τον οποίο τον γουστάρει πάρα πολύ, το αρέσει γιατί είναι δυναμικός. Δεν πειράζει που έχει λευκά κοιλιά, δεν πειράζει που έχει βάλει δικό σου διευθυντές εφημερίδες ή αλλιώς τις έχει κλείσει. Δεν πειράζει που ανά πάσα στιγμή μπορείς να βρεθείς κατηγορούμενος για οτιδήποτε. Δεν πειράζει που η Αμερική λέει το ανάποδο, είμαστε χώρα της δημοκρατίας και της ελευθερίας και μόνο τέτοια καθεστώτα θα στηρίζουμε. Δεν πειράζουν τίποτα από όλα αυτά. Αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζει και το ρόλο της Ελλάδας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ότι είναι και ένας συνεπέστερος σύμμαχος σε σχέση με άλλες χώρες. Οπότε λοιπόν ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Και όταν λέω να περιμένουμε, το τι θα υποθεί εκεί είναι ένα στάδιο. Υπάρχει ο χρόνος υλοποίησης, δεν πάμε να περιμένουμε χρόνια. Για τα F-35 νομίζω ότι θα πρέπει να κάνει πάρα πολύ μεγάλη υπομονή ο Ερντογάν. Υπάρχει ένα νομικό καθεστώς που μια τέτοια είδους πώληση περνάει μέσα από το Κογκρέσο, όπου εκεί μπορούν όντως να την μπλοκάρουν οι βουλευτές. Πολύ δε περισσότερο διότι νομικά δεν υπάρχει κανένα υπόβαθρο όσο έχει ρωσικά όπλα η Τουρκία. Τους κινητήρες όμως που θέλει, έχει βρει νομικές διαδικασίες να τους παρακάμψει. Από την άλλη γίνεται και να δώσει στον Ερντογάν τους κινητήρες για τα δικά του αεροπλάνα. Από την άλλη υπάρχει βέβαια ένα λόμπι πολύ ισχυρό ελληνικό, εγώ θα έλεγα και ένα ισχυρότερο εβραϊκό, το οποίο ακόμα δεν εκδηλώνεται, το οποίο όμως στην περίπτωση των κινητήρων και επειδή έχουν τις ενδιάμεσες εκλογές, δεν πολύ εκδηλώνεται, διότι δεν βλέπει ότι μπορεί να επιφέρει κάποιο αποτέλεσμα. Είναι τρομερό αυτό που έχει κάνει ο Τραμπ στους ρεπουμπλικάνους βουλευτές, ότι στην πραγματικότητα όσο και αν διαφωνούν ή αν αντιδρούν με πολλά από τα έργα της κοινής και τις αποφάσεις του, δεν τολμούν να μιλήσουν.

Λοιπόν, για τα ποδοσφαιρικά θα πούμε διάφορα στο δεκάλογο. Νομίζω ότι όσοι είδατε χθες το παιχνίδι με την Ισπανία-Πορτογαλία, εντάξει, είναι και κάτι που είναι τόσο βαρετά. Αυτό ήταν μια τέτοια περίπτωση. Ίσως είναι και πια τα αμυντικά συστήματα των ομάδων πάρα πολύ ανεπτυγμένα και δεν αφήνουν και πιο ταλαντούχες ομάδες να βρουν χώρους και τρόπους. Αλλά ήταν πολύ βαρετό αυτό το πράγμα.

Και επειδή λένε ότι μόνο η Ισπανία φαίνεται να έχει το κάτι και η Αγγλία τη δύναμη να αντισταθεί στη Γαλλία, η αλήθεια είναι ότι στη Γαλλία σε όλα τα παιχνίδια βλέπεις μπάλα. Ξεκλειδώνουν τις άμυνες, τρέχουν, είναι άτια ολόκληρα. Α, και μην το λέμε αυτό. Υπάρχει μια μάλλον γραφική περίπτωση στην Παραγουάη μιας κυρίας η οποία είναι γερουσιαστής, η οποία έβγαλε μια ανακοίνωση σε βάρος του Εμπαπέ, η οποία ήταν ο ορισμός της μυσαλλοδοξίας και του ρατσισμού.

Τον είπε βάρβαρο, αμόρφωτο, ότι κάνει παρέα μόνο με τους χιμπατζίδες, ότι είναι ένας απεικιοκρατούμενος Καμερουνέζος που παίζει με τη Γαλλία και άλλα τέτοια πάρα πολλά. Έτσι απάντησε ο Εμπαμπέ ότι είσαι αξιοθρύνητη και ανάξια για το αξίωμα. Ξαναγράφει και αυτή ένα κατεβατό πόσο πολύ αγαπάει τη Γαλλία και ότι αυτή, επειδή είναι γυναίκα και Λατινοαμερικανίδα, έπεσε θύμα έμφυλης βίας από τον Εμπαμπέ. Βλέπετε, υπάρχουν και σε άλλες χώρες περιπτώσεις σαν αυτές που σκέφτεστε. Το αποτέλεσμα ήταν να βγάλει ανακοίνωση η κυβέρνηση της Παραγουάης για να πει ότι καταδικάζει την κυρία, τη γερουσιαστή, και δεν θέλει να έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα σκεπτικά, τις αντιδράσεις κτλ. Σημειωτέω, δεν σας διάβασα όλη την ανακοίνωση που είναι. Είναι οθετό, να θυμίσω. Λοιπόν, ο κύριος Γουρός είπε ότι μπορεί να γίνει μετεκλογική συνεργασία αν τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που ελπίζουν με τη Νέα Δημοκρατία. Και έχουμε και άλλη μια ιστορία με τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής, βγήκε με το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στο... είχαμε αυτή την διάμεση, μη στάση θα την έλεγα, με την κυρία Καρστιανού, οπότε πάει στο ΠΑΣΟΚ, έχει κάνει μια απόσπαση της συζύγου του, η οποία έχει γίνει, όπως λέει ο ίδιος, νόμιμα, αξιοκρατικά και με υπηρεσιακά κριτήρια στις Βρυξέλλες, αλλά τον κατηγορούν ότι δεν θα έπρεπε να το κάνει καν για να μην υπάρχει καν περίπτωση κριτικής.

τώρα θα πείτε και τι έγινε. Είναι κάπου και παίρνει μια απόσπαση. Επειδή μαζεύεται όταν πηγαίνει στις Βρυξέλλες, αλλάζει ο μισθός και μαζεύεται ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, του χρεώνουν ότι αυτό είναι το πραγματικό κύριο.

ανακοίνωση και ο Σκανδαλίδης, μια λίστα από στελέχη που μπαίνουν και αυτά στη μάχη, έρχονται, συντάσσονται με τον Πασόκ κτλ. Αλλά δεν είναι ονόματα πάρα πολύ γνωστά σε εμάς, έτσι μπορεί να είναι πολύ σημαντικά στο χώρο του κέντρου και της αριστεράς. Αυτό που περιμένουν όμως δεν είναι ποιος θα ανακοινώσει, είναι ποιος δεν θα ανακοινώσει. Νομίζω Τζάκρη και Αποστολάκης είναι στην αιχμή του δόρατος. Με περισσότερο κόκκινο πανί για πολλούς την κυρία Τζάκρη. Ο κύριος Αποστολάκης δεν έχει κόλλημα, δεν έχει εκλεγεί 20 χρόνια βουλευτής όπως η κυρία Τζάκρη, οπότε εντάξει, μπορεί να του σχεθεί μια κριτική για το ρόλο που έπαιξε στο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, αν και με τα πέρα δόθε τώρα που γίνονται με τους βουλευτές, αυτό μπορεί κανείς να το ξεπεράσει.

Λοιπόν, σας έλεγα προχθές ότι είδα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας κάμερες, οι οποίες όμως αντί να κοιτάνε εμένα, κοιτάγανε μπροστά μου.

Και το συμπέρασμα ήταν ότι είναι λίγο πριν τα φανάρια, καταγράφουν ποιος περνάει και πώς με το φανάρι. Είναι 388 αυτές οι κάμερες, δεν είναι και λίγες, έτσι. Λοιπόν, και αυτή η επικίνδυνη συνήθεια που υπήρχε σε μια μερίδα οδηγών να περνάνε με κόκκινα φανάρια, τώρα ποιος παίρνει μπροστά από τη γαδά με κόκκινο, τέλος πάντων. Γενικά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, ποιος περνάει με κόκκινο? Δεν έχουμε πει μόνο με πράσινο σε αυτό το δρόμο? Ή αλλάζουμε γρήγορα οδηγικές συνήθειες, ή βλέπω να έχουμε το δίπλωμα το μισό χρόνο και τον άλλο μισό να το μοιραζόμαστε με την αστυνομία, με την τροχέα. Πάμε για τίτλους και επιστρέφουμε.

0: Αύξηση εξοπλιστικών δαπανών και ενίσχυση της Ουκρανίας στο τραπέζι της 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, παρόντος του Αμερικανού Προέδρου το βράδυ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για αύξηση στο 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Στην τουρκική πρωτεύουσα θα μεταβεί το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. Τα βλέμματα στραμμένα στη συνάντηση Τραμπ Ερντογάν, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35 σύμφωνα με τους New York Times. Βασικό ζήτημα συζήτηση στη Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Εκτίμησε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία για να μην της δώσει τα F-35, καθώς πρέπει η Άγκυρα να εκπληρώσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι φρούροι της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Το Αγαθονήσι απέκτησε το μουσείο του, το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Πρόκειται για το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που αποδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio η Λίνα Μενδώνη. Και ο καιρός, γενικά έθριος ως 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 7 Ιουλίου. Ο Σόζωνε αυτό ο Θήτο. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. 4η 8 Ιουλίου. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη. 5η 9 Ιουλίου. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Ζημητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίε και κύριοι, καλώ ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Πάμε στο δεκάλογο τη ημέρα. Στο νούμερο 10, ο Τραμπ που κατάφερε πάλι να κάνει διεθνώ ρεζίλι τι ΗΠΑ, λέγοντα ότι επειδή κατανοεί πάρα πολύ καλά το ποδόσφαιρο, είδε αυτή την επίμαχη φάση, εν πάση περιπτώσει, και δεν είδε κανένα φάουλ. Είδε δύο ανθρώπου να τρέχουν και να συγκρούονται μεταξύ του. Και αυτό δεν είναι καν φάουλ. Βέβαια το ότι ο ένας πάτησε και έσπασε το αστράγαλο του άλλου, υποθέτουν παιχνίδι της μοίρας. Και αν το θύμα έβαλε επίτηδες στο πόδι του για να το σπάσει ο Αμερικανός και να τον εκθέσει, αυτό που το βάζετε. Πάντως για να μην έχουμε αμφιβολίες, ο επικεφαλής της FIFA, ο κύριος Ιφαντίνο, το ξεκαθάρισε ότι τα όργανα είναι ανεξάρτητα και θα αποφασίσουν αυτά. Λες και φανταστήκαμε ποτέ το αντίθετο, γιατί το διευκρίνεις. Στο νούμερο 9, Γερμανία. Εκεί μπήκε πρόστιμο σε οδηγό επειδή την ώρα που οδηγούσε ρύθμιζε μέσω της οθόνης το air condition. Το πιάνει η κάμερα και του λέει η αστυνομία: δεν έχει σημασία που δεν μιλάει στο κινητό, αλλά ρύθμιζε το air condition. Σημαίνει ότι δεν είχαμε καύσωνα αυτές τις μέρες. Είχαμε διάσπαση προσοχής. Τσίμπα το πρόστιμο. Εντάξει, αυτή δεν είναι χώρα, εφιάλτης είναι. Σε νούμερο 8, ο συγγραφέας, ο κύριος Όθωνας Ιακωβίδης, που διακρίνεται και για τον κοινωνικό του ακτιβισμό, αποχώρησε από το κόμμα Καριστιανού επειδή, όπως είπε, έμαθε ότι είχε αγοράσει σπίτι από πληστηριασμό η επικεφαλής του κινήματος. Έτρεχα, έγραψε στα δικαστήρια για να αποτρέψουμε πληστηριασμούς και να σώσουμε σπίτια αδύναμων ανθρώπων. Και με αυτή τη φράση νομίζω ότι εξήγησε επαρκώς την οπτική του αλλά και τη διαφωνία του. Λογικά σύντομα θα μάθουμε ότι ήταν και αυτός βαλτός. Στο νούμερο 7, η Κατερίνα Λιόλιου, η οποία τραγούδησε στο School Wave. Αν θυμάστε, αυτό το φεστιβάλ με παιδιά τα οποία πάνε στο σχολείο ακόμα. Και ήδη είχε ξεκινήσει από αυτό το νεανικό φεστιβάλ, είχε λάβει μέρος σε τρεις γιορτές. Άρα τώρα που είναι καταξιωμένη, επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησε. Είπε κάποια ξένα τραγούδια και στο τέλος είπε και τις επιτυχίες της, τις οποίες έβλεπα στο βίντεο τους πιτσιρικάδες να τις γνωρίζουν, να τις τραγουδάνε και να γλεντάνε. Και όταν τα παιδιά στο Λύκειο τραγουδάνε και γλεντάνε με μπουζουξίδικα, νομίζω ότι το θέμα μας δεν είναι τι θα γίνει με τις πανελλήνες και πώς θα μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Αλλά μπορεί να κάνουμε και λάθος. Στο 6, ο Χάλαντ, που όταν έβαλε και το δεύτερο γκολ προχθές, έλυσε τα μαλλιά του και για κανένα δύο λεπτά έπαιξε με το μαλλί λυμένο. Μετά το έδεσε. Λες, τι έγινε τώρα, τι είναι αυτό? Ο Χάλαντ, κυρίες και κύριοι, έχει συμφωνία με εταιρεία που πουλάει λαστιχάκια για τα μαλλιά και τα οποία ξεπουλάνε σαν τρελά. Έχουμε δει στο παρελθόν και Έλληνες ποδοσφαιριστές να διαφημίζουν αποσμητικά, σαμπουάν, μαλακτικά, αλλά λαστιχάκια για το μαλλί είναι καινούργια πίστα. Βέβαια θα μου πείτε γιατί τον αποκλείει η Νορβηγία, την Βραζιλία είναι παλιά. Στο νούμερο 5, ο κύριος Γουρός, που είναι υποψήφιος βουλευτής με το Πασόκ και είπε ότι αν το κόμμα έρθει τρίτο θα προκαλέσει ισχυρούς κλειδονισμούς για την ηγεσία και για όλους μας. Σοκ στο Πασόκ. Καλά, δεν είπε και κάτι που δεν ξέραμε οι υπόλοιποι ή που δεν δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Τόσο τρομερό είναι να ακούμε κάτι που συμβαδίζει με την κοινή λογική, ότι η τρίτη θέση δημιουργεί προβλήματα. Στο νούμερο 4, ο κύριος Γεωργιάδης, σας είπαμε και χθες, έπαιξε τένις με τον κύριο Κασελάκη και δήλωσε. Δεν ξέρω, φαντάζομαι δεν έγινε συνέντευξη τύπου, αλλά κάπου θα το είπε. Ξέρει, λέει ο Κασελάκης, τέννις, αλλά θέλει προπόνηση. Επίσης, πολιτισμικά, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, δεν μου φαίνεται ο Κασελάκης ότι έχει πολύ σχέση με την αριστερά. Μετάφραση. Ο Κασελάκης δεν ξέρει τέννις και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούνται ότι ψήφισαν ως αρχηγό κάποιον που δεν είναι καν αριστερός.

Στο νούμερο 3, η Ντουμπάι. Η Ντουμπάι είναι ομάδα που μπήκε στη Euroliga ενώ δεν είναι και στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, οι ανεξάρτητες αυτές αρχές του μπάσκετ τα λύνουν αυτά τα θέματα πάρα πολύ εύκολα. Θέλει, λέει, το walk-up και του δίνει και 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Τα οποία είναι ξεκάθαρα πεταμένα λεφτά. Γιατί δεν βάζουν άλλα 3 να πάρουν τον Μπαρτζόκα να πιάσουν τόπο και τα 6. Στο νούμερο 2 η Τουρκία που διοργανώνει τη διάσκεψη του ΝΑΤΟ και η Άγκυρα έχει γεμίσει με μεγάλα πλακάτ στους δρόμους, πολύ μεγάλα. Εντελώς στοιχεία όλα έχουν μπει μπροστά από παράγκες και υποβαθμισμένες περιοχές. Γιατί σαφώς είναι πιο εύκολο να πετάξεις τις κάλτσες κάτω από το κρεβάτι παρά να φτιάξεις το δωμάτιο. Και μιας και έχουμε και Μουντιάλ, νομίζω ότι στο νούμερο 4-1 είναι το Βέλγιο. Άκου τι κάνω, ακούστε τη συγγνώμη, τι κάνανε οι Βέλγοι μόλις έλεξε το παιχνίδι. Υπάρχει κάτι στην Αμερική, υπάρχει ένα στυλ που χορεύει ο Τραμπ, ξέρω εγώ, όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα στυλ. Αυτό το στην Αμερική το κάνουν και τα παπαγαλάκια, ας πούμε, βουλευτές και ουσιαστές και τα λοιπά. Θειασότες, εκεί η αυλή. Και το έχουν ονομάσει χώρα του Τραμπ. Μαντέψτε, μόλις έληξε το παιχνίδι, πώς χορέψανε οι παίκτες του Βελγίου μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Μαζευτήκαν όλοι και αρχίσανε να κάνουν το χορό του Τραμπ. Και στον επίσημο λογαριασμό της Βελγικής Ομοσπονδίας μπαίνουν μέσα και γράφουν οι Βέλγοι: ανατρέψτε και αυτό αν μπορείτε. Λοιπόν, επειδή όμως το ποδόσφαιρο είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα και αυτό φαίνεται ξεκάθαρο όταν έχουμε παγκόσμιο πρωτάθλημα και επειδή λένε πάρα πολλά για τον Ιφαντίνο, οι Βέλγοι κατήγγειλαν και κάτι άλλο. Ότι όταν έγινε γνωστή η απόφαση να ακυρωθεί η κόκκινη κάρτα στον Αμερικανό παίκτη, έστειλαν μια επιστολή και ζητήσανε να τους δοθεί η απόφαση, ούτως ώστε αργότερα, μετά από λίγη ώρα, να κάνουν την έφεση. Και σας παρακαλώ, στείλω μας γραπτά το σκεπτικό της απόφασης, το νόμο κτλ. Και η FIFA κάνει το εξής καταπληκτικό. Κάνει ένα δικαστήριο, τέλος πάντων, αυτά τα όργανα που έχει και ακυρώνει πλήρως την έφεση. Λέει, μα δεν κάναμε έφεση. Δεν πειράζει, λέει. Αυτή την επιστολή που μας στείλατε, τη θεωρούμε ότι είναι κατάθεση έφεσης. Σας λέμε ότι συνεδρίασε το δικαστικό μας όργανο και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η απόφαση της ακύρωσης της κάρτας είναι σωστή.

Θα πει το Ινφαντίνο δεν ξέρει ότι όλο αυτό είναι παγκόσμια γελιοποίηση του ιδίου καταρχήν. Ότι δέχεται παγκόσμια κριτική και τα λοιπά, φυσικά και τα ξέρει. Είναι δικηγόρος, είναι άνθρωπος σε πολύ υψηλό αξίωμα, έχει επίγνωση. Και ελπίζω κάποτε να μάθουμε γιατί είναι πιο ισχυρό το να κάνει κάτι το οποίο δεν έχει κανένα νόημα όπως αποδείχθηκε, παρά να κάνει το σωστό. Πού, πώς, γιατί τον κρατάει ο Τραμπ, θα μάθουμε κάποτε.

0: Λοιπόν, πάμε στην Άγκυρα, κυρίες και κύριοι. Αυτό που είπαμε μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι τι γίνεται με τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας, ούτως ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι διασφαλίζεται πάντοτε ισορροπία. Θυμάστε το παλιό 7 προς 10. 7 όπλα αξιόμαχα εμείς, 10 οι Τούρκοι, γιατί έχουμε και διαφορά στον πληθυσμό. Τώρα δεν ξέρω πώς το λένε, πάντως πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία την οποία εμείς την επιτυχάνουμε με τις Μπελάρα και με τα F-35, τα οποία θέλει πάρα πολύ η Τουρκία. Ο κύριος Ογκολφόπουλος, αντινάβρος στον αποστρατεία, ο οποίος μελετάει πάρα πολύ όλα αυτά τα ζητήματα σε διεθνές επίπεδο, είναι κοντά μας. Καλημέρα κύριε Ογκολφόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα.
0: Καταλαβαίνω από τα συφραζόμενα, τα ρεπορτάζ και βλέπω ότι γράφουν και οι ίδιοι Αμερικάνοι ότι μπορεί να πάρει μια υπόσχεση για τα F-35, αλλά δεν μπορεί να πάρει τα F-35.
1: Σωστό. Σωστό, κοιτάξτε, δεν μπορεί να τα πάρει, διότι δεν είναι απόφαση του Προέδρου αυτή με βάση την αμερικανική νομοθεσία. Είναι τα F-35 και το πρόγραμμα των F-35. Για να μπορεί να αλλάξει πρέπει να φύγουν και να επιστρέψουν οι πύραυλοι S-400, το σύστημα S-400 στη Ρωσία. Αυτό λέει η απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου και οι νόμοι που έχουν ψηφιστεί γύρω από δάφτο.
0: Οι New York Times λένε σήμερα ότι υπάρχουν και οι εκδοχές να αφαιρεθούν κέρια συστήματα, ότι κάποια είναι μέσα στα κουτιά, όλα αυτά, δηλαδή ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
1: Τα διάβασα και δυστυχώς μου κάνει εντύπωση που οι New York Times γράφουν αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά δεν τα γράφουν, δεν νομίζω ότι τα γράφουν ως δική τους άποψη. Γράφουν διάφορες τρίπλες που μπορεί να γίνουν.
1: Εγώ αυτά που διαβάζω, είναι αυτό που μου έδωσε την εντύπωση που το διάβασα, είναι ότι προέρχονται από τουρκικής προελεύσεως.
0: Ναι, ρεπορτάζ είναι, δεν είναι η άποψη της εφημερίδας.
1: Ναι.
0: Α, σας κάνει εντύπωση, κοιτάξτε, ότι κάποιοι, κοιτάξτε, τα βάζουν στο τραπέζι, εννοείται.
1: Ναι, ακούστε για να τα πούμε. Όλες οι χώρες έχουν υπογράψει τον ΟΣΑ για τη μη διάδοση των όπλων. Την ανεξέλεγκτη διάδοση των όπλων. Τι έχουν υπογράψει όλες? Ότι η αδίποτε χώρα δώσει κάποιο όπλο που κατέχει, για να το δώσει σε μια άλλη χώρα πρέπει να έχει την έγκριση της χώρας κατασκευής. Αυτό που λέμε το End User Certification. Αυτό πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε. Στο θέμα όμως των S-400 υπάρχει το εξής θέμα, ότι οι Ρώσοι δεν έχουν δώσει πλήρη κυριότητα στους Τούρκους. Τα ηλεκτρονικά συστήματα, τα software και τα ραντάρ, δηλαδή περίπου το 22% του συστήματος, ανήκει στους Ρώσους.
0: Άρα δεν μπορούν οι Τούρκοι να τα δώσουν σε άλλη χώρα και να τα ξεφορτωθούν.
1: Οι Τούρκοι για να τα δώσουν σε άλλη χώρα δεν μπορούν να τα δώσουν και δικά τους να ήταν, αν δεν είχαν την έγκριση των Ρώσων, αν ήταν 100%.
0: Ναι.
1: Τώρα που το 22% είναι, καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατο.
0: Mm-hmm.
1: Δεύτερον, δεν μπορούν να τα πάνε, που λένε ορισμένοι εδώ στην Ελλάδα ή γράφονται, ότι να τα βάλουν, λέει, σε μια βάση αμερικανική, να τα φυλάνε οι Αμερικάνοι. Δηλαδή οι Ρώσοι θα δεχτούν οι Αμερικάνοι να φυλάνε ένα από τα καλύτερα δικά τους συστήματα. Προσέξτε τώρα τι λένε. Γιατί λοιπόν ο νόμος βγήκε και λέει επιστροφή στη Ρωσία? Μάλιστα και είπε ο δικός, λέει, ο νόμος ο αμερικανικός λέει ο δικός πίσω στο εργοστάσιο στην Αγία Πετρούπολη. Αυτό λέει επακριβώς. Και μην είναι στη διάθεσή σας να το δείτε. Γιατί το λέει αυτό? Σεβόμενος ακριβώς αυτή την αρχή, ότι εφόσον κυρία Ρωσία έχει το 22%, δεν μπορεί να πάνε πουθενά αλλού. Μάλιστα. Πρέπει να επιστρέψουν.
0: Άρα κύριε Ογκολφόπουλε, όλα αυτά που διαβάζουμε είναι διάφορες τρίπλες, τις οποίες βέβαια εσείς τις θεωρείτε κουφές, αλλά έχουμε δει κι άλλα με τον Τραμπ.
1: Κοιτάξτε, όχι, ο Τραμπ δεν μπορεί να τα αποφύγει. Γι' αυτό είδατε, προσέξτε, να σας θυμίσω κάτι που το είδατε. Όταν γύρισε και του κάνει ο Τούρκος δημοσιογράφος την ερώτηση εκείνη για το S-400, δεν μίλησε ο ίδιος, απευθύνθηκε στον αντιπρόεδρο. Γιατί αντιπευθύνθηκε στον αντιπρόεδρο και λέει πες εσύ τι γίνεται εδώ? Πρώτα γιατί είναι νομικός, ο κύριος Βάνς είναι δικηγόρος, εντάξει. Και δεύτερον, διότι δεν ήθελε ο ίδιος να δώσει μια οποιαδήποτε απάντηση, και όπως είδατε ο κύριος Βάνς είπε ότι, ξέρεις, ναι, λέει, υπάρχουν ορισμένα, πρέπει να διευθετηθούν ορισμένα νομικά θέματα. Δηλαδή ποια νομικά θέματα? Να επιστρέψει στη Ρωσία.
0: Ωραία. Άρα κύριε Ογκολφόπουλε,
1: πήγε λοιπόν ο Χακάν Φιντάμ και είδε στη Ρωσία τον κύριο Πούτιν και τον κύριο Λαυρόφ, του είπανε, ξέχασέ το, θα μας επιστρέψεις, ούτε καν το συζητάμε. Γιατί να τους πάρουν πίσω, για να πάρει η Τουρκία συστήματα που θα τους απειλεί.
0: Μάλιστα. Άρα, νομίζω ότι τα F-300 εκτός από μία υπόσχεση είναι ανέφικτο. Αυτό που μπορεί να τους γλυκάνει λίγο είναι να τους δώσει κινητήρες για τα αεροπλάνα που θέλουν να φτιάξουν οι ίδιοι.
1: Εδώ λοιπόν τίθεται και η αντίθεση, κύριε Πετρόπουλε. Φτιάχνουν δικό τους αεροπλάνο πέμπτη γενιάς. Προσέξτε. Δεν έχουν φτιάξει πρώτης, δεύτερης, τρίτης, τέταρτης. Φτιάξαν όμως κατευθείαν πέμπτης. Στις πέμπτης γενιάς χρησιμοποιούν κινητήρες οι οποίες είναι σε αεροσκάφη που ήταν δεύτερης γενιάς. Ξέρετε τώρα τι γίνεται. Και σκόβονται να πάρουν τα F-35 τα οποία είναι πέμπτης γενιάς. Μα αφού φτιάχνεις δικά σου, γιατί θέλεις πέμπτης γενιάς.
0: Συγγνώμη, δεύτερης γενιάς είναι αυτό που οδηγούσε το Top Gun ο Tom Cruise, έτσι.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Τι νόημα έχει αυτό το αεροπλάνο, από τεχνολογικά δεν υστερεί.
1: Προσέξτε. Εκεί είδατε και πολλά εφέ. Σήμερα, οι όσοι την οποία βγάζουν οι κινητήρες οι F-110 αυτοί που χρησιμοποιήθηκαν στα πρώτα F-16, δεν έχει καμία σχέση με την πρόωση, να το πω έτσι, με την όση που δίνει το F-35 ή δίνει το δικό μας το Ραφάλ ή τα Βάιμπερ.
0: Ναι. Άρα τι φτιάχνουν οι Τούρκοι τότε?
1: Αυτό κοιτάξτε τώρα. Εδώ μου ανοίγεται μια κουβέντα που θέλουμε να τη συζητήσουμε. Διότι οι Τούρκοι αυτό που φτιάχνουν και είναι επαγγελματίες είναι προπαγάνδα. Αυτό θα σας το πω. Κάνουν το άσπρο μαύρο και την τρίχα τριχιά. Βεβαίως όλοι τώρα κάθονται και τους υποστηρίζουν, γιατί είναι φίλος του Προέδρου Τραμπ ο κύριος Ερντογάν. Λοιπόν, ο Προέδρος Τραμπ βεβαίως του λέει όλα αυτά, τα έχει γραμμένα όλα στα παλιά τα παπούτσια, ό,τι άλλο κάνει. Και του λέει, σε φίλος μου θα έρθω μόνο για σένα. Προσέξτε τι είπε φεύγοντας. Πάω, λέει, μόνο και μόνο για να δω το φίλο μου. Δηλαδή, η σύνοδος του ΝΑΤΟ και όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες του είναι αδιάφοροι, ας πούμε.
0: Καλά, τώρα έτσι τα λέω, αφού το ξέρετε τον Τραμπ. Δεν είστε και κολλητοί, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Εγώ το ξέρω και ξέρω και από μέσα και από απ' έξω το τι γίνεται. Αλλά βεβαίως και ξέρω, και βεβαίως ξέρω ότι κάνει αυτά τα χατήρια, αλλά ξέρω όμως και κάτι άλλο που θα σας πω. Όπου ακούς πολύ καλές κουβέντες από τον κύριο Τραμπ, πρέπει να είσαι πολύ επιφυλακτικός.
0: Μάλιστα. Έχει όμως και να το κλείσουμε
1: τύπου,
0: εδώ.
1: Ναι. Δώστε μου ένα λεπτό να σας πω, σε ένα δευτερόλεπτο. Στη συνέντευξη τύπου που έλεγε εκεί μπροστά στο Ρούτε ότι ξέρεις και τα λοιπά, ο φίλος μου είναι ο κύριος Τραμπ, είπε μια κουβέντα η οποία έχει περάσει απαρατήρητη, ότι εμένα με ακούει και κάνει ό,τι του λέω και με ακούει και γι' αυτό τον αγαπώ. Λοιπόν, ξέρετε, τον ενισχύει μεν μέσα στο εσωτερικό ότι είναι φίλος, ότι είναι τόνα, ότι είναι τ' άλλο, αλλά για να δούμε τι θα γίνει στο τέλος, διότι έτσι έκανε και στην πρώτη τετραετία και στο τέλος του την έφερε με τους 400.
0: Καλά, αυτή η τετραετία ήταν πολύ σκληρή. Λοιπόν, κύριε Κολφόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πετρόπουλε.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας, κύριε Πετρόπουλε. Γεια σας.
0: Ναύαρχος αναποστρατεία. Τα F-35 φαίνεται ότι δεν. Και αυτό με τους κινητήρες τώρα, να πω την αλήθεια, και εγώ δεν το γνώριζα ότι είναι δεύτερης γενιάς. Βέβαια, ένα αεροπλάνο εκτός από την ταχύτητα, τη δύναμη κτλ. Έχει πάνω και άλλα συστήματα. Σε κάνουν τέταρτη γενιά. Τα ραντάρ που έχει, τα ηλεκτρονικά, τα ψηφιακά συστήματα, όλα αυτά, έτσι. Τώρα τι έχει στο μυαλό του, αλλά ας κρατήσουμε αυτό που είπε ο Ναύαρχος, ότι πολλές φορές ο Ερντογάν που λέει εφούμαρα για μεταξωτήσκο φύκια, φύκια για μεταξωτήσκο ρέλες. Και κάτι αυτοκίνητα κατά καιρούς έχει λανσάρει τουρκικά κτλ. Όλα αυτά όμως, το να το φτιάξεις είναι εύκολο, αλλά επιχειρηματικά να το κρατήσεις και να περπατήσεις στην αγορά είναι πολύ σύνθετο. Στη Δαμασκό, κυρίες και κύριοι, όπου είναι προγραμματισμένο να μείνει ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, στη Συρία, είχαμε πριν από λίγη ώρα εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο που είναι προγραμματισμένο να μείνει. Είχαν τοποθετηθεί σε νωρίτερα, εν πάση περιπτώσει, σε ανύποπτο χρόνο, όχι τώρα. Οι υπηρεσίες ασφάλειας της χώρας αυτό έχουν πει, έχουν αποκλείσει τους δρόμους κτλ. Μέτρα ασφαλείας. Βγαίνουν καπνοί από το σημείο, κυκλοφορούν τώρα φωτογραφίες, βιντεάκια κτλ. Από χθες Δευτέρα είναι στη Δαμασκό ο Γάλλος πρόεδρος. Τι έχει αυτή η συνάντηση? Είναι ο πρώτος μεγάλος σοβαρός ηγέτης της ευρωπαϊκής χώρας που επιστρέφει τη Δαμασκό μετά την ανατροπή του Άσαντ. Αλλά και μετά από το ποιος ηγείται σε αυτή τη χώρα.

Λοιπόν, θα δούμε αμέσως μετά και τα μηνύματά σας. Τα οποία μπορείτε να στέλνετε μέσω Viper στο Earth News Radio και αμέσως μετά γράφετε το μήνυμα. Και ομολογώ ότι είναι πάρα πολύ ωραία, κυρίως αυτά που διαφωνούμε όταν το κάνουμε κόσμιο και τα λοιπά, έχει και περισσότερο ενδιαφέρον. Οπότε κυρία Χρυσή, μην πικραίνεστε, θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Πάμε συστάσεις. Η Μαρία Παπακυρία της συνειστηρίθμισης του ήχου, η Ρα Παρανίδα διαλέγει τη μουσική, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Πάμε μελωδικά προς το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μπαράζ εκρήξεων στη Δαμασκό. Σύμφωνα με πηγή ασφαλείας, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές, ενώ δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στη χώρα εδώ και αρκετά χρόνια και μάλιστα σε μία περίοδο αυξημένης αστάθειας στην περιοχή. Σήμερα ξεκινάει η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα μεταξύ άλλων η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παράπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Τεγίπ Ερντογάν. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Βασικό ζήτημα συζήτηση στη Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφορικά με το ρόλο του Αμερικανού Προέδρου και τις επιθυμίες της Άγκυρας, ο καθηγητής εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην

0: και των στρατιωτικών κατασκευών αλλά και περιστατικά με πυροβολισμούς κοντά σε ειρηνευτές των Ηνωμένων Εθνών. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν θα ξεκινήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικός του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί. Οι φρουροί της επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Μικρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent ενισχύθηκε πλησιάζοντας τα $73 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται πάνω από τα $69. Τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά κινητά που το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Το ζήτημα αφορά χιλιάδες πολίτες οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει παραχωρήσει το ελληνικό δημόσιο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας, οπότε δεν μπορούσαν να μεταβάσουν, κληροδοτήσουν ή κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο. Το Αγαθονίσι απέκτησε το μουσείο του και μάλιστα το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακοινισμένο μουσείο που αποδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το στόχο του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείο. Η υποχρέωση της πολιτείας, τόνισε Υπουργός, είναι να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα κριτικά νησιά. Το μουσείο παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία του νησιού με επίκεντρο τα αρχαιολογικής αξίας ευρήματα από την ανασκαφή στο Καστράκι, σημείωσε η κυρία Μενδώνη. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.757 ευρώ επιβλήθηκε στον υπαίτιο πρόκληση πυρκαγιά σε περιοχή του Δήμου Ζήρου στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, οι ΠΑΕΣ για την εποχή θερμοκρασίες και περιορισμένη αστάθεια στα ορεινά και σταδιακή εξασθένηση στο Βορειάδον. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Έρτσα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
3: Δίθυρα ακούσματα.
4: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
3: με τη Χαρίκλια Μενότου
4: και τον Πέντρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζακίνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: κρασί. Όχι άλλο Νταλάρα, Πάριο και Αλεξίου. Κανονικά Νταράλας είναι και όχι Νταλάρας. Παντού ένας Νταλάρας κατεστημένο.
1: Το χρώμα του ουρανού βραδιάζει και αλλάζει το χρώμα.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα με διάφορα προβλήματα που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και για τα οποία προβλήματα ευθύνεται ένας και μοναδικός. Δεν είναι άλλος από τον Αλέξανδρο Λάση. Συμφωνεί, Σταύρο Λιβέρη? Όχι. Συναδελφική αλληλεγγύη. Αστειεύομαι. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα, Σάκη.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά είναι.
0: Τον ταλαιπωρώ, η αλήθεια είναι. Κάνει υπομονή μαζί μου και εγώ μαζί του, βέβαια. Μην κάνεις όμως πολύ παρέα μαζί μου. Γιατί όπως μας είπε μια ψυχή στην πλατεία Σολομού σε δημόσια θέα, κάνεις πολύ κακές παρέες. Δηλαδή εμένα. Ο κύριος Νέγκας, όπως σου είπε, είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Ευτυχώς δηλαδή. Και περιμένει καμιά απεργία να κατέβει κάτω. Και άλλα τεινά. Επίσης να μην κάνεις παρέα μαζί μου, γιατί κινδυνεύεις κι εσύ. Να απειληθείς. Γιατί θα πούν κάποιοι, αφού κάνει παρέα μαζί του, άρα υιοθετεί και αυτός αυτά που γράφει και λέει. Έχει που έχει ήδη απειληθεί ένας τρίτος. Και στην απειλή μέσα είναι και η αφεντιά μου. Λοιπόν, πολλά και διάφορα σας έχουμε ετοιμάσει και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου και την εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα, Τετάρτη, Τρίτη, 7 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Μπράβο, αυτή είναι αλλαγή. Βασίλης Παπακουσταντίνου, ο αιώνιος έφηβος, αγέραστος, χοροπηδάει ακόμα στη σκηνή, 75 φεύγα. Και μαγεύει και ξεσηκώνει τα πλήθη. Γιατί δεν άλλαξε ποτέ. 50 χρόνια στο τραγούδι. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα, τα οποία είναι δικά σας πρώτα και κύρια. 2695-033-022, 2695-037-114. Αλέξανδρε Λάση, θες να πεις κάτι? Μια καλημέρα. Να κάνεις ένα σχόλιο, μια
2: καλημέρα,
0: παρατήρηση.
2: Καλημέρα, Σάκη, καλημέρα και καλή εκπομπή. Πάω μέσα εγώ στα λιμέρια.
0: Πάει στα ενδότερα, λοιπόν. Πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε. Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr, επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακύνθου, papakier.gr, erazakena@yahoo.gr. Πολύ. Εσύ?
1: Να κοιτάς και να θέλεις.
0: Κάποια ψυχή είχε χθες γενέθλια και δεν έφερε γλυκά. Όνομα και μη χωριό.
1: Ζωντανή.
0: Λοιπόν. Ναι.
1: Κι αν ο φόβος μας δένει, να μην μείνουμε μόνοι.
0: Το ξέρω ότι τα γλυκά παχαίνουν.
1: Πάλι ο φόβος μας στέλνει.
0: Και εσύ κάνεις διαιτολόγιο και έχεις τη σιλουέτα σου.
1: Δεν είναι μοναχά.
0: Καλημέρα σε αυτόν τον άδικο, μάταιο και παράλογο κόσμο που όμως αξίζει να ζούμε για εμάς και πολύ περισσότερο για μια καλύτερη ζωή για τις επόμενες γενιές.

Όταν ψάχνω κάτι δεν το βρίσκω. Και μπορεί να είναι και μπροστά στα μάτια μου. Τέλος πάντων. Και δεν κρεμάμε μες στη Ζάκυνθο στα ματελάκια, κρεμιέται η Ζάκυνθος από μόνη της. Συνήθως για τα του λαγανά. Και τελευταία λέει για κάποια τσιμπήματα με βελόνα από άγνωστο άντρα σε γυναίκες, κατά κύριο λόγο Σουηδέζες, σε νυχταρινά καταστήματα, για τη χορήγηση ουσιών, γιατί δεν υπάρχουν χάπια βιασμού, απλά ουσίες που δημιουργούν μια έτσι λιπόθυμη ή μη λιπόθυμη κατάσταση σε γυναίκες, οι οποίες μετά μπορούν να πέσουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμού. Και με τον Δήμο έχουμε μιλήσει και με την αστυνομία έχουμε μιλήσει και όχι μόνο. Κανένας δεν ξέρει τίποτα, δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ή διαψεύσει ή ότι το όλο θέμα είναι υποδιερεύνηση. Αν όντως ισχύουν αυτές οι πληροφορίες, γιατί έχουν υπάρξει δημοσιεύματα στο Έθνος GR, ρεπορτάζ στο Open TV κτλ. Κτλ. Για τέτοια περιστατικά και ανάλογες καταγγελίες. Δεν έχει τέτοια καταγγελία βέβαια η αστυνομία. Για γυναίκα, η Σουηδέζα, νεαρή Σουηδέζα τουρίστρια, μία ή περισσότερες, που δέχτηκαν τσίπημα από βελόνα σε νυχτερινό κέντρο στο Λαγανά από άγνωστο ή άγνωστους άντρες. Καθώς έχει προηγηθεί, υποτίθεται, μια καταγγελία νεαρού Σουηδού τουρίστα ότι αντιλήφθηκε κάτι τέτοιο και θεώρησε ότι γίνεται χορήγηση ουσιών στις γυναίκες αυτές με τα γνωστά αποτελέσματα. Δηλαδή να χάσουν τις αισθήσεις τους και να γίνουν αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς το ψάχνουμε. Δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε κάτι αν δεν το έχουμε διασταυρώσει, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει και να κλείσουμε τα μάτια και να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε και δεν ακούμε, γιατί εμείς δεν υπηρετούμε συμφέροντα. Λοιπόν, την παρουσίαση του πρότυπου ειδικού σχεδίου για την αντιμετώπιση και διαχείριση του σεισμικού κινδύνου και των συνοδών γεωκινδύνων του Δήμου Ζακύνθου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου νόμου 5281 του 2026 ενεργή μάχη θα κάνει ο Ευθύμιος Λέκας Ομότιμος, καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ΚΕΔΕ, την Τετάρτη 8 Ιουλίου, αύριο δηλαδή, που ξεκινά στις 11 το πρωί στην αίθουσα της Λέσχης, ο Ζάκυνθος, πλατεία Αγίου Μάρκου. Εμείς εδώ πρώτοι βγάλαμε την είδηση, μιλώντας με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο, κύριο Κυρίζογλου, ότι επρόκειτο να γίνει και όντως έτσι έγινε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ στη Ζάκυνθο αυτή τη φορά και συγκεκριμένα αύριο. Με αφορμή την παρουσίαση αυτή, η ΕΡΤ Ζακύνθου και η εκπομπή «Ζούμε στην επικαιρότητα» θα φιλοξενήσει σε μια αρκετά ενδιαφέρουσα και δραματικά επίκαιρη συνέντευξη σήμερα, σε λίγη ώρα από τώρα, τον κύριο Λέκα, ο οποίος επέστρεψε από την Βενεζουέλα, την οποία είχε επισκεφθεί λόγω του φωνικού σεισμού που έπληξε την μακρινή και πολύπαθη αυτή χώρα της Λατινικής Αμερικής. Οπότε θα μας μεταφέρει και πολύτιμες εμπειρίες από τη συγκεκριμένη εμπειρία του. Θέτε κι άλλα, θέτε. Εκπιζώ, Ένωση Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής. Νέα νίκη της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής κατά των τραπεζών. Παράνομη επιβολή της μηνιαίας χρέωσης των 0,80 ευρώ ή αν θέλετε 0,80 λεπτά στους καταθετικούς λογαριασμούς και της Αλφα Μπανκ. Άμεσα εκτελεστεί η απόφαση. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με απόφαση του απαγορεύει στην Αλφα Μπανκ να επιβάλλει τη μηνιαία χρέωση ύψους 0,80 ευρώ στους πελάτες της που διατηρούν σε αυτή καταθετικούς λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο ή απλό τρεχούμενο. Για την εξέλιξη αυτή και όχι μόνο θα μιλήσουμε λίγο μετά τις 12 με την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής, Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Έχουμε μιλήσει και το προηγούμενο διάστημα και έχει πολλά σημαντικά και αποκαλυπτικά να πει που ενδιαφέρουν κόσμο και κοσμάκι ή καίνε κόσμο και κοσμάκι.

Κάτσε Σταύρο πρώτα. Λέει άμεσα εκτελεστή απόφαση. Κάτσε πρώτα να γίνει πράξη αυτό ότι είναι άμεσα εκτελεστή απόφαση και μετά βλέπουμε αν θα υπάρξει αναδρομική επιστροφή. Ακόμα είμαστε στον αέρα. Στην κυριολεξία όμως στον αέρα. Και εμείς και εσείς. Και οι δανειολήπτες. Ή και οι συμμελασσόμενοι με τις τράπεζες. Λοιπόν, επίσης θα μιλήσουμε λίγο αργότερα και με το Δημοτικό Σύμβουλο της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Ζακύνθου, του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας, Δημήτρη Γιακουμέλο, ο οποίος στη χθεσινή ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την επανεκλογή Προεδρίου του Σώματος και την επανεκλογή Δημοτικής Επιτροπής επανεξελέγει Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Και έχουμε και μια συνέντευξη έκπληξη μετά τις 12-12.30 με έναν συμπατριώτη μας, έναν νέο άνθρωπο, ζει και εργάζεται στην Αθήνα, τον Χάρη Μάργαρη, ο οποίος έχει και συγγραφική και πολιτική δραστηριότητα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για ένα τελευταίο βιβλίο που έχει γράψει μαζί με έναν άλλον φίλο του, ομοειδάτη του και συνεργάτη του. Ένα καθαρά πολιτικό βιβλίο. Χάρης Μάργαρης. Δεν λέμε περισσότερα, στα συνέχεια. Αδερφός του Κώστα Μάργαρη, του καλού μου φίλου και συνάδελφου, που κάποτε έκανε εδώ εκπομπή με αθλητικά θέματα στην Έρα Ζακύνθου, ΕΡΤ Ζακύνθου. Αλλά η συνέντευξη δεν γίνεται γι' αυτό, γίνεται επειδή είναι μια, έτσι, καθημερινά ακούμε εδώ για βιβλιοπαρουσιάσεις. Και η Κουτσή Μαρία γράφει και παρουσιάζει βιβλία. Ό,τι να είναι. Και κάποια άλλα που είναι πραγματικά αξιόλογα βιβλία, πολιτικά βιβλία, που έχουν μέσα, έχει προηγηθεί έρευνα και μιλάνε για ιστορικά γεγονότα, κοινωνικά γεγονότα, πολιτικά γεγονότα. Περνούν στα ψηλά, όχι όμως από αυτές εδώ τις συχνότητες, όχι όμως από αυτή εδώ την εκπομπή. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Σταύρος Λιβέρης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας, επανερχόμαστε εντός ολίγου δρυμύτεροι.

Ειδική συνεδρίαση χθες βράδυ του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου, όπως είπαμε και πριν, για την επανεκλογή του Δημοτικού Συμβουλίου, για την επανεκλογή του Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου, να το διορθώσω και να το πω σωστά. Πλην μιας αλλαγής, το Προεδρείο παραμένει το ίδιο περισσότερα στη συνέχεια και για τη νέα Δημοτική Επιτροπή, τη νέα σύνθεσή της. Έτσι κι αλλιώς οι περισσότερες αρμοδιότητες έχουν περάσει πια στη Δημοτική Επιτροπή ή στις Δημοτικές Επιτροπές, αν πρόκειται για Δήμους, και στις Περιφερειακές Επιτροπές, αν πρόκειται για Περιφέρειες, και δι' την Περιφερειακή Επιτροπή, αν μιλάμε για την Περιφερεια Ιωνίων Νήσων και Ονοών Νοήτων. Έρχονται τα χειρότερα και με το νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η καρδιά λοιπόν της τοπικής αυτοδιοίκησης χτυπά στις άκρες αυτές τις μέρες. Γιατί δεν είναι μόνο η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ αύριο Τετάρτη 8 Ιουλίου, που θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί στη Λέσχη Ζάκυνθος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, προφανώς όλοι οι δήμαρχοι εδώ. Έχουμε και τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιωνίων Νήσων με πρόεδρο τον Δήμαρχο Ζακύνθου Γιώργο Στασινόπουλο, ο οποίος καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιωνίων Νήσων σε συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα 3η 7 Ιουλίου, τη ώρα 7 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Ζακύνθος, στον πρώτο όροφο, αίθουσα συσκέψεων και με τηλεδιάσκεψη. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, εισηγητής Στασινόπουλος Γιώργος, Δήμαρχος Ζακύνθου, Πρόεδρος Παιδίν, έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Παιδίν και στοχοθεσίας έτους 2026, εισηγητές Κολοκοτσάς Παύλος, προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Παιδίν, Κρεμίδας Γιώργος, Διευθυντής Παιδίν, συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων και συνεκδόσεις Δήμων ΠΕΔ Ιωνίων Νήσων, εισηγήτρια Βουτσινά Μαρία, προϊσταμένη Τμήματος Ανάπτυξης και Προγραμματισμού της ΠΕΔΗΝ, συμμετοχή ΔΔΕ και ΟΤΕ στο κόστος χρήσης δημοτικών χώρων, στήριξη των κοινωνικών ιατρίων και κοινωνικών παντοπολίων των Δήμων από την Πολιτεία. Εισηγητής Στανίτσας Διονύσιος, Δήμαρχος Ιθάκης, είναι εδώ. Προσπαθήσαμε χθες να επικοινωνήσουμε μαζί του, αλλά όπως συνήθως δεν απαντά στο τηλέφωνο, το οποίο ωστόσο χτυπά αυτή την ώρα. Έγκριση πρωτογενών ετοιμάτων δαπανών, έγκριση δαπανών ίσονος αξίας, εισηγητής Κολοκοτσάς Παύλος, προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔΗΝ και τα υπόλοιπα θέματα, τα οποία τελικά, αν δει κανείς τη θεματολογία, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, τα θέματα είναι τυπικά, υπηρεσιακά, διαδικαστικά και δεν είναι αυτά που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες, την τοπική αυτοδιοίκηση και τα προβλήματα, τα καθημερινά, άλλη τα προβλήματα του Κοσμάκη. Κύριοι της ΠΕΔΗΝ, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιωνίων Νήσων, που μαζί με τη συνεδρίαση κάνετε και την εκδρομή σας και την αναψυχή σας και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.

0: εξουσίες. Εξουσίες, μας φάγανε οι εξουσίες. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία. Ελένη Δήμου, καταπληκτική φωνή. Όσα χρόνια κάνει περάσουν. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Δημοτικός Σύμβουλος από το σχεδιασμό της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Ζακύνθο, Δύναμη Αλπίδας για τη Ζάκυνθο, ο οποίος επανεξελέγει αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθο στη χθεσινή ειδική συνεδρίαση για την επανεκλογή Προεδρίου και Δημοτικής Επιτροπής. Κύριε Γιακουμέλο, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Νέγκα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τους ακροατές της ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Ακριβώς.
0: Ακουγόμαστε σε όλον τον κόσμο. Φτάνει η χάρη μας παντού.
1: Τη ιστορική συχνότητα, θα έλεγα, τη ΕΡΤ, που είσαστε κι εσείς, κύριε Νέγκα, μέρος
0: των ιστορικών συχνοτήτων.
1: Ακριβώς.
0: Ενός ιστορικού τοπικού σταθμού. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το θέμα. Να δούμε πώς κύλησε, μάλλον να μας πείτε πώς κύλησε η χθεσινή διαδικασία.
1: Ναι, λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τον επικεφαλής της παράταξης, όσο τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, όσο και τους συναδέρφους της παράταξης που μου δώσανε την ευκαιρία να έχω για δεύτερη θητεία την πιο τιμητική θέση που μπορεί να λάβει ένας δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτή του αντιπροέδρου.
1: Αυτή του αντιπροέδρου. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν ακόμα μία φορά και μου ανανεώνουν την θητεία μου πάνω στο Προεδρείο.
0: Η πρόταση έγινε από το Συνδυασμό Δύναμη Αλπίδας.
1: Ακριβώς.
0: Από τον επικεφαλής του Συνδυασμού Γιώργο Τσουρουνάκη.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, να υποθέσω.
1: Όχι, δυστυχώς υπήρξε ένα ευτράπελο, διότι...
0: Ναι, γιατί παρακολούθησα ένα απόσπασμα από τη συνεδρίαση, μετά είχα μια λυμμένη υποχρέωση και δεν είχα τη δυνατότητα να δω όλη τη συνεδρίαση σε ζωντανή μετάδοση, όπως συνήθως κάνω, για να έχω και ολοκληρωμένη εικόνα, κύριε Γιακουμέλο.
1: Κύριε Νέγκα, θα σας πω ότι εμείς από την πλευρά μας δεν ψηφίσαμε την πρόταση του Δημάρχου για την ανανέωση της θητείας του Προέδρου.
0: Αυτό είναι γνωστό. Κατά πλειοψηφία έγινε υπερψήφιση. Κατά πλειοψηφία επανεξελέγει πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο Διονύσης Πλέσας με πρόταση του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου. Σωστά.
1: Σωστά. Αυτό συνέβη διότι κατά τη διάρκεια των 2,5 ετών που πέρασαν.
0: Ναι, ασκήθηκε κριτική στο πρόσωπο του από την αντιπολίτευση.
1: Ναι, ως δύναμη ελπίδας, αλλά και από ό,τι αντιληφθήκαμε και από την παραδόξη του κ. Αρετάκη, υπήρχαν και υπάρχουν κάποια παράπονα όσον αφορά τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Να σας θυμίσω...
0: Ότι για καλά είμαι ροληπτή υπέρ της πλειοψηφίας και σε βάρος της αντιπολίτευσης.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Καλά, είναι, αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο, μην σας κάνει εντύπωση.
1: Κοιτάξτε,
0: η πλειοψηφία έτσι καλλιώς κόβει και ράβει. Έχει το μαχαίρι και τον πεπόνι.
1: Μπορούμε να πάρουμε ένα παράδειγμα από την περιφερειακή πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, την κυρία Ολίβια Καρδακάρη,
0: ναι,
1: η οποία ψηφίστηκε παμψηφία από όλες τις παρατάξεις και έχει διετελέσει τα 2,5 χρόνια που πέρασαν, ήταν πάρα πολύ δίκαια και πάρα πολύ απέναντι και στους περιφερειακούς συμβούλους. Ένας πρόεδρος είτε περιφερειακού συμβουλίου είτε δημοτικού συμβουλίου οφείλει να είναι δίκαιος και να λειτουργεί υπέρ του δημοτικού συμβουλίου.
0: Πάνω και πέρα από κόμματα, και χρώματα συμβουλίου και παρατάξεις υποτίθεται.
1: Ακριβώς. Εμείς λοιπόν είχαμε ένα παράπονο γενικότερα ότι δεν μας έδινε το
0: Θα σε βάλω το τραγούδι με ένα παράπονο.
1: Το χώρο και το χρόνο όσον αφορά στις τοποθετήσεις αλλά και τα θέματα που κατά καιρούς θέλαμε να αναδείξουμε και ένα μεγάλο θέμα, να σας φέρω ένα παράδειγμα, ήταν ότι τρεις φορές προσπαθήσαμε να βάλουμε όπου εμείς πρώτοι αναδείξαμε το θέμα με τους καρκινοπαθείς στη Ζάκυνθο για την ογκολογική μονάδα, τη δημιουργία της της ογκολογικής μονάδας στο νησί μας, όπου τις δύο πρώτες φορές είχε απορριφθεί από τον Πρόεδρο. Καταλαβαίνετε ότι ένα τόσο μεγάλο σημαντικό θέμα, μόνο και μόνο που το έφερνε η αντιπολίτευση, δεν προωθούταν για να, και έστω προς συζήτηση και για να ληφθούν και κάποιες αποφάσεις. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πολλά, έτσι, και είναι άξιος αναφοράς θέμα, το οποίο θα πρέπει να θυμίσουμε και να, όχι ουσιαστικά να δικαιολογήσουμε την ψήφο μας προς το πρόσωπο του Προέδρου, αλλά έτσι για να έρθουμε σε μία τάξη όσον αφορά τα τεκνενόμενα της χτεσινής βραδιάς.
0: Ανάλογη κριτική βέβαια με τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έκανε και ο επικεφαλής του Συνδυασμού με Αρετή και Τόλμη, πρώην Δήμαρχος Νικήτας Αρετάκης. ο οποίος χρησιμοποιεί, ξέρετε, συγκεκριμένη φρασιολογία και έχει πολύ χαρακτηριστικό τρόπο που εκφράζεται. Η ουσία είναι ότι ούτε και η δική του δημοτική παράταξη ψήφισε ή υποστήριξε την πρόταση του Δημάρχου για επανεκλογή του Διονύση Πλέσσα στη θέση του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ η Λαϊκή Συσπήρωση μέσω του επικεφαλής του συνδυασμού Γιώργου Κωνσταντίνου είπε ότι δεν είναι το θέμα δεν είναι προσωπικό και δεν έχει να κάνει με συμπάθεια ή αντιπάθεια προς συγκεκριμένα πρόσωπα, γιατί δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Έχει να κάνει με τις πολιτικές που τα πρόσωπα υπηρετούν και με το σκεπτικό αυτό καταψήφισε την πρόταση της Δημοτικής Αρχής για την επανεκλογή του νυν Προέδρου, που όντως επανεξελέγει κατά πλειοψηφία. Σωστά το λέω?
1: Σωστά το λέτε, κύριε Νέγκα. Σε πρώτη φάση, που επειδή αναπτύσσεται αυτό το συγκεκριμένο θέμα με τον κύριο Ρετάκη, θέλω να πω ότι καλώς κακώς ο κύριος Ρετάκης έχει υπάρξει δήμαρχος Ζακύνθου, είχε εκλεγεί με την ψήφο των Ζακυνθινών και οφείλουμε και εμείς σαν Δημοτικοί Σύμβουλοι, αλλά και ως παρευρισκόμενοι στο Προεδρείο, να του δείχνουμε και τον ανάλογο σεβασμό. Είναι ένας πρώην δήμαρχος και χρήζει μια καλύτερης αντιμετώπισης από ότι αυτή σε
0: ακόμα και για το προχωρημένο της ηλικίας του.
1: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον κύριο Κωνσταντίνου, κατ' εμέ, και είναι προσωπική μου γνώμη, είναι ότι υπέπεσε ακόμα μια φορά σε φάουλ.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Το λέω αυτό, κύριε Νέγκα, διότι ναι.
0: Γιατί δεν είναι εδώ να υποστηρίξει τον εαυτό του, ξέρετε.
1: Ναι, okay, τον διατέθουμε και εμείς τον εαυτό μας στον δημόσιο διάλογο και είμαστε ως αιρετοί. Μπορούμε να δεκτούμε και την οποιαδήποτε κριτική, όπως και ο ίδιος έχει
0: ασκήσει
1: κατά καιρούς και για την παράδεξή μας. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να πω.
0: Ποιο φάουλ είναι? Είπατε ότι υπέπεσε σε ένα φάουλ.
1: Ναι, κύριε Νέγκα.
0: Ποιο συγκεκριμένα?
1: Συγκεκριμένα είναι ότι ακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτική γραμμή του κόμματος.
0: Πάντα και αυτό δεν αλλάζει.
1: Ναι, όμως να πληροφορήσω τους ακροατές μας και εσάς ότι σε άλλα νησιά ως Λαϊκή Συσπήρωση, να ξέρετε, τόσο και στην, νομίζω και στην Κεφαλονιά, στο Δήμο Σάμις και στην Λευκάδα, έχουν ψηφίσει τον Πρόεδρο. Οπότε δεν είναι μια γραμμή του κόμματος γενικότερη να μην ψηφίζουν γενικότερα για τις δικαιολογίες που μας έφερε ο κύριος Κωνσταντίνου, νομίζω ότι είναι κάτι άλλο είναι από πίσω. Γιατί δεν μπορεί από τη στιγμή που ως Λαϊκή Συσπήρωση τόσο στην Κεφαλονιά αλλά και στην Λευκάδα που πληροφορήθηκε αυτές να έχουν ψηφίσει τον Πρόεδρο και σήμερα και να μην τον ψηφίζουν κατά κόρον και κατά παράδοση.
0: Έχουν το δικαίωμα να το κάνουν.
1: Βέβαια, δεν αντιλέγω.
0: Μα εσείς καταψηφίσατε τον Πρόεδρο. Γιατί η Λαϊκή Συσπήρωση να υπερψηφίσει την πρόταση της Δημοτικής Αρχής?
1: Γιατί όπως είπατε εσείς επικαλέστηκε την πολιτική γενικότερα.
0: Πάντα και παντού η Λαϊκή Συσπήρωση με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί, είτε στους Δήμους είτε στις περιφέρειες είτε
1: αυτό σας εξηγώ ότι σε άλλους Δήμους δεν λειτουργεί έτσι με αυτόν τον τρόπο.
0: Εκεί μπορεί να υπάρχουν κάποια πρόσωπα που κάνουν τη διαφορά, είναι ευρύτερης αποδοχής. Όπως η περίπτωση της Ολίβιας Καρδακάρη που επανεξελέγει πανψηφί πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Ίσων.
1: Οπότε θα μπορούσε να δοθεί μια διαφορετική αποτύπωση γενικότερα από τη λογική.
0: Γενικά η Λαϊκή Συσπήρωση δεν στέκεται στα πρόσωπα αλλά σε πολιτικές.
1: Ωραία. Εντάξει,
0: τώρα δεν μπορώ να μιλήσω από τώρα για λογαριασμό του κ. Κωνσταντίνου και να απολογηθώ για λογαριασμό του.
1: Λοιπόν, okay. Να πούμε δε ότι στη μη ψήφιση τη δική μας στο πρόσωπο του Προέδρου βρέθηκε απροετοίμαστη η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος ο ίδιος, όπως βασικά είναι και απροετοίμαστος και στα 2,5 χρόνια που έχουν διανύσει ως Δημοτική Αρχή, όπου απροετοίμαστος που χρειάστηκε να ζητήσει πεντάλεπτο διάλειμμα ώστε του να έρθει σε μια συνεννόηση με τους δημοτικούς του συμβούλους για το τι θα κάνει στην περίπτωση δική μου, όπου είδαμε ότι ψήφισε λόγω και της δικής μας ψήφου ψήφισε παρόν. Όμως εκεί πέρα, κύριε Νέγκα, είδαμε ότι πιάστηκε απροετοίμαστος.
0: Μιλάτε για τον Δήμαρχο?
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή κατά τη γνώμη σας?
1: Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να ήταν προετοιμασμένος για το πάνω ενδεχόμενο, είτε ψηφίσουμε εμείς είτε δεν ψηφίσουμε. Πράγμα το οποίο ζητώντας το διάλειμμα που ζήτησε μέχρι να έρθει στη συμφωνία με τους δημοτικούς του συμβούλους έδειξε το αντίθετο.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ένα απόσπασμα.
1: χρειάστηκε ένα διάλειμμα για
0: ναι,
1: να
0: το ξέρω ότι υπήρξε διάλειμμα.
1: Το τι θα.
0: Και όχι μόνο ένα διάλειμμα, περισσότερα διαλύματα.
1: Θα επακολουθήσει, που μάλιστα κατά τη διάρκεια του διαλύματος υπόθηκε διαστόματος του Προέδρου ότι επειδή έτσι μας φάνηκε παράξενο εμάς, λόγω της απροετοιμασίας που υπήρξε από τη Δημοτική Αρχή, μίλησε για κάποια τοξικότητα. Όμως να θυμίσω. Τοξικότητα ενώ της αντιπολίτευσης, να θυμίσω όμως ότι στην ψήφιση της πρώτης θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου και του Προεδρείου μάλλον του Δημοτικού Συμβουλίου, εμείς ως παράταξη είχαμε υπερψηφίσει την πρόταση του Δημάρχου ως ένα νέο παιδί, ως και στην αρχή.
0: Μιλάτε για τον Διονύση Πλέσσα, για τη θέση του Προέδρου.
1: Πράγμα που δεν έκανε η Δημοτική Αρχή.
0: Για το δικό σας πρόσωπο.
1: Κύριος Σασδενόπουλου, που ξέρετε κύριε Νέγκα, ειδικά στις αρχές, όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ήθιστε και ως πολιτικό σεβασμό να ψηφίζει ο ένας τον άλλον από τη στιγμή που.
0: Ή πολιτικό πολιτισμό.
1: Μπράβο. Ή που δεν έχει δείξει κάποιο έργο ή κάποιο, έτσι, κάποιο ευτράπελο.
0: Από εκεί και πέρα. Εσείς συχνά πυκνά έχετε έντονες αντιπαραθέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο με τον Δήμαρχο. Τέλος πάντων, δεν είναι της παρούσης, δεν έχουμε και πολύ χρόνο, κύριε Γιακουμέλο. Αλλά είχαμε αλλαγή στη θέση του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν επανεξελέγει ο Αναστάσιος Μαρίνος. Ο οποίος η αλήθεια είναι, το έκανε και το προηγούμενο διάστημα. Δεν εμφανίζεται σχεδόν ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός και αν καλεστεί, επειδή είναι απαραίτητη η παρουσία του.
1: Κοιτάξτε κύριε Νέγκα, για κατ' εμέ ο κύριος Αναστάσιος Μαρίνος είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος και.
0: Δεν είπε κανείς το αντίθετο, μιλάμε, τον πίνουμε σαν αιρετό.
1: Ναι,
0: και ότι δεν εμφανίζεται στις συνεδριάσεις.
1: Χάνει το Δημοτικό Συμβούλιο που δεν εμφανίζεται. Από εκεί και πέρα ήταν δίκαιη η επιλογή του κυρίου Αρετάκη στο να επιλέξει ένα διαφορετικό πρόσωπο για τη συγκεκριμένη θέση, διότι από τη στιγμή που δεν εμφανίζεται είναι σωστό και να μην μένει.
0: Ο κύριος Αρετάκης πρότεινε ένα νέο Δημοτικό Σύμβουλο του Συνδυασμού του με Αρετή και τον κύριο Μαυραντώνη Αντίοχο.
1: Τον κύριο Διονύση Αντίοχο, ναι.
0: Ή Μαυραντώνη, σωστά.
1: Ναι, ελπίζω να έχει και αυτός μια καλή παρουσία. Εύχομαι, όπως και στον Πρόεδρο, μια καλή παρουσία.
0: Ο οποίος εξελέγει με τις ψήφους της αντιπολίτευσης και μόνο.
1: Μόνο της αντιπολίτευσης.
0: Όλο των παρατάξεων.
1: Της δύναμης ελπίδας και του
0: κυρίου Αρετάκη. Αρετάκη.
1: Ναι. Και εδώ το η λαϊκή συσπήρωση ψήφισε φορών.
0: Ωραία, έχουμε και πανεκλογή της Δημοτικής Επιτροπής.
1: Η Δημοτική Επιτροπή από την αντιπολίτευση συνεχίζουν τα δύο μέλη της δύναμης ελπίδας, του κυρίου Διονύση Μουζάκη και του κυρίου Κωνσταντίνου Πέτα. Κρίναμε και εμείς ως παράταξη ότι το αποτύπωμά τους στα 2,5 χρόνια ήταν θετικό. Οπότε προχωρήσαμε και στην ανανέωση της θητείας τους, αυτή από τη στιγμή που ως παράταξη έχουμε το πλεονέκτημα των 6 ψήφων, των 6 Δημοτικών Συμβούλων, έναντι των τριών που μείνανε από ό,τι καταλάβαμε η παράταξη του κυρίου Αρετάκη και δύο της Λαϊκής Συσπήρωσης. Οπότε, κρίνοντας ότι το έργο τους ήταν θετικό, δώσαμε και εκ νέου.
0: Της οποίας Δημοτικής Επιτροπής προείσταται ο Δήμαρχος.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και στην οποία Δημοτική Επιτροπή έχουν περάσει σημαντικότερες αρμοδιότητες. Και παρακάμπτεται σε ένα μεγάλο βαθμό το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι, σε πολλές των περιπτώσεων αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής δεν έρχονται καν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Δηλαδή, άλλαξε κατά τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι περίπου η ίδια. Κύριε Ακουμέλο. Μας ακούτε?
1: Τώρα ναι.
0: Άλλαξε, λέω, κατά τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι η ίδια ή περίπου η ίδια?
1: Νομίζω ότι είχαμε κάποια νέα πρόσωπα, τον κύριο Βριώνη νομίζω, και δεν υπάρχει Βριώνη. Η κυρία Αυγουστίνου και ο κύριος Βίτσος νομίζω από την προηγούμενη Δημοτική Επιτροπή. Μια Δημοτική Επιτροπή για να κλείσουμε, που από ό,τι καταλαβαίνετε πολλά και σημαντικά θέματα μπορούν να περαστούν εκεί, χωρίς να έρθουν καν στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως. Όπως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, η μεγάλη υπόθεση της ανάληψης της αποκοδομητής από τον ιδιώτη. Αυτό πέρασε ως απόφαση μόνο από τη Δημοτική Επιτροπή.
0: Μία απόφαση πόσο νου που γίνεται και πράξη.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Και βέβαια να κλείσουμε με την παλιά καραβάνα στα κοινά του νησιού, που είναι στο σχεδιασμό σας, ο λόγος για το Δημοτικό Σύμβουλο Ανδρέα Ξένο, ο οποίος κάποτε είχε πει, και έχω κρατήσει τη δήλωση αυτή, δημόσια δήλωση, ότι ο Καλλικράτης θα είναι η ταφόπλακα της τοπικής αυτοδιοίκησης, και τώρα λέει κάτι αντίστοιχο, ενδεχομένως με διαφορετικά λόγια, για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί έκανε μια τέτοια παρέμβαση ή τοποθέτηση.
1: Ακριβώς. Ο κύριος Ανδρέας Ξένος είναι ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός. Προσωπικά, να το πω, εγώ τον συμβολεύομαι, τον έχω σαν πολιτικό πατέρα, πώς να σας το πω. Είναι γνώστης
0: άπειρων,
1: ακριβώς. Είναι γνώστης πολλών πραγμάτων στην τοπική αυτοδιοίκηση και έχει και την πολιτική αντίληψη της στιγμής για να ανταπεξέλθει στο οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Κύριε Γιακουμέλο, συγχαρητήρια και από εμάς για την επανεκλογή σας και σε όλους όσοι έχουν επανεκλεγεί είτε στο Προεδρείο είτε στη Δημοτική Επιτροπή, αλλά η πράξη είναι αυτή που μετρά. Και εμείς προσωπικά δεν στεκόμαστε τόσο πολύ σε πρόσωπα όσο σε τακτικές, συμπεριφορές, πρακτικές και πολιτικές. Καλή σας μέρα, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νέγκα, να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, και σήμερα θα μιλήσουμε με τον αδελφό του Κώστα, που δεν είναι τόσο πολύ ο αδελφός του Κώστα, αλλά πρώτα και κύρια είναι ο Χάρης. Υπάρχει και ο αδελφός του Κώστα, ταβέρνα στο Βασιλικό. Το ξέρεις, Αλέξανδρε Λάση, ε? Λοιπόν, μια διαφορετική βιβλιοπαρουσίαση από την ΕΠ Τσακίνθου και την εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ένας συμπολίτης μας, νέος άνθρωπος, ο οποίος ζει και εργάζεται στην Αθήνα, ο λόγος για τον Χάρη Μάργαρη, ο οποίος θα μας μιλήσει με την ιδιότητα του συγγραφέα, αλλά και με την ιδιότητα ενός ιδιαίτερα πολιτικοποιημένου προσώπου. Κύριε Μάργαρη, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Νέγκα και εσάς και στους ακροατές μας.
0: Όπου Κώστας, ο άλλος Μάργαρης.
1: Ναι.
0: Η αδελφή ψυχή.
1: Ναι, σωστά.
0: Τι κάνετε κύριε Μάργαρη, εμείς έχουμε γνωριστεί και από κοντά.
1: Ναι, καλημέρα, καλά, μια χαρά.
0: Κάποια χρόνια πίσω βέβαια.
1: Ναι, πάνε χρόνια.
0: Έκτοτε, εντωμεταξύ, έκτοτε στο μεταξύ έχουμε μεγαλώσει και οι δύο, περισσότερο εγώ.
1: Όλοι μεγαλώνουμε το ίδιο.
0: Μάλιστα. Δεν είχατε λοιπόν τίποτα καλύτερο να κάνετε και είπατε να γράψετε ένα βιβλίο, όχι μόνο σας, μαζί με τον Σταύρο το Σκεύο, για την εξέλιξη του ελληνικού καπιταλισμού από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, ο ρόλος της αστικής τάξης και του νεοφιλελευθερισμού, τα ρεφορμιστικά κόμματα, το συνδικαλιστικό κίνημα και η επαναστατική αριστερά στους αγώνες του τότε και του τώρα. Έχω βρει μια σχετική αναφορά στην εφημερίδα των Συνταχτών, όπου έχετε μιλήσει σε μια συνάδελφο, την Ευίνα Καλατζή, με αφορμή το βιβλίο «Μεταπολίτευση, ο ελληνικός καπιταλισμός από την κρίση στην παρακμή, εργατικό κίνημα και αγώνες», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Εργατική πάλι», μια μελέτη που δεν έγινε, όπως λέει, από ειδικούς αλλά από εργαζόμενους όπως εσείς, ο Χάρης Μάργαρης και ο Σταύρος Σκεύος, ένα εγχειρίδιο και όπλο για κάθε αγωνιστή που παλεύει για μια κοινωνία χωρίς καταπίεση και εκμετάλλευση. Διάβασα αυτό το κειμενάκι έτσι για να βάλουμε και στο κλίμα τους φίλους ακροατές, που ενδεχομένως δεν είναι μοιημένοι σε τέτοιου είδους θέματα.
1: Σωστά. Ναι, το βιβλίο, όπως το αναφέρατε, είναι αυτό. Το έχουμε βγάλει από τον περασμένο Δεκέμβρη. Ήταν μια δουλειά, μια μελέτη που κράτησε αρκετά χρόνια, έτσι και φαίνεται και στην έκταση του βιβλίου. Το ενδιαφέρον και εμένα και του Σταύρου του Σκεύου ήταν πάνω στη μελέτη της κρίσης του ελληνικού καπιταλισμού, μιας δομικής κρίσης που λέμε πολλές φορές, που αυτό πέρα από μια λέξη σημαίνει πολλά πράγματα. Δηλαδή για μας το ενδιαφέρον ήταν να δούμε πώς αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα σαν οικονομική κρίση, σαν κρίση πολιτικών κομμάτων και διακυβέρνησης, όπως το λέμε και πολλές φορές, πολιτική κρίση στην ουσία, ή ακόμα από τη σκοπιά του εργατικού κινήματος, τις πολιτικές δυνάμεις και πώς εκφράστηκαν αυτές σε μεγάλες καμπές και ιστορικές στιγμές, ας πούμε, του ελληνικού εργατικού κινήματος, αλλά και των ιστορικών πολιτικών γεγονότων συνόλου, ας πούμε, στην Ελλάδα, εδώ πέρα στον ελληνικό καπιταλισμό, ήταν αυτό που μας κίνησε το ενδιαφέρον για να το γράψουμε αυτό το βιβλίο και να δούμε κάποια βασικά πράγματα, και μας έκανε και σοφότερους, και εντάξει, πέραν αυτού νομίζουμε ότι είναι και ένα εργαλείο για έναν άνθρωπο, για έναν αγωνιστή που θέλει να μελετήσει, θέλει να δει αυτή την ιστορική περίοδο και θέλει να τη συνδέσει και με το σήμερα, γιατί όποιος ξέρει την ιστορία προφανώς ξέρει, μπορεί να βασιστεί και καλύτερα, να έχει δύναμη και για τα προβλήματα του σήμερα.
0: Ναι. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε, πολύ περισσότερο αν είναι απολίτικος, επειδή και εσείς και ο Σταύρος ο Σκεύος είστε ιδιαίτερα πολιτικοποιημένοι. Και επειδή κανένας δεν προέκυψε από παρθενογένεση, κύριε Μάργαρη, να το πούμε έτσι για την ιστορία, ότι ανήκετε στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά, χωρίς να αναφέρω συγκεκριμένο κόμμα, ανήκετε στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά και έχετε και σχετική δράση στο χώρο αυτό, και άρα έρχεται και δένει το ένα αυτό με το συγκεκριμένο βιβλίο, με τη συγκεκριμένη έρευνα που κατέληξε στο εν λόγω βιβλίο.
1: Ακριβώς, παίρνει θέση το βιβλίο από τη σκοπιά της εξωκοινοβουλευτικής, όπως είπατε,
0: αριστερά,
1: ή αλλιώς εμείς όπως τη λέμε άκρας και επαναστατικής αριστεράς. Θέλει αυτό το βιβλίο να πιάσει αυτή την αθέατη ιστορία αυτού του χώρου, που πολλές φορές δεν παρουσιάζεται, παρόλο ότι έχει μια σημαντική συνεισφορά σε αυτή την περίοδο της μεταπολίτευσης, στους αγώνες, στο εργατικό κίνημα, στις μεγαλύτερες συγκρούσεις, ας πούμε, σε περιόδους, ας πούμε, όπου έχουμε μεγάλες εκρήξεις, σε πάση περιπτώσει, αγώνες, εξεγέρσεις, αλλά και είτε μικρούς είτε μεγάλους αγώνες μέσα στο εργατικό κίνημα, στα δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες. Αυτό ξεκινάει από τη μεταπολίτευση, έτσι, από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, όπου αυτός ο χώρος ήταν ο χώρος που εξέφρασε και οργάνωσε στην ουσία την κατάληψη του Πολυτεχνείου και την πτώση της Χούντας μετέπειτα. Έτσι, και δεν ήταν μόνο αυτό το γεγονός. Μετέπειτα έχουμε πολλά στοιχεία, όπως ας πούμε το εργοστασιακό κίνημα που ξέσπασε το 1974-1976. Μετέπειτα, ας πούμε, οι αγώνες που δόθηκαν, μπορούμε να πούμε δηλαδή σποραδικά πολλά πράγματα. Είναι τους αγώνες του 1998 ενάντια στον ΑΣΕΠ με τους εκπαιδευτικούς. Ή ακόμα φτάνοντας τα πιο πρόσφατα, έτσι, στο Δεκέμβρη την εξέγερση του 8 ή στους αγανακτισμένους, ενάντια στους αγώνες, ενάντια στα μνημόνια. Δηλαδή αυτός ο χώρος, θέλω να πω ότι έχει μια ιστορία που, παρόλο τις διαφορές του και τα λάθη του, έτσι, χωρίς να υπάρχει αμφιβολία, ήταν το πιο δυναμικό κομμάτι μέσα στην αριστερά και εξέφρασε με έναν απλό τρόπο, αλλά το ξέφρασε, έτσι, αυτά τους πόδους, τις ανησυχίες του ελληνικού λαού, των εργαζομένων κτλ. Αυτό, από αυτή τη σκοπιά το κοιτάμε. Βέβαια, αυτό το βιβλίο, να ξεκαθαρίσουμε, έτσι, έχει επιστημονική τεκμηρίωση πάνω στις αναλύσεις, τις ιστορικές αναλύσεις, τα γεγονότα, αλλά και στο οικονομικό του σκέλος που ασχολήθηκα και εγώ συγκεκριμένα.
0: Έχετε σπουδάσει οικονομικά?
1: Ναι, είμαι απόφυτος οικονομικού.
0: Αλλά δεν έχετε διοριστεί, εργάζεστε στην ιδιωτική εκπαίδευση, σωστά?
1: Ναι, είμαι εκπαιδευτικός στην ιδιωτική εκπαίδευση.
0: Αναγκαστικά και όχι από επιλογή.
1: Ναι, όπως...
0: Προκειμένου να βιοποριστείτε.
1: Όλοι, και θέλουμε να πούμε ότι δεν είναι απαραίτητο, όσο χρήσιμο και αν είναι, να γράψει ένα βιβλίο ένας ακαδημαϊκός, δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή, βγάζουμε αυτό το πράγμα ότι θέλουμε ειδικούς, όπως αναφέρετε και εσείς αρχικά. Έτσι,
0: Καλά, όπως είπα και πριν, και η Κουτσή Μαρία μπορεί να γράψει ένα βιβλίο με οποιοδήποτε αντικείμενο.
1: Προφανώς, αλλά το θέμα είναι
0: και να υπάρχει και περισσότερη προβολή από αυτή που αρμόζει σε κάθε περίπτωση.
1: Σίγουρα υπάρχει προβολή σε κάποια άτομα και βιβλία που κανονικά δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι αξίζουν, ωστόσο.
0: Κάθε βιβλίο βέβαια έχει τη δική του σημασία και αξία.
1: Βέβαια, εντάξει. Υπάρχουν, ειδικά στην περίοδο που ζούμε, στη θολούρα, στην αποπολιτικοποίηση.
0: Οι Έλληνες δεν διαβάζουν.
1: Και τα λοιπά, ορίστε.
0: Οι οποίοι Έλληνες, λέω, στη μεγαλύτερη το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας δεν διαβάζει.
1: Σε ένα μεγάλο βαθμό είμαστε σε μια περίοδο δύσκολη σύγχυσης και απογοήτευσης
0: και
1: του προσανατολισμού.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν, κυριαρχούν ζαβές, να το πούμε, καταστάσεις πολλές φορές. Ωστόσο, η δική μας δουλειά και επικέντρωση είναι να κάνουμε μια ανάλυση που να έχει βάση, δηλαδή και στην οικονομία, να εξηγήσουμε τι σημαίνει η κρίση του ελληνικού καπιταλισμού. Δηλαδή ότι ξεκίνησε ένα μεγάλο γεγονός, ήταν στην αρχές της μεταπολίτευσης, το 1974-1975, δηλαδή που εμφανίζεται η πρώτη ύφεση στην οικονομία, που συνδυάστηκε, ας πούμε, με τις διεθνείς εξελίξεις. Είχαμε το πρώτο λεγόμενο μακρύ κύμα ύφεσης με την πετρελαϊκή κρίση, επαφορμής παγκόσμια και διεθνώς κτλ. Και εδώ πέρα στην Ελλάδα συνεχίστηκε, και όπως σε όλο το δυτικό κόσμο, αλλά συνολικά, ας πούμε, στην καπιταλιστική οικονομία, συνεχίστηκε σε ένα βαθμό η κρίση. Δηλαδή ο ελληνικός καπιταλισμός συνεχώς δεκαετίες, χρόνια με το χρόνο έτρωγε τις άρκες του. Και αυτό τι εννοώ?
0: Ο ελληνικός καπιταλισμός, η αλήθεια είναι ότι έχει πολλές ιδιομορφίες.
1: Πραγματικά.
0: Σε σχέση με τις αποκαλούμενες ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες στην Ευρώπη, για παράδειγμα.
1: Στην ουσία, αυτό που ονομάζουμε σαν κρίση εκφράστηκε ως εξής. Στην παραγωγικότητα, δηλαδή συνεχής πτώση της παραγωγικότητας, συνεχής έλλειψη επενδύσεων, πραγματική πτώση του ΑΕΠ χρόνο με το χρόνο. Έτσι, και όσο πέρναγε ο καιρός, είχαμε και επικράτηση μιας πολύ πολιτικής που είναι μεν επιθετική προς τα δικαιώματα και στην εργατική τάξη, όπως είναι ο νέος φιλελευθερισμός. Ωστόσο, ήταν και μια πολιτική που όξινε την κρίση της ελληνικής οικονομίας, του ελληνικού καπιταλισμού, καθώς ο ελληνικός καπιταλισμός πράγματι ήταν σε μια σειρά χωρών που τις ονομάζουμε εξαρτημένες οικονομίες. Αυτές οι οικονομίες είχαν ανάγκη, έτσι, όπως και ο ελληνικός καπιταλισμός, έτσι και οι υπόλοιπες, ανάγκη το κράτος στην ανάπτυξή του, στην αναπαραγωγή του. Το κράτος άρχισε σαν οικονομική λειτουργία και αλλά και σαν εξασφάλιση των κερδών της αστικής τάξης. Όσο επικρατούσε αυτή η πολιτική του νεοφιλελευθερισμού, δηλαδή της συνεχούς ιδιωτικοποίησης.
0: Είναι οι ίδιοι που πολλές φορές είναι κατά του αποκαλούμενου κρατισμού, αλλά θέλουν να υπάρχει κράτος για να το χρησιμοποιούν κατά το δοκούν.
1: Ακριβώς.
0: Και δηλαδή, από τη συμφέροντα.
1: Από τη μία είχαμε...
0: Που μπορεί να φαίνεται ως αντίφαση εδώ, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Πράγματι. Από τη μία είχαμε το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας σε βασικούς τομείς της οικονομίας. Βλέπουμε το ρεύμα, βλέπουμε τις δημόσιες υποδομές, τους δρόμους, τα λιμάνια κτλ. Που αυτό, από τη μία ξεπουλούσαμε κομμάτι-κομμάτι, από την άλλη γινόταν όλο και πιο κρατιστικό αυτό το κεφάλαιο, όπου εξαρτιόταν από αυτά τα ξεπουλημένα κομμάτια της δημόσιας τότε περιουσίας, καθώς ζητούσαν συνεχώς επιδοτήσεις, ζητούσαν συνεχώς χρήματα από το κράτος, χωρίς να έχουν καμία βάση. Δηλαδή, όλο και περισσότερο ο νεοφιλελευθερισμός επικρατούσε στην Ελλάδα, ήταν σύμφυτος με τα σκάνδαλα, ήταν σύμφυτος με μια παρασιτική λειτουργία του καπιταλιστικού στήματος εδώ στην Ελλάδα, αλλά και όπου επικράτησε παγκόσμια.
0: Ναι.
1: Επομένως, αυτό το πράγμα όξινε την κρίση και σύν της άλλης, όταν δεν έχεις βασικούς τομείς κλειδιά της οικονομίας να ελέγξεις σαν κράτος, δεν μπορείς να κάνεις καμία πολιτική ενάντια στην κρίση.
0: Ναι. Κύριε Μάργαρη, ναι. Μια ανωτελεία εδώ. Ναι. Αν έχετε την καλοσύνη, για να μην αδικήσουμε αυτή τη συζήτηση, να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων στις 12 από το πρώτο πρόγραμμα. Να περιμένετε στη γραμμή σας αν θέλετε ή να κλείσετε και να σας ξανακαλέσουμε. Να συνεχίσουμε για λίγα λεπτά μετά τις 12, να ολοκληρωθεί κουβέντα και να μην κοπεί έτσι απότομα. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που έχουμε τη δυνατότητα να αναδεικνύουμε τέτοιου είδους θέματα. Οπότε θα μιλήσουμε σε λίγα λεπτά από τώρα για να ολοκληρωθεί η συζήτηση και να μην αναδικηθεί και να μην σταματήσει απότομα.
1: Ναι,
0: γιατί ήθελα εγώ 2-3 ερωτήματα ακόμη να κάνω προς εσάς.
1: Ναι, βεβαίως, θα περιμένω.
0: Αν θέλετε να κλείσετε, σας ξανακαλώ σε ελάχιστα λεπτά από τώρα.
1: Έγινε, να είστε καλά.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εκρήξεις συγκλώνησαν το κέντρο της Δαμασκού. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, πρόκειται για εκρηκτικούς μηχανισμούς που εξεράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters έκαναν λόγο για καπνό στην ευρύτερη περιοχή του ξενοδοχείου που ο Γάλλος πρόεδρος πέρασε τη νύχτα και από όπου είχε αναχωρήσει νωρίτερα, με προορισμό το προεδρικό μέγαρο για να έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο της Συρίας, Αλ Σαρά. Σύμφωνα με το γραφείο του Γάλλου Προέδρου, ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι ασφαλής και συνεχίζει κανονικά την επίσκεψή του στη χώρα και αργότερα θα αναχωρήσει για την Άγκυρα και τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Με το δείπνο που θα παραθέσει το βράδυ ο πρόεδρος της Τουρκίας στα γήπεδα Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ, ξεκινάει η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής της συμμαχίας. Αύριο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την πορεία υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει 32 ηγέτες της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προτάξει τον ενισχυμένο ρόλο της χώρας μας στη γεωπολιτική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου και το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο, καθώς όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, ακόμα και στα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης, η Αθήνα τηρούσε τις δεσμεύσεις της απέναντι στη συμμαχία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει τα F-35, ενώ η Τουρκία τα διεκδικεί, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Βασικό ζήτημα συζήτησης στη Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφορικά με το ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ και τις επιθυμίες της Άγκυρας, ο καθηγητής εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία προκειμένου να μην τις δώσει τα F-35. Σοβαρή ανησυχία για την κατάσταση στην νεκρή ζώνη της Κύπρου εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην τελευταία εκθέσή του για την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, καταγράφοντας αύξηση των στρατιωτικών παραβιάσεων, συνέχιση των προωθήσεων και των στρατιωτικών κατασκευών, αλλά και περιστατικά με πυροβολισμούς κοντά σε ειρηνευτές των Ηνωμένων Εθνών. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν θα συνεχιστούν εάν συνεχιστούν οι απειλές των ΗΠΑ, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί. Τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά κίνητα που το ίδιο είχε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί. Τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά

0: 37 ευρώ επιβλήθηκε στον ύποπτο πρόκλης πυρκαγιά σε περιοχή του Δήμου Ζήρου στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας και σταδιακή εξασθένηση των βορειάδων έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αιγαιτική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Earth Zakynthou. Εκπομπή Veramente κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Ο Φιλιτάτη Πατρίς, ο Θαυμασίανης ο Ζακυνθέ.
2: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
4: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
2: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
4: Παραδόσου λοιπόν.
2: Εκπομπή Veramente.
4: Όσα κυρθούλα μου.
2: Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζακύνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
5: 12 και 7 πρώτα λεπτά. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το πρώτο πρόγραμμα. Είμαστε από τις 11 μαζί. Zoom στην επικαιρότητα και σήμερα 11 με 1. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες στους ανθρώπους της καθημερινότητας, στους αφανείς ηρώες της καθημερινότητας, πιο σωστά. Και είχαμε βάλει μια άνω τελεία προκειμένου να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων στη συνέντευξη που έχουμε ξεκινήσει πριν λίγη ώρα, πριν τις 12, με έναν συμπατριώτη μας, ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος, όπως είπαμε, εργάζεται, ζει και εργάζεται στην Αθήνα τα τελευταία πολλά χρόνια και δεν είναι άλλος από τον Χάρη Μάργαρη, ο οποίος με την ιδιότητα του συγγραφέα μιλά στην ΕΡΤ Ζακύνθου και στην εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα για το βιβλίο που έχει γράψει μαζί με τον Σταύρο Σκεύο, «Μεταπολίτευση, ο ελληνικός καπιταλισμός από την κρίση στην παρακμή, εργατικό κίνημα και αγώνες». Κύριε Μάργαρη,
6: ναι.
5: Θυμάστε που είχατε μείνει?
6: Ναι, στην ουσία αυτό που ήθελα να πω πριν το δελτίο ειδήσεων είναι ότι η κρίση, συνοψίζοντας, αρχίζει από περίπου στην αρχή της μεταπολίτευσης. Εμφανίζεται σιγά σιγά, τρώει τις άρκες της οικονομίας, της ανάπτυξης που είχε το προηγούμενο διάστημα, που ήταν σημαντική την 20ετία 50 με 70, και μπαίνουμε σε μια περίοδο όπου η ελληνική αρχική τάξη έχει να αντιμετωπίσει την πρώτη της κρίση, που είναι σημαντική, αλλά και μια μετατόπιση τελείως διαφορετική αλλαγή πολιτικής και μοντέλο διαχείρισης της εργατικής τάξης, καθώς αναγκάστηκαν μετά το Πολυτεχνείο να περάσουμε από το μετεμφυλιακό κράτος και τα ξερονήσια σε δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες που δεν υπήρχαν ποτέ άλλοτε στην ιστορία του ελληνικού λαού. Άρα λοιπόν είχαμε αυτό το πράγμα, την αντίφαση, όπου στην ουσία δεν έγινε καταφερτό από την ελληνική αρχική τάξη να το διαχειριστεί, και όσο προχωρούσε και μια πολιτική νέου φιλελευθερισμού, δηλαδή να αφήνουμε κομμάτι του κράτους

0: της κρατικής διαχείρισης της οικονομίας ή παρέμβασης καλύτερα της οικονομίας, το όσο φουντωνόταν η κρίση. Συν της άλλης, έχουμε και την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου αυτό το πράγμα μπήκε με μια λογική και οι ελληνικές τάξεις να προσδεθεί σε ένα άρμα των χωρών της Δυτικής Ευρώπης, των δυτικών υπεριαλιστών. Ωστόσο, βγήκε πολύ χαμένη η οικονομία, αποδιαστρώθηκε, είχε έτσι κι αλλιώς διαχρονικά η ελληνική οικονομία έχει τεράστιο εμπορικό έλλειμμα.
1: Η ελληνική οικονομία έχει αποβιομηχανιστεί και αυτό είναι κοινό μυστικό. Η όποια τέλος πάντων βιομηχανική παραγωγή υπήρχε από την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά. Και προφανώς αυτό αποτελεί συγκεκριμένη επιλογή. Και μετατράπηκε η χώρα σε αυτό που λέμε, κυριάρχησε η βαριά βιομηχανία εντός εισαγωγικών του τουρισμού. Χώρα υπηρεσιών και τουρισμού.
0: Ναι, έχουμε φτάσει σε αυτό το μοντέλο πλέον, στον τουρισμό, που στην ουσία είναι μια παρασιτική λειτουργία της οικονομίας.
1: Γιατί
0: δεν
1: το
0: έχει
1: λέτε
0: να
1: αυτό?
0: Κάνει. Ορίστε.
1: Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Μάργαρη?
0: Υπηρεσίες γενικά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι παρασιτικές από μόνες τους. Ωστόσο, όσο μπήκαμε στα μνημόνια, όσο είχαμε μια αποβιομηχάνηση, όπως αναφέρατε, που είναι πολύ σημαντική.
1: Έτσι, έχουμε κλείσει μια σειρά από εργοστάσια. Είχαμε τουλάχιστον μεταποίηση, είχαμε ελαφριά βιομηχανία.
0: Ακριβώς. Η μεταποίηση, δηλαδή, για να καταλάβουμε.
1: Εργατοπόλεις έχουν μετατραπεί σε πόλεις φαντάσματα. Πάτρα, Λαύριο και όχι μόνο.
0: Για να καταλάβουμε λίγο το μέτρο σύγκρισης, σήμερα η μεταποίηση στην Ελλάδα σαν μέγεθος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τις τελευταίες χώρες.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή συναγωνίζεται χώρες κρατήδια όπως το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή μιλάμε για μια τεράστια πτώση και επιπλέον η πτώση του ΑΕΠ. Δεν έχει ξαναυπάρξει ιστορικό χώρας που έχει πτώση του ΑΕΠ χωρίς να έχει γίνει πόλεμος.
1: Σε καιρό ειρήνης εν μέσω μνημονίων, 25% κάπου εκεί.
0: Ακριβώς, 25% που δεν έχει ακόμα επανέλθει.
1: Όχι βέβαια.
0: Στην περίοδο στα πραγματικά δεδομένα, στις σταθερές τιμές, δεν έχει επανέλθει ακόμα το μνημόνιο, το ΑΕΠ. Και η Ελλάδα έχει παραμείνει. Μάλιστα. Και είναι μια αποικία χρέους. Δηλαδή το χρέος σε απόλυτα νούμερα συνεχώς αυξάνεται, παίρνουμε δάνεια για να πληρώσουμε τα καινούργια. Άρα τα μνημόνια δεν έχουν τελειώσει, που όπως πολλοί διατείνονται, είτε πρώην πρωθυπουργοί, έτσι, γιατί έχουμε και αυτά πλέον. Είναι εδώ, υπάρχουν, η πολιτική έχει παραμείνει η ίδια, είναι και χειρότερη μάλιστα, γιατί έχουμε μπει και στην ακρίβεια τα τελευταία χρόνια, όπου έχει χειροκανήσει πάρα πολύ τα λαϊκά εισοδήματα, και μένουμε σε μια τέτοια φάση. Άρα λοιπόν, έχουμε να πούμε.
1: Έτσι, κλείνοντα σιγά σιγά, γιατί και συγγνώμη κύριε Μάργαρη, ουσιαστικά αυτή η συζήτηση έπρεπε να γίνει εδώ, διαζώσει στο στούντιο τη ΕΡΤ Ζακύνθου με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, γιατί είναι ζητήματα αυτά που απαιτούν αρκετές ώρες.
0: Βεβαίως, ναι, είναι,
1: για να συζητηθούν.
0: Το καταλαβαίνω, ναι, δεν είναι και εύκολο να το περιγράψει αυτό σε λίγα λεπτά.
1: Ολοκληρώστε και θέλω να ρωτήσω απλά για να έχετε την ερώτηση στην άλλη άκρη του μυαλού σας. Είστε στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά και οι πολιτικοί σας αντίπαλοι και όχι μόνο αυτοί λένε ότι είστε στο περιθώριο της κοινωνικής και πολιτικής ζωής χωρίς να έχετε έτσι ανταπόκριση ή απήχηση σε μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και ότι κινείστε στο περιθώριο της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Δεν είναι δική μου άποψη αυτή?
0: Ναι, καταλαβαίνω. Ναι, αυτό που έλεγα και πριν και ήθελα να συνεχίσω είναι ότι βλέποντας τα πράγματα σήμερα, βλέποντας την κρίση, βλέποντας την ακρίβεια, τα σκάνδαλα, μια συνεχή από την πανοκρουσίες από την κυβέρνηση ότι είμαστε σε ανάπτυξη, που κανένας δεν τη βλέπει προφανώς και δεν την αντιλαμβάνεται. Αυτό το βιβλίο προσπαθεί να βρει τις ρίζες του προβλήματος. Και σήμερα έχουμε φτάσει σε σημείο όπου βρίσκεται μια κατάσταση που είναι πολύ ωριακή, μια κατάσταση που έχει βυθίσει σε μια παρακμή την ελληνική οικονομία και έχουν κυριαρχήσει κομμάτια που δεν έχουν καμία σχέση με μια παραγωγική λειτουργία, ανόρθωση της οικονομίας και της χώρας.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, και νοιάζονται συνεχώς για το πώς θα αρπάξουν, ας πούμε, από τα κρατικά ταμεία. Τώρα σε αυτό που ρωτήσατε, συνδέοντας πάλι με το σήμερα, τα πολιτικά κόμματα βρίσκονται σε μια πρωτοφανή κρίση. Θα έχουμε νέα κόμματα, πρώην πρωθυπουργοί που κάνουν νέα κόμματα και πλασάρονται ως καινούργοι, που στην ουσία οι διαφορές τους είναι ανύπαρκτες. Δηλαδή δεν διαφέρουν το πρόγραμμά τους και η πολιτική τους δεν διαφέρουν ούτε σε ένα επίδομα. Αυτό γιατί το λέω? Γιατί όλα αυτά τα κόμματα που μπορεί να κατηγορούν την άκρα αριστερά, την αθαναστατική αριστερά, σαν περιθωριακή, και όχι μόνο αυτά τα κόμματα, αλλά και τα κόμματα της ρεφορμιστικής αριστεράς που λέμε, το ΚΚΕ ή πιο παλιά ΚΚΕ εσωτερικού, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Δεν έχουν όμως κάποιο ιδιαίτερα τα αστικά κόμματα, τα κόμματα τα κυβερνητικά. Δεν έχουν, βρίσκονται σε τεράστια κοινωνική απομνημοποίηση. Δεν έχουν καμία κοινωνική νομιμοποίηση. Δηλαδή, όταν δεν μπορείς να εκφραστείς, όταν δεν μπορείς να πεις ότι μετά τα Τέμπη, για παραδείγματος χάρη, να περάσουν τα τρένα στο δημόσιο, όταν δηλαδή έχουν ξεπουληθεί τα τρένα για 40 εκατομμύρια, τη δημόσια περιουσία, τα λεφτά του ελληνικού λαού, και δεν μπορεί ούτε ένας να πει, ας πούμε, από αυτά τα κόμματα να περάσει τα τρένα στο δημόσιο, αυτά που διεκδικούν την εξουσία, ή ακόμα αυτά που διατείνονται ότι είναι αριστερά κόμματα και είναι στο εργατικό κίνημα, και να λένε είτε ιδιωτικά είτε δημόσια, πάλι καπιταλισμό θα έχουμε. Λες και είναι, ας πούμε, αυτό πολιτική ενάντια, ας πούμε, στη κυβέρνηση και ενάντια στην κυρίαρχη πολιτική. Προφανώς αυτό δεν μπορεί να εκφράσει τις ανάγκες και τις ανησυχίες του ελληνικού λαού. Η επαναστατική αριστερά όμως το έχει πάνω στην προμετωπίδα της, παρόλο ότι μπορεί να υπάρχει σύγχυση, μπορεί να υπάρχει διαφωνίες κτλ. Αλλά αυτό το πράγμα μπορεί να το εκφράσει και συνθήματα τα οποία στέκονται και είναι ριζοσπαστικά ενάντια στην κυρίαρχη πολιτική. Ένα παράδειγμα έτσι.
1: Απλά πρέπει να κλείσουμε, κύριε Μάργαρη, το καταλαβαίνετε. Είναι πολύ περιορισμένος ο ραδιοφωνικός χρόνος. Δεν μ' αρέσει που σας διακόπτω. Ναι, ολοκληρώστε.
0: Όχι, αυτό ήθελα να πω. Μάλιστα. Ότι στις πιο κρίσιμες καπές η πραγματική πολιτική που μπορεί να εκφράσει, αυτό δηλαδή περιγράφηκε το βιβλίο, στις πιο κρίσιμες καπές και ιστορικές στιγμές του ελληνικού λαού, εκεί που υπήρχε μια πραγματική ανάσταση και ηθική ανύψωση, ας πούμε, του εργατικού κινήματος, των αγώνων, ότι εδώ πέρα κάνουμε ένα σκαλί παραπάνω στους αγώνες της διεκδικήσεις μας, κατακτήσεις κτλ. Το εξέφρασε αυτός ο χώρος. Αυτό είναι, το γράφω και το βιβλίο και μπορεί να το πούμε.
1: Ο λόγος
0: και
1: για
0: πολλά
1: το βιβλίο,
0: γεγονότα και ιστορικές στιγμές.
1: Ο λόγος για το βιβλίο «Ο ελληνικός καπιταλισμός από την κρίση στην παρακμή, εργατικό κίνημα και αγώνες», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Εργατική Πάλι». Ένα βιβλίο το οποίο έχει γραφτεί από τον Σταύρο Σκεύο και τον Χάρη Μάργαρη, τον συμπατριώτη μας που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Έχει παρουσιαστεί αυτό το βιβλίο και θα υπάρξει και συνέχεια, κύριε Μάργαρη?
0: Θα υπάρξει, ναι. Έχουμε κάνει ήδη βιβλίο παρουσιάσεις. Έχουμε κάνει εδώ στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων τον περασμένο Απρίλη. Θα βρεθούμε, ας πούμε, και σε πόλεις εκτός Αθηνών το επόμενο διάστημα και ελπίζουμε να έρθουμε και κάποια
1: στιγμή. Και στη Ζάκυνθο, στην ιδιαίτερη σας πατρίδα.
0: Ακριβώς.
1: Θα ακολουθήσει και επόμενο βιβλίο?
0: Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι. Προφανώς θέλουμε να ασχοληθούμε, έχουμε διάθεση να ασχοληθούμε παραπάνω με την ιστορία του εργατικού κινήματος και την εξέλιξη του ελληνικού καπιταλισμού, αλλά κάτι συγκεκριμένο δεν υπάρχει. Θα δούμε στη συνέχεια.
1: Πουλάει, συγχωρέστε μου τη φράση, το συγκεκριμένο βιβλίο? Σίγουρα έχει πολύ συγκεκριμένο αναγνωστικό κοινό.
0: Είναι ένα βιβλίο που πράγματι μιλάει για ανθρώπους που είναι αγωνιστές, που θέλουν, ας πούμε, να καταλάβουν τι χρειαζόμαστε σήμερα. Ένα εργαλείο, όπως ανέφερα και στην αρχή. Επομένως, μιλάει σε αυτούς τους ανθρώπους, μιλάει και σε ανθρώπους που έχουν ένα ενδιαφέρον να δουν πώς φτάσαμε μέχρι σήμερα εδώ πέρα. Επομένως έχει αυτό τη σημασία. Δηλαδή, μάλιστα, μιλάει σε ένα τέτοιο κοινό, πιάνει ακροατήρια, ωστόσο επιμένει, έχει χρώμα, έχει τοποθέτηση. Μπορεί σε κάποιον να μην αρέσει προφανώς, αλλά εμείς προσπαθήσαμε, ας πούμε, να πιάσουμε επιστημονικά, ξαναλέω, με στοιχεία και με θέσεις πολιτικών κομμάτων, θέσεις κομμάτων της αριστεράς, αναλύσεις οικονομικές κτλ. Να μελετήσουμε και να βγάλουμε αυτό το πόνο.
1: Καλό τάξιδο σε κάθε περίπτωση το συγκεκριμένο βιβλίο, που δεν είναι ένα συνηθισμένο βιβλίο. Καλή σας μέρα, κύριε Μάργαρη. Σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση.
0: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Νάγκα. Ευχαριστώ για τον χρόνο. Είμαστε καλά.

0: Και σημαδεύω αυτή την ώρα στο ημερολόγιο μου, 12:21 πρώτα λεπτά, ημέρα Τρίτη, 7 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, γιατί κατάφερα επιτέλους να έχω στον αέρα, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, αλλά πρέπει να πούμε ότι είναι ομότιμος καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ιδιαίτερα γνωστός και με, και με πολλές επισκέψεις στο νησί της Ζακύνθου, όπως αυτή τη φορά. Είναι στην Κυλλήνη, είναι καθοδόν προς τη Ζάκυνθο, καθώς θα παρουσιάσει το πρότυπο ειδικό σχέδιο για την αντιμετώπιση και διαχείριση του σεισμικού κινδύνου και των συνοδών κινδύνων του Δήμου Ζακύνθου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου νόμου «Ενεργή μάχη», στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ΚΕΔΕ, αύριο Τετάρτη 8 Ιουλίου, που ξεκινά στις 11 το πρωί στην αίθουσα της Λέσχης, ο Ζάκυνθος, πλατεία Αγίου Μάρκου. Κύριε Λέκα, πολύ πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Τα καταφέραμε.
1: Τα καταφέραμε.
0: Σημαδεύω, σας λέω, ημερομηνία και ώρα. Ξέρω ότι εντάξει, είστε συνέχεια στο πόδι, ταξιδεύετε σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχει φυσική καταστροφή και δεν είναι εύκολο. Είστε συνέχεια με ένα τηλέφωνο στο χέρι, το ξέρω και το καταλαβαίνω. Και μερικές φορές είμαστε και εμείς λίγο πιεστικοί, η αλήθεια είναι, και σας κάνουμε τη ζωή δύσκολη. Λοιπόν, να πούμε για τη συμμετοχή σας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ που συνεδριάζει στη Ζάκυνθο αύριο. Θα παρουσιάσετε αυτό το ειδικό σχέδιο για την αντιμετώπιση και διαχείριση του σεισμικού κινδύνου και των συνοδών γεωκινδύνων και μιλάμε για ένα νέο νόμο με το χαρακτηριστικό τίτλο «Ενεργή μάχη», να ενημερωθούν και οι φίλοι ακροατές, σε ένα νησί που είναι από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές της χώρας και όχι μόνο, τη Ζάκυνθο.
1: Ναι, πραγματικά. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα υπήρχε μια διαδικασία σύνταξης σχεδίων πολιτικής προστασίας, ο Γέλαδος, ο Ιόλαος, ο Δάρδανος.
0: Ναι, ναι.
1: Σχέδια τα οποία ήταν ενιαία για όλους τους Δήμους.
0: Ναι.
1: Και βέβαια λειτουργούσαν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά είχαν και αρκετές ατέλειες, θα λέει κανένας. Γιατί δεν λαμβάνανε υπόψη.
0: Και δεν υπήρχε η σχετική ειδίκευση ή εξειδίκευση από περιοχή σε περιοχή, σε σχέση με κάθε περιοχή και τις ιδιαιτερότητες που αυτή έχει.
1: Ήταν ενιαία για όλη τη χώρα και εντάξει, ήταν καλό που υπήρχαν αυτά τα σχέδια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά οπωσδήποτε υπάρχει ανάγκη να εξειδικευτούν αυτά τα σχέδια.
0: Μάλιστα.
1: Συνεπώς έχουμε να κάνουμε για μια εξειδίκευση των σχεδίων ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες και διαμορφίες. Εμείς είχαμε αρχίσει στη Ζάκυνθο ήδη να εκτελούμε αυτό το σχέδιο εδώ και ένα χρόνο.
0: Με την παρούσα δημοτική αρχή δηλαδή. Ναι.
1: Με την παρούσα δημοτική αρχή και είναι ευτυχή συγκυρία που ουσιαστικά τελείωσε η όλη η έρευνα, η όλη η μελέτη, η εξειδίκευση ταυτόχρονα με την δημοσίευση του καινούργιου νόμου που ουσιαστικά έγινε το τέλος του Φεβρουαρίου.
0: Του νόμου 5281 του 26.
1: Ακριβώς.
0: Με το χαρακτηριστικό τίτλο «Ενεργή μάχη», κωδική ονομασία
1: «Ενεργή μάχη», ναι, λοιπόν,
0: μου θυμίζει πολεμική επιχείρηση, είπαμε.
1: Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Κάπως έτσι είναι.
0: Δεν αφορά μόνο στα σεισμικά γεγονότα, έχει να κάνει και με τις υπόλοιπες φυσικές καταστροφές, έτσι δεν είναι?
1: Κυρίως με αυτές που συνδυάζονται με τα σεισμικά γεγονότα, αλλά υπάρχουν και τα άλλα σχέδια, ο Ιόλος, ο Δάδανος, που ουσιαστικά είναι σχέδια τα οποία αντιστοιχούν σε πλημμύρες και σε δασική πυρκαγιά.
0: Τι διαφορετικό καινοτόμο και πρωτοποριακό έχει αυτό το ειδικό σχέδιο, το οποίο και θα παρουσιάσετε στο διοικητικό
1: συμβούλιο της ΚΕΔΕ? Είναι αυτό που λαμβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες. Δηλαδή δεν είναι copy-paste, όπως γινόταν μέχρι τώρα σε αρκετούς Δήμους.
0: Αντιγραφή επικόνηση.
1: Και ένα νέο σχέδιο και εν πάση περιπτώσει πολλές φορές υπήρχαν και τεράστια λάθη μέσα, δηλαδή
0: ναι.
1: Αναφερόντασαν σε θέματα δηλαδή με ένα αρχείο στην Καλαμπάκα παράδειγμα.
0: Περπατάτε και παράλληλα, το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Και, σας ταλαιπωρούμε λιγάκι.
1: Και καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να υπάρχει εξειδίκευση.
0: Ναι.
1: Και η εξειδίκευση υπάρχει.
0: Σε ό,τι αφορά στη Ζάκυνθο, αν έχετε την καλοσύνη και την δυνατότητα για λίγα λεπτά της ώρας, ποιες παραμέτρους έχετε λάβει υπόψη για το εν λόγω σχέδιο?
1: Τις
0: βασικότερες παραμέτρους, αν θέλετε.
1: Τη σεισμικότητα της περιοχής,
0: ναι.
1: Του τι έχει γίνει σε προηγούμενους σεισμούς.
0: Μάλιστα.
1: Το ποιος είναι ο προδημικός ιστός, ποιες δομές υπάρχουν.
0: Ναι.
1: είναι όλα αυτά τα οποία αφορούν τη Ζάκυνθο μονάχα, δεν αφορούν άλλες περιοχές.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι η ιδιομορφία της Ζάκυνθου τέτοια. Και κάθε πόλη βέβαια θέλει κανένας. Οπότε καταλαβαίνετε.
0: Την οποία Ζάκυνθο την έχετε μελετήσει από άκρη σε άκρη. Και όχι μόνο για την και για κατολιστήσεις.
1: Εδώ και 30-35 χρόνια.
0: Έρχεστε συνέχεια.
1: Από το συγχωρεμένο το δήμαρχο, τον Λαδικό, τον Ανδρέα.
0: Τον Ανδρέα Λαδικό,
1: που μου εμπιστεύτηκε τότε την σύνταξη ενός σχεδίου. Καταλαβαίνετε ότι έχει περάσει πολύ καιρό. Έχω δεθεί με τη Ζάκυνθο.
0: Αλήθεια είναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι.
0: Και μου είπατε πριν βγούμε στον αέρα ότι σας αρέσει το νησί. Περνάτε καλά εδώ.
1: Βέβαια.
0: Έχετε ασχοληθεί και με κατολιστικά φαινόμενα όπως στην Μπόχαλη, στο,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Στο Κρυονέρι.
1: Έχουμε αποτυπώσει εδώ και δεκαετίες όλο το νησί.
0: Στο Μακρύ Γυαλό πρόσφατα.
1: Ναι. Και οφείλω να πω ήταν εύκολο για μας. Γιατί καταλαβαίνετε ότι τόση ενασχόληση. Τα 30 χρόνια που πέρασαν ήταν εύκολο να προσαρμοστούμε στις καινούργιες απαιτήσεις.
0: Και έχετε πει σε πολλές περιπτώσεις και δεν είστε μόνος ότι τηρουμένων των αναλογιών το νησί έχει πολύ καλή αντισεισμική θωράκιση και προστασία.
1: Ναι,
0: σε γενικές γραμμές. Σε γενικές γραμμές.
1: Σε γενικές γραμμές και είναι γεγονός γιατί.
0: Και έχει δοκιμαστεί από ισχυρούς σεισμούς και έχει αντέξει, η αλήθεια είναι.
1: Έχει αντέξει και μετά το 1953 θεωρώ ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη ευαισθησία στη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Για να έχουμε καλές υποδομές.
0: Ναι. Είχατε επισκεφθεί πρόσφατα τη Βενεζουέλα. Μπορείτε έτσι να μας μεταφέρετε με λίγα λόγια την εμπειρία σας από αυτή την ταλέπορη χώρα της Λατινικής Αμερικής και το φωνικό σεισμό που υπέστη.
1: Κοιτάξτε, ό,τι και να πει κανένας είναι λίγα. Δεν μπορεί να περιγράψει την κατάσταση που αντιμετωπίσαμε εκεί. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο ταξίδι μέσω Κολομβίας, μέσω της Ρούγκουλας φυσικά.
0: Ναι.
1: Φτάσαμε στην περιοχή. Το καθεστώς εκεί δεν είναι αυτονόητο ότι είναι ένα καθεστώς το οποίο μπορεί να ελέγχει κάποια πράγματα. Ένα καθεστώς που είναι στρατοκρατούμενο. Με δυσκολίες στην πρόσβαση, στη μετάβαση, την παρακολούθηση κάποιων πραγμάτων, στην ασφάλεια. Και βέβαια από την άλλη μεριά, εκείνο το οποίο υπήρχε ήταν. Οι επιπτώσεις, τεράστιες επιπτώσεις που υπήρχαν, με πάνω από 10.000 νεκρούς, 30.000 κτίρια καταστραμμένα, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν ήταν εύκολα τα πράγματα και για μας τους ίδιους.
0: Κάποιες πρώτες διαπιστώσεις σε σχέση έτσι με τη στατικότητα και των κατασκευών, αν υπάρχει στη χώρα τη σεισμική προστασία και θωράκιση.
1: Κοιτάξτε, το καινούργιο πράγμα που επικρίθαμε.
0: Σε σύγκριση πάντα με τα σεισμικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Το καινούργιο πράγμα που αντικρίσαμε και το καινούργιο δεδομένο ήταν ότι δεν υπήρχαν ζημιά στο επίκεντρο του σεισμού, των σεισμών, των δύο σεισμών, των 7,2 και 7,5. Οι ζημίες αναπτύχθηκαν στα 200 χιλιόμετρα μακριά.
0: Ναι.
1: Κάθε μορφή κτίρια, κτίρια παλιά, κτίρια λιγότερο παλιά, κτίρια με τη σεισμική τεχνολογία.
0: Δηλαδή τα σεισμικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Βενεζουέλα δικαιολογούν αυτή την καταστροφή.
1: Κοιτάξτε, μας ελάβουν ιδιαίτερα φαινόμενα, δηλαδή τα φαινόμενα κατευθυντικότητας.
0: Σε κατασκευές και σε ό,τι αφορά τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, αυτό εκεί θέλουμε να καταλήξουμε.
1: Κοιτάξτε, η τροδότητα των κτηρίων για το συγκεκριμένο σεισμό και την απόσταση αποδείχθηκε ότι ήταν πάρα πολύ ψηλή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το θέμα. Όπως και άλλα θέματα μπαίνουν, ο χωροταξικός και πολεμικός σχεδιασμός είναι πολλά θέματα τα οποία.
0: Μιλάτε για το Καράκας ή για ολόκληρη τη χώρα.
1: Μιλάω για την περιοχή που επλήγει, αλλά
0: επλήγει, ναι.
1: Και για όλη τη χώρα βασικά.
0: Ναι. Μια ανάλογη σεισμική δραστηριότητα όπως αυτή της Βενεζουέλας, αν συνέβαινε στην Ελλάδα και δει σε σεισμόπληκτες περιοχές όπως η Ζάκυνθο και τα λοιπά, θα είχαμε τα ίδια αποτελέσματα ή πολύ λιγότερο επώδυνα και τραγικά.
1: Εντάξει, πολύ, πολύ μικρότερα αποτελέσματα, λιγότερα αποτελέσματα θα είχαμε. Βέβαια εξαρτάται κυρίως από το.
0: Αν έχουν να κάνουμε με επιφανειακούς σεισμούς ή όχι, αν είναι το επίκεντρο στη θάλασσα ή στην ξηρά.
1: Είναι πολλά θέματα που παίρνουν, αλλά σε γενικές γραμμές η εικόνα που προκύπτει εδώ στην Ελλάδα είναι ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο.
0: Σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Δεν ξέρω επί τη ευκαιρία, αν θέλετε να μας πείτε, επειδή επισκεφθήκατε πρόσφατα και πάλι το νησί και μεταβήκατε στην περιοχή του Μακρύ Γυαλού που έχει γίνει μια κατολίσθηση εκεί. Γιατί είστε και γεωλόγος, να μην το ξεχνάμε αυτό, πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής.
1: Και θέλει προσοχή, θέλει μια προσεγμένη παρέμβαση έτσι ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω επέκταση του φαινομένου.
0: Ναι, ναι, κύριε Λέκα.
1: Και ζημιές και βεβαίως να αποκατασταθεί η ασφαλής κυκλοφορία. Αυτό είναι το θέμα.
0: Έχει επηρεαστεί δηλαδή και η ευρύτερη περιοχή. Όχι μόνο.
1: Όχι, ευρύτερη περιοχή όχι, αλλά και το σημείο θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή.
0: Μάλιστα. Προφανώς είστε σε συνεχή επαφή και συνεργασία. Στενή συνεργασία με την Δημοτική Αρχή για τα περαιτέρω.
1: Βεβαίως.
0: Δεν έχει όμως προχωρήσει και η αποκατάσταση της περιοχής της Μπόχαλης. Είναι ακόμα σε κρεμότητα. Μιλάμε για τα πρανία της Μπόχαλης πάνω από την πόλη του νησιού.
1: Είναι ένα θέμα αυτό το οποίο θα συζητήσω και με τον κύριο Δήμαρχο.
0: Ναι, ναι.
1: Κάνουμε κάποιες προσπάθειες να επιταχυνθεί όλη η διαδικασία.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Ναι, αλλά εκκρεμεί πάρα πολύ καιρό, κύριε Λέκα. Βέβαια, δεν είστε αρμόδιοι να απαντήσετε.
1: Θέματα, εσείς. Είναι θέματα ανεξάρτητα της θέλησης της Δημοτικής Αρχής και
0: ναι.
1: της δικιάς μας.
0: Ναι.
1: Είναι θέματα τα οποία προσκρούν σε αδειοδοτήσεις, σε εγκρίσεις,
0: ναι.
1: αρχαιολογίες
0: και ειδικά οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και όχι μόνο αυτές καθυστερούν πάρα πολύ, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, είναι ένα θέμα αυτό, ναι.
0: Θα συζητήσετε και άλλα θέματα επί τη ευκαιρία με τον Δήμαρχο και με άλλους τοπικούς
1: φορείς. Έχουμε και άλλα θέματα, έχουμε αρκετά θέματα.
0: Όπως,
1: και βέβαια,
0: να βγάλουμε κι εμείς καμία είδηση.
1: Εντάξει, αυτά τα θέματα προκύπτουν. Είναι τα θέματα του ναυαγίου, παράδειγμα. Είναι το θέμα του να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το κατολιστικό κίνδυνο και τις πλημμύρες.
0: Ναι, ναι,
1: που
0: σωστά.
1: Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και βέβαια, επειδή θα φιλοξενηθούμε από το Δήμαρχο και ως ΚΕΔΕ, γιατί θα πρέπει να σας πω ότι είμαι ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.
0: Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
1: Ναι. Ελλάδας, ξέρω την τοπική αυτοδιοίκηση εδώ και 20 χρόνια τότε που
0: ναι.
1: εμπλέχτηκε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Ξέρω πολύ καλά τα προβλήματα και βέβαια και τον πρόεδρο του κ. Κυρίζογλου και όλους.
0: Τον Λάζαρο Κυρίζογλου, το που είναι πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Ναι,
1: ναι ακριβώς.
0: Και δήμαρχος Μενεμένης.
1: Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη πάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και άλλοι βέβαια του Συμβουλίου της ΚΕΔΕ. Θα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε κάποια θέματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Λέκα. Να λοιπόν. Σε ευχαριστήσω. Ελπίζω να τα πούμε και από κοντά.
1: Ναι,
0: και έχουμε
1: καλά.
0: Κάνει και ζωντανά ρεπορτάζ μαζί το 2018 που είχαμε τον ισχυρό σεισμό στο νησί.
1: Σε δύσκολες στιγμές.
0: Ναι, ναι. Είστε για τις δύσκολες στιγμές. Έχετε γυρίσει όλο τον κόσμο, η αλήθεια είναι.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Χαρά στο κουράγιο σας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστούμε
0: και εμείς πολύ.

0: Σου έχω πει να μην ρίχνεις το επίπεδο σε ό,τι αφορά στις μουσικές επιλογές, αλλά εκεί εσύ τα δικά σου. Έρτιζα και θα ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα. Πάντα συντονισμένοι με το δικό σας σταθμό, τις δικές σας αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, ζούμε στην επικαιρότητα και φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και νομίζω ότι καλά κάνουμε για δεύτερη φορά το τελευταίο χρονικό διάστημα την πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πολλά χρόνια σε αυτή τη θέση, προκειμένου να μας μιλήσει για μια νέα νίκη, όπως τη χαρακτηρίζει η ΕΚΠΙΖΟ, της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής κατά των Τραπεζών, καθώς κρίθηκε παράνομη η επιβολή της μηνιαίας χρέωσης των 0,80 ευρώ ή αν θέλετε 80 λεπτά στους καταθετικούς λογαριασμούς και της τράπεζας Alpha Bank, καθώς έχουν προηγηθεί αντίστοιχες αποφάσεις και για άλλες τράπεζες και είναι θεωρητικά τουλάχιστον μια άμεσα εκτελεστή απόφαση. Κυρία Καλαποθαράκου, πολύ πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και από μένα, προσπαθούμε πάρα πολύ με πολλά θέματα.
0: Είστε στο
1: θέμα
0: πλήμα, Νάστη.
1: Είναι και αυτό, έτσι, ναι, ναι, με τη ζέστη εδώ.
0: Στα τσιμέντα και τα πετά, άσφαλτο
1: ακριβώς
0: και τα λοιπά. Πολυκοσμία και κίνηση.
1: Ωστόσο αγωνιζόμαστε, συνεχίζουμε τον αγώνα μας.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο κατά των τραπεζών αλλά και άλλων των ασφαλιστικών εταιριών, της ακρίβειας, γενικότερα έχουμε πολλά μέτωπα ανοιχτά. Πρόσφατα λοιπόν εκδόθηκε μία ακόμα απόφαση υπέρ των καταναλωτών μετά από αντιπροσωπευτική συλλογική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ για την χρέωση που ξεκίνησαν εδώ και περίπου ένα χρόνο να μας επιβάλλουν οι τράπεζες στους καταθετικούς λογαριασμούς. Ήδη έχει προηγηθεί, όπως πολύ σωστά είπατε, μία απόφαση κατά της Εθνικής Τράπεζας, τώρα ακολούθησε και κατά της Άλφα. Έχουμε στείλει εξώδικο επίκειται να στείλουμε άμεσα εξώδικο και κατά της Eurobank, η οποία και αυτή χρεώνει. Θεωρούμε λοιπόν, όχι δεν θεωρούμε εμείς, κρίθηκε από το δικαστήριο την
0: από
1: πληροφόρηση...
0: Από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, έτσι.
1: Ακριβώς, το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας έκρινε ότι η ενημέρωση που παρήχαν στους καταναλωτές, οι τράπεζες, ήταν παραπλανητική, ελλιπής, αδιαφανής και συνεπώς δεν... Οι καταναλωτές δεν μπορούσαν να σταθμίσουν εάν η μετατροπή των λογαριασμών είναι υποφελία τους. Δηλαδή τι έκαναν οι τράπεζες, έστειλαν μια επιστολή που ενημέρωναν ότι δήθεν θα έχουν προνόμια οι καταναλωτές με τους νέους λογαριασμούς τους οποίους θα μετατρέψουν τους καταθετικούς απλού ταμιευτηρίου ή απλούς καταθετικούς λογαριασμούς απλό τρεχόμενο όπως τον αποκαλούσαν. Δηλαδή στην πραγματικότητα έχουμε έναν καταθετικό λογαριασμό, όχι μόνο δεν εισπράττουμε τόκο με τα χρήματα που έχουμε 2, 3, 5 χιλιάρικα, 10, αντίθετα μας χρεώνουν κάθε μήνα 80 λεπτά, δηλαδή μέσα στο χρόνο 9 ευρώ και 60 λεπτά, γύρω στα 10 ευρώ δηλαδή.
0: Και πολλοί θα πούνε, επιτρέψτε μου τη λαϊκή φράση, αστείο ποσό.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι καθόλου αστείο το ποσό αυτό. Επικαλούμενες λοιπόν οι τράπεζες ότι θα έχουμε προνόμια. Τα προνόμια αυτά τα είχαμε ούτως ή άλλως. Τα περισσότερα από τα προνόμια που δήθεν μας έλεγαν ότι θα έχουμε, μας ενημέρωναν, τα είχαμε. Με νομοθετική ρύθμιση που έχει υπάρξει εδώ και 2 χρόνια. Δηλαδή πληρωμές λογαριασμών. Σε δέκους, σε τρίτους, στην ενέργεια κλπ. Πάγιες σε εντολές. Είναι χρεωστήτος. Μέσω Άιρις οι συναλλαγές μέχρι 500 ευρώ τώρα έχει γίνει 1000. Επίσης είναι δωρεάν. Και άλλα προνόμια. Η φόρτιση προβλημένης κάρτας μέχρι 100 ευρώ δωρεάν. Το μόνο το οποίο χρεώνει η τράπεζα και αυτό μετά από νομοθετική ρύθμιση είναι οι banking συναλλαγές. Αν δηλαδή καταβάλουμε
0: το ενίκιο μας,
1: οι ηλεκτρονικές συναλλαγές ακριβώς, που αυτές χρεώνονται 50 λεπτά. Και να σας πω, αναφορικά με την Alpha Bank, ξέρετε, προβλέπει στα προνόμια ένα εισερχόμενο και ένα εξερχόμενο έμβασμα. Ενώ άλλες τράπεζες που το εμφάνιζαν ως προνόμιο είχαν 50
0: ναι
1: εμβάσματα μέσα στο μήνα. Δηλαδή είναι αστειότητα αυτό το οποίο εμφάνιζε η Alpha Bank ως προνόμιο. Είναι προσχηματικό, είναι παραπλανητικό και βέβαια πολλοί συμπολίτες μας ούτε καν αυτό δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν, έτσι, λόγω του ότι δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές κλπ. Ή έκρινε και το δικαστήριο ότι είναι ελλιπής, όπως είπα, παραπλανητική η πληροφόρηση, άρα συνιστά μια θέμητη εμπορική πρακτική και αυτό απαγορεύεται από την νομοθεσία.
0: Ναι.
1: Συν το γεγονός ότι θα έπρεπε, μάλλον οι καταναλωτές, εάν μέσα σε 2 μήνες δεν αντιδρούσαν, ποιο διαβάζει τις επιστολές, ποιο ή το email που θα δούσει,
0: ειδικά τα ψηλά γράμματα
1: αντιλαμβάνεται,
0: πίσω από τα οποία κρύβονται πολλά.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί λέει ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Ναι.
1: Δηλαδή χωρίς τη συνένεση του καταναλωτή μετέτρεψαν τους λογαριασμούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό είναι μια θέμητη εμπορική πρακτική. Θα πρέπει να αντιδράσουν οι καταναλωτές, να ζητήσουν την επιστροφή των χρημάτων. Από ό,τι είδαμε...
0: Αναδρομικά λέτε.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, αναδρομικά.
0: Ο λόγος για τη χρέωση 0,80 ευρώ, μηνιαία χρέωση στους καταθετικούς λογαριασμούς εν προκειμένου της Alpha Bank.
1: Ναι, έχουμε...
0: ναι, αλλά λέτε για άμεσα εκτελεστή απόφαση. Αυτό είναι
1: ναι, σταμάτησαν... Αυτό είναι σημαντικό επίσης, διότι τους υποχρέωσε το δικαστήριο να σταματήσουν αυτή τη χρέωση αμέσως.
0: Αυτό έχει
1: με
0: γίνει.
1: Με την έκδοση της απόφασης.
0: Πώς αντιδρούν οι τράπεζες.
1: Έχει γίνει και δυστυχώς πώς αντιδρούν, τουλάχιστον και αυτό είπε και η Alpha Bank στην ανακοίνωση που έβγαλε χθες, ότι θα επανέλθουμε βελτιώνοντας τις επιστολές και εφόσον συμμορφωθούν με την δικαστική απόφαση θα επανέλθουν, αυτό λένε, με πλήρη ενημέρωση στους καταναλωτές και θα ξαναχρεώσουν αυτή τη χρέωση. Αυτό είναι παράνομο. Εμείς θεωρούμε ότι θα είναι παράνομο και αυτή
0: δηλαδή
1: η ενέργειά.
0: Δηλαδή σήμερα που μιλάμε
1: τους.
0: Ισχύει αυτή η μηνιαία χρέωση των 0,80 ευρώ στους καταναλωτές.
1: Τώρα δεν ισχύει.
0: Δεν ισχύει.
1: Τώρα δεν ισχύει. Θα την επαναφέρουν όμως, αυτό λένε και αυτό λέει.
0: Πάντα βρίσκουν τρόπους.
1: Ακριβώς. Και εμείς εδώ είμαστε για να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματα και τις νόμιμες, να προχωρήσουμε σε νόμιμες διαδικασίες, διότι κάθε παράβαση της τράπεζας, από ό,τι λέει η δικαστική απόφαση, μπορεί να τις επιβληθεί, να τις επιβληθούν για κάθε παράβαση 3.000 ευρώ.
0: Είναι πολλές οι καταγγελίες που δέχεται καθημερινά η ΕΚΠΙΖΟ από
1: συμπολίτες
0: μας.
1: Και ή πάρα πολλές
0: που έχουν οποιαδήποτε συναλλαγή με τις τράπεζες. Ναι.
1: Ακριβώς. Και μια νέα χρέωση, την οποία τους τελευταίους μήνες έχει επιβάλει η Εθνική Τράπεζα, για την οποία
0: στείλαμε
1: χθες εξώδικο, αφορά μια διπλή κάρτα. Όταν λύγει, κοντεύει να λήξει η χρεωστική μας κάρτα με την οποία πραγματοποιούμε συναλλαγές, μας στέλνει μια διπλή κάρτα.
0: Που είναι και χρεωστική και πιστωτική.
1: Και πιστωτική.
0: Ναι.
1: Και ενώ με την χρεωστική που είχαμε επιβαρυνόμασταν άπαξ μια φορά, δηλαδή στα 3-4 χρόνια της έκδοσης της 6 ευρώ, τώρα με τη νέα κάρτα που μας στέλνει επιβαρυνόμαστε με 6 ευρώ ετησίως για τη χρεωστική και 6 ευρώ για την πιστωτική, εφόσον την εγκρίνει η τράπεζα και την πιστωτική κάρτα.
0: Μάλιστα.
1: Αντιλαμβάνεται μια αυθαίρετη ενέργεια επίσης και αν ο καταναλωτής.
0: Λειτουργούν αυθαίρετα. Οι τράπεζες είναι κράτος σαν κράτη άλλωστε.
1: Έτσι, έτσι. Η αυθαιρεσία δηλαδή των τραπεζών δυστυχώς δεν την αγγίζει κανείς. Και εδώ είναι η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδας που πρέπει να λάβουν μέτρα για να προστατευτεί ο καταναλωτής. Δεν είναι λίγα τα δικαστήρια, διότι και έξοδα και χρόνο και είναι διαδικασίες δύσκολες.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε και θα πρέπει να επιβληθεί η νομιμότητα για να προστατευτεί το εισόδημα του Έλληνα καταναλωτή.
0: Πολύ σημαντική ενημέρωση, κυρία Καλαποθαράκου, γιατί πολλοί δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει και αντιμετωπίζουν καθημερινά τέτοιου είδους ζητήματα ή...
1: Έτσι είναι και ξέρετε, για να διευκολύνουμε τους καταναλωτές έχουμε πλήρη ενημέρωση στην ιστοσελίδα μας και υποδείγματα καταγγελίας. Οι καταναλωτές πρέπει να καταγγέλουμε. Το δε βαριέσαι πρέπει να το ξεχάσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ας είναι ένα λεπτό. Έχει σημασία. Τι θα πει τα 10 ευρώ το χρόνο που μας αφαιρούν. Μπορεί να έχουμε δύο λογαριασμούς.
0: Βέβαια, αν το καλοσκεφτείς, 10 ευρώ από εδώ, 10 από εκεί, 10
1: ακριβώς
0: παραπέρα, αν τα συνυπολογίσουμε όλα αυτά,
1: και συνεχίζουν τις αυθαιρεσίες, ενώ θα πρέπει να τις ανακόψουν, θα πρέπει να συμμορφωθούν με την, όχι μόνο με την εθνική αλλά και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία που την καταστρατηγούν. Και όχι μόνο, όπως είπα και στην αρχή, δεν λαμβάνουμε τόκους, δηλαδή υπάρχει μια τεράστια ψαλίδα στα επιτόκια καταθέσεων, δεν λαμβάνουμε μηδενική είναι η τόκη στους χαμηλούς λογαριασμούς που διατηρούν οι καταναλωτές, έτσι, η πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών. Μας επιβαρύνει, μας αφαιρούν κιόλας.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Μπορούν οι καταναλωτές να επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας, εκπιζότε.gr, εκεί θα θα βρουν υποδείγματα καταγγελιών για να διευκολύνουμε τους καταναλωτές να τους εκπαιδεύσουμε.
0: Καταγγελιών γενικά για κερδοσκοπία και όχι μόνο για τις
1: τράπεζες. Για όλα τα ζητήματα, για ελαττωματικά προϊόντα, για πωλήσεις από απόσταση, ηλεκτρονικές συναλλαγές, για ασφαλιστικές εταιρείες.
0: Οι περισσότερες καταγγελίες που δέχεστε, κυρία Καλά, που θα άκουσε, τι ακριβώς αφορούν? Σε τράπεζες.
1: Σε τράπεζες είναι, ναι.
0: Και μετά?
1: Σε τράπεζες και για προμήθειες. Είναι μετά η ακρίβεια, που εμείς στην ακρίβεια δεν μπορούμε να κάνουμε διαπιστώσεις και διαμαρτυρίες και προτάσεις. Αλλά στα άλλα ζητήματα μπορούμε να παρέχουμε. Είναι η ενέργεια, είναι ασφαλιστικές εταιρείες με τις τεράστιες αναπροσαρμογές που γίνονται, ιδίως στα ισόβια ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ελαττωματικά προϊόντα είναι στις 5 έτσι, πρώτες κατηγορίες. Αλλά οι τράπεζες δυστυχώς έχουν
0: και
1: την πρώτη θέση.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο οι προμήθειες, είναι και η υπερχρέωση. Είναι ο νόμος Κατσέλη, η αποφάση του νόμου Κατσέλη που παρεμβήκαμε ως εκπιζό στον Άριο Πάγο και υπήρξε μια θετική εξέλιξη ως προς την επιβάρηση των τόκων. Είναι πολλά ζητήματα δηλαδή που ανάγονται στα χρηματοοικονομικά.
0: Πάντως στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει σε ένα μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη, το καταναλωτικό κίνημα το αποκαλούμε, είναι διαφορετικά η καταναλωτική συνείδηση.
1: Ναι,
0: αν και βέβαια μας αντιμετωπίζουν μόνο ως λογιστικές μονάδες, καταναλωτές και πελάτες, το φιλόσοφο λιγάκι, αλλά έχω αυτή την άποψη.
1: Έτσι είναι, πολύ σωστά το λέτε, που το λέτε, και δεν έχει τεθεί στις προτεραιότητες της κυβέρνησης ούτε η ενημέρωση, η εκπαίδευση του καταναλωτή. Πολύ σημαντικό από τα νηπιαγωγείο θα πρέπει να εισαχθεί η εκπαίδευση του καταναλωτή, να αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση, να στηριχθούν οι ενώσεις καταναλωτών. Είμαστε εθελοντικές οργανώσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Να ρωτήσω, δηλαδή, έχετε κάποια συνεργασία με το Ινστιτούτο Καταναλωτών, με πρόεδρο τον Γιώργο Λεχουρίτη?
1: Όχι αυτή τη στιγμή, διότι δεν έχει πιστοποιηθεί. Οι πιστοποιημένες ενώσεις καταναλωτών είμαστε 7, που είμαστε γεγραμμένες στο Μητρό και πληρούμε αυστηρά κριτήρια και προϋποθέσεις και ως προς τη χρηματοδότησή μας, αλλά και ως προς τα υπόλοιπα νομικά ζητήματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Καλαποθαράκου, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Θα μπορούσαμε να συζητάμε επί ώρες.
1: Ακριβώς. Να διαμαρτυρόμαστε οι καταναλωτές. Ναι. Αυτό πρέπει να πούμε, και μάλιστα γραπτός. Και να επικοινωνούμε με την εκπαίδευση.
0: Και να είμαστε ενήμεροι σε κάθε περίπτωση. Διαφορετικά μας πιάνουν κορόιδα και δεν το παίρνουμε χαμπάρι, να το πω απλά και λαϊκά.
1: Ακριβώς.
0: Είτε είμαστε στα σούπερ μάρκετ, είτε σε σχέση με τις τράπεζες, είτε.
1: Να είμαστε υποψιασμένοι και ό,τι βλέπουμε να το καταγγέλουμε, το οποίο νιώθουμε.
0: Συνήθως αυτές οι καταγγελίες τι τύχη έχουν?
1: Στις περισσότερες των περιπτώσεων, κυρία Καλαποθαράκου. Εμείς απαντούμε, εάν για ένα ζήτημα, παράδειγμα κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα, εξαπατά τους καταναλωτές, δηλαδή φαρπάζει τα χρήματα και δεν στέλνει τα προϊόντα, που έχουμε πολλές τέτοιες καταγγελίες.
0: Είναι ελαττωματικά.
1: Είναι ελαττωματικά, είναι. Εμείς όταν λάβουμε και λίγο περισσότερες, ξέρετε, κάποιον όγκο καταγγελιών, τότε αμέσως επικοινωνούμε το Υπουργείο, ζητάμε να παρέμβει, να επιβάλλει κυρώσεις, και επιβάλλονται πρόστιμα, αλλά χρειάζεται όμως μια ετοιμότητα και από εμάς τις ενός καταναλωτών και από το Υπουργείο που ασκούμε πίεση, και βέβαια την πίεση θα πρέπει να την δεχόμαστε από τους καταναλωτές.
0: Μάλιστα. Ενεργοί πολίτες ή αλλιώς κοινωνία των πολιτών, τέλος πάντων στα λόγια συνήθως είναι αυτά. Κύριε Καλαποθαράκου, πόσα χρόνια είστε πρόεδρος στην ΕΚΠΙΖΟ?
1: Τελευταία 7 χρόνια ήμουν αντιπρόεδρος παλιότερα, γενική διευθύντρια. Η διαδρομή μου
0: μιλούσατε
1: στην
0: συχνά
1: είναι...
0: πυκνά παλιά στην Νέα Ραζακέθου και στη συνάδελφο Μαρίνα Μάντσου. Δεν το θυμάστε εσείς, το θυμάμαι εγώ.
1: Μάλιστα. Το θυμάστε εσείς, ναι.
0: Και πήρα τη σκυτάλη.
1: Ωραία, ωραία.
0: Καλή δύναμη, καλημέρα.
1: Εύχομαι και καλή δύναμη και
0: σας ευχαριστούμε και εμείς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι πολύ σημαντικό το έργο που κάνετε.
1: Προσπαθούμε πάρα πολύ. Γεια σας.

Τι θέτε δηλαδή, τι άλλο θέτε? Που έλεγε ο Γιονάκης. Πορτοκαλάδα θέτε, από πορτοκάλια, όχι από μούσμουλα, του λέει ο Σταυρίδης. Τέσσερις τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Η τελευταία με την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής. Επίσης με τον Ευθύμιο Λέκα, γεωλόγο, πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, ομότιμο καθηγητή δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, που είναι καθοδόν προς το νησί, καθώς θα μιλήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ που συνεδριάζει στη Ζάκυνθο αύριο και στη Λέσχη Ζάκυνθο συγκεκριμένα μετά τις 11 και θα παρουσιάσει το πρότυπο ειδικό σχέδιο για την αντιμετώπιση και διαχείριση του σεισμικού κινδύνου και των συνοδών γεωκινδύνων Δήμου Ζακύνθου, σύμφωνα με το νέο νόμο που ονομάζεται Ενεργή Μάχη. Με την Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, μας μίλησε για τις τραπεζικές χρεώσεις και αθαιρεσίες και κάποιες μικρές ή μεγαλύτερες νίκες δικαστικές που σταματούν ή απαγορεύουν αυτές τις χρεώσεις και γενικότερα για τα θέματα ακρίβειας και ούτω καθεξής. Επίσης, μιλήσαμε με τον Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτρη Γιακουμέλο από το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, που επανεξελέγει αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθος στη χθεσινή ειδική συνεδρίαση του Σώματος για επανεκλογή Προεδρίου. Είχαμε και επανεκλογή Προέδρου, την επανεκλογή του Διονύση Πλέσα στη θέση του Προέδρου. Αλλά είχαμε και αλλαγή στη θέση του γραμματέα, στη θέση του Αναστάσιου Μαρίνου. Εξελέγει για πρώτη φορά γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Διονύσης Αντίοχος Μαυρομιχάλης από το συνδυασμό του Νικήτα Αρετάκη με Αρετή και Τόλμη. Και είχαμε και την εκλογή της, ή επανεκλογή αν θέλετε, με κάποια διαφοροποίηση της Δημοτικής Επιτροπής. Εκεί έχουν περάσει και οι περισσότερες αρμοδιότητες και μιλήσαμε και με ένα συμπατριώτη μας, ένα νέο άνθρωπο που ζει και εργάζεται τα τελευταία πολλά χρόνια στην Αθήνα, τον Χάρη Μάργαρη, για ένα βιβλίο που έχει γράψει μαζί με τον Σταύρο Σκεύο σχετικά με τον ελληνικό καπιταλισμό από την παρακμή στην κρίση, από την κρίση στην παρακμή, το ίδιο είναι, και όχι μόνο. Μια ματιά στους τίτλους των ειδήσεων από το Earth News. Φωτιά στο Ωραιόκαστρο, αποπνιχτική παραμένει ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή, αυτοψίες και καταγραφή ζημιών για τις αποζημιώσεις. Το κόστος της φοιτητικής στέγης στην Αθήνα, ο χάρτης των φοιτητικών ενοικίων. Δύο βόμβες κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Μακρόν στη Δαμασκό, παρακαλώ. Δύο βόμβες κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Μακρόν στη Συριακή πρωτεύουσα. Ασφαλής ο Γάλλος πρόεδρος. Μάλιστα. 18 τραυματίες βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης. Έκτακτη επικαιρότητα είναι αυτή. ΝΑΤΟ εξοπλιστικά συμβόλαια δισεκατομμυρίων στην Άγκυρα για να κατευναστούν οι αντιδράσεις Τραμπ. Είπατε κάτι? Ως ισχυρός και αξιόπιστος σύμμαχος προσέρχεται η Ελλάδα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, μπορείτε να μπείτε στο Earth News και να τα βρείτε όλα αυτά. Κόκκινο συναγερμό στην Ισπανία λόγω καύσωνα, αναμένονται θερμοκρασίες έως και 42 βαθμούς Κελσίου. Κίνα, η στιγμή που φωνικοί ανεμοστρόβιλοι πλήττουν την επαρχία Χουμπέι, τουλάχιστον 15 νεκροί από πλημμύρες και κατολιστήσεις. Μουντιάλ 2026, το αντίο του θρυλικού Κριστιάνου Ρονάρντου στο καλό να πάει. Στη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλου, καθώς το χθεσινό παιχνίδι με την Ισπανία έχασε και αποκλείστηκε η Πορτογαλία από την επόμενη φάση του Μουντιάλ, δεν ξαναπέζει Μουντιάλ ο Ρονάρντο ο Κριστιάνο Ρονάρντο, τι να κάνουμε, και με το συνηθισμένο του κλάμα. Πάτρα αναστάτωση λοιπόν από περιστατικό με πιθανό λαγοκέφαλο, με πιθανό. Τι δήλωσε στο Ερτιούς ο επικεφαλής του Κέντρου Υγείας, τι να προσέχουμε, γίνεται το λαγοκέφαλο. Ξεκίνησε το Σαν Φερμίν στην Παμπλώνα με 5 τραυματισμούς στην πρώτη ταυροδρομία. Βγάζουν τους ταύρους στον δρόμο με τα χέρατα. Και μετά τους κυνηγούν οι ταύροι. Και μετά τραυματίζονται ή σκοτώνονται από τους ταύρους. Για τέτοια μυαλά μιλάμε. Μάθετε, λέει, πού υπάρχουν ελεύθερες θέσεις για παρκάρισμα σε πραγματικό χρόνο. Παρκούτ. Νέα εφαρμογή Παρκούτ. Μάθετε πού υπάρχουν ελεύθερες θέσεις για παρκάρισμα σε πραγματικό χρόνο. Νέα δωρεάν εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων. Μάλιστα. Όλα σε πραγματικό χρόνο μέσω εφαρμογών, πλατφορμών κτλ. Σε πραγματικό χρόνο δεν υπάρχει καμία θέση για στάθμευση και πουθενά, είναι η αλήθεια και στην Αθήνα και εδώ. Κότσιρα στο Earth News, έρχεται διάταξη που θα απαγορεύσει τη χρήση πατινιών σε δρόμους με όριο κυκλοφορίας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Καστελόριζο στο Earth News, ο 11χρονος που ψάρεψε 162 λαγοκέφαλους και πήρε βραβείο. Μπράβο. Μενδώνη στο Earth News Radio 105,8 για το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο στο Αγαθονήσι. Στόχος της κυβέρνησης, κάθε μικρό μας νησί να έχει δικό του μουσείο.
Προσοχή, λέει, στα τηλεφωνήματα απάτες με πρόσχημα το ΔΔΕ, το νου σας, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Δάφνη, Άγιος Δημήτριος, εξηγιάστηκαν δύο εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων οπαδών. Ζούμπερι, ανασύρθηκε σωρός άνδρα από τη θάλασσα. Αυτά και άλλα πολλά από το Earth News. Και κλείνουμε με τίτλους. Είδε που κάνουμε, προκάνουμε. Πολύ πολύ σύντομα, ημέραζάντε.gr. Σε σημείο 0 τα τροχεία με γουρούνια στο νησί. Ζάκυνθος, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος 10 στην ημέρα, ειδικό σχέδιο για σεισμούς και φωνικούς και φυσικούς κινδύνους, μίλησε και σε εμάς πριν από λίγο. Στην τελική ευθεία η ανάθεση της αποκομιδής σε ιδιώτη, Νίκος Γεκουμένος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, είμαστε στο τελικό στάδιο της υπογραφής της σύμβασης. Μπράβο και συγχαρητήρια. Αυτοψία Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων σε έργα στη Ζάκυνθο, είναι εδώ ο Γιάννης Τρεπεκλής. Ό,τι έχουμε δεσμευτεί το κάνουμε πράξη. Συνεδριάζει σήμερα στη Ζάκυνθο το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιωνίων Ίσων στο επίκεντρο ζητήματα αυτοδιοίκησης και έργων. Αύριο συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας στη Ζάκυνθο, στη Λέσκιο Ζάκυνθο, στις 11 το πρωί. Όλοι οι δήμαρχοι της χώρας, εδώ η καρδιά της τοπικής αυτοδιοίκησης χτυπά στο νησί. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε περισσότερα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζάκυνθο, το δικό σας σταθμό, και πάντα με το κεφάλι ψηλά και κόντρα στο ρεύμα. Σταύρος Λιβέρης στην επιμέλεια του ήχου, Ανακαποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Άκης Νέγκας στα μικρόφωνα. Μπορείτε να ακούσετε σε επανάληψη τη σημερινή δίωρη εκπομπή 5 με 7, και αν όχι 5 με 7, 6 με 8, ανάλογα τα κέφια του Αλέξανδρου Λάση. Εσείς να είστε συντονισμένοι πάντως από τις 5 και μετά. Γεια και χαρά. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε πορτοκαλί συναγερμό και σήμερα η Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο. Σε έτοιμο, ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε πορτοκαλί συναγερμό και σήμερα η Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο.

0: Το κέντρο εκπαίδευσης για χειριστές drone στην Τρίπολη εγγενίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ικανοποιητικοί χαρακτηρίζουν μέχρι στιγμής την κίνηση στα παράλια της Λάρισας οι επαγγελματίες τουρισμού της περιοχής. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς σε υψηλή ετοιμότητα βρίσκονται τρεις νομοί της Κρήτης, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου για το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιών, ενώ εγκαίρως να θυμίσουμε περιορίστηκαν οι φωτιές σε Ηράκλειο και Ιερά Πέτρα. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε. Είναι άλλη μια μέρα που είμαστε σε πρωτοκαλί συναγερμό εδώ στο Ηράκλειο.
0: Φανή, μας ακούς, Φανή, σε παρακαλώ. Αν είναι εύκολο λίγο, κάνει διακοπές η τηλεφωνική σύνδεση που έχουμε.
1: Βλέπω πολύ καλή να ακούσει τώρα.
0: Δυστυχώς όμως κάνουμε διακοπές στην σύνδεση που έχουμε. Αν μπορείς να μετακινηθείς σε ένα σημείο ή αν βγάλεις hands free σε περίπτωση που έχεις, θα μας εξυπηρετούσε.
1: Δυστυχώς δεν είναι καλά τραβήξη της κοινής μεσομείας δίκη.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Αν τώρα υπάρχει καμία διαφορά που βγαίνει στο μπαλκόνι,
0: δυστυχώς, ναι, έχουμε διακοπές πάλι. Ωραία, Φανή, αν είναι εύκολο θα επικοινωνήσουμε μαζί σου σε 2 λεπτά και πάλι. Εμείς να συνεχίσουμε, θα παραμείνουμε στο θέμα αυτό το οποίο μας απασχολεί, που έχει σχέση με την επικινδυνότητα που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές της χώρας, λόγω κυρίως των ισχυρών ανέμων που επικρατούν, κυρίως στην περιοχή της και στην περιφέρεια της Κρήτης, αλλά και στο Βόρειο Αιγαίο, όπου και εκεί υπάρχουν ισχυροί άνεμοι και είναι σε ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες, από όσο έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πρόκειται να ενισχυθούν σε κάποιες περιοχές, όπως τα Ιόνια νησιά, όπου 45 νέοι πυροσβέστες ανακοινώθηκε ότι θα στελεχώσουν την περιοχή των Ιόνιων νήσων. Η κατανομή μάλιστα των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε ολόκληρη την επικράτεια ανακοινώθηκε. Οπότε θα πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ για την περιοχή. Σάκη, καλώς σου μεσημέρι. Σάκη, μας ακούς?
2: Ναι, ναι, σας ναι. Ακούω, εσείς με ακούτε?
0: Τώρα σας ακούμε και εμείς πολύ καλά, Σάκη. Ναι.
2: Από ένα νησί το οποίο έχει πληγεί τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και πέρυσι το καλοκαίρι, από καταστροφικές πυρκαγιές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το φυσικό περιβάλλον και όχι μόνο. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον φέτος, δεν έχουμε δασικές πυρκαγιές στο νησί. Ή αγροτοδασικές, αν θέλετε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Να πούμε λοιπόν ότι μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επί θητεία, ανακοινώνεται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η κατανομή των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Όπως τονίζεται, οι νέες θέσεις κατανέμονται από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα του σώματος και θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο τόσο την υπηρετική όσο και την νησιωτική χώρα. Συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιωνίων Νήσων κατανέμονται συνολικά 45 νέες οργανικές θέσεις, ενισχύοντας τις κατατόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι νέες θέσεις κατανέμονται ως εξής: 10 από τους 45 πυροσβέστες στην Κέρκυρα, 5 στους Παξούς, 10 στην Κεφαλονιά, 5 στην Ιθάκη, 10 στη Ζάκυνθο, 5 στη Λευκάδα, σύνολο 45 θέσεις. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, δήλωσε ότι με την κατανομή των 600 νέων πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επί θητεία, ενισχύουμε ουσιαστικά το πυροσβεστικό σώμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Από τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι τις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, ενδυναμώνουμε τις υπηρεσίες εκεί που υπάρχουν πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες. Τόνισε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος απαιτεί ισχυρές, καλά στελεχωμένες και σύγχρονες πυροσβεστικές υπηρεσίες. Συνεχίζουμε συνέπεια να επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό ώστε το πυροσβεστικό σώμα να γίνεται ακόμη πιο αποτελεσματικό απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Και ευχόμαστε και εμείς εδώ από τη Ζάκη, αλλά και από όλα τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, ναι, η επόμενη ανταπόκριση που θα δώσουμε να μην αφορά σε κάποια πυρκαγιά.
0: Έτσι ακριβώς το ευχόμαστε, φυσικά, Σάκη.

0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Yeah, ωστόσο, yeah. όμως, εμείς να παραμείνουμε στο θέμα της στελέχωσης των πυροσβεστών, καθώς, όπως ανέφερε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο κύριος Αντώνης Αλεξανδρίδης, πρόεδρος Ένωσης Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας, υπάρχουν οι εποχικοί πυροσβέστες. Ωστόσο, όμως, δεν φτάνουν. Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό, υποστήριξε ο κύριος Αλεξανδρίδης, και ας τον ακούσουμε.
1: Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ να μας συστήσεις τον πρώτο καλεσμένο.
2: Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Αντώνης Αλεξανδρίδης. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στον 102, κύριε Αλεξανδρίδη.
0: Προφανώς υπήρξε κάποιο λάθος στο ηχητικό. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα το ακούσουμε. Να πάμε όμως τώρα στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, καθώς, όπως είπαμε, οι τρεις νομοί της Κρήτης βρίσκονται σε υψηλή ετοιμότητα σήμερα. Φανή, καλώ μεσημέρι.
3: Λοιπόν, τώρα με ακούτε καλά.
0: Τώρα σε ακούμε πολύ καλά, Φανή.
3: Καλό μεσημέρι, λοιπόν.
0: Καλό μεσημέρι.
3: Από το Ηράκλειο. Πραγματικά είναι η δεύτερη μέρα που είμαστε, η τρίτη μέρα μάλλον, που είμαστε σε κατάσταση ετοιμότητας στο Ηράκλειο. Απλώς χθες και σήμερα έχουν βγει τα Χανιά από την Πορτοκαλί στην Αγερμό. Είναι μόνο το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Εχθές είχαμε τρεις φωτιές, οι οποίες κινητοποίησαν την πυροσβεστική από στεριά και από αέρα. Είχαμε στην Ιεράπετρα μια φωτιά κοντά στο φράγμα των Μπραμιανών, η οποία κατέκαψε 40 στρέμματα χορτολιβαδικής και δασικής καλλιέργειας. Δασικά και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, με φορείς. Και είχαμε και άλλη μια φωτιά στο Βουλισμένο Αλόνη, στο Δήμο Μαλεβιζίου, εδώ πολύ κοντά στο Ηράκλειο, δίπλα σε ένα από τα λίγα δάση του Ηρακλείου, στο δάσος της Κέρης, το οποίο είναι μάλιστα και αρκετά πολύπαθο δάσος, γιατί έχει καεί, έχουν καεί τμήματά του αρκετές φορές πριν μερικά χρόνια. 30 στρέμματα εκεί έγιναν στάχτη, τα 26 χορτολιβαδικοί και τα 6 δασικοί. Είχαμε και μια μικρή φωτιά στη Διάνο, η οποία όμως έσβησε πολύ γρήγορα. Παραμένουν ωστόσο ισχυρές δυνάμεις εκεί, στις περιοχές αυτές, διότι οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν, Βίκη, και να είναι ισχυροί. Θα αρχίσουν να πέφτει η έντασή τους από το απόγευμα και μετά, σύμφωνα και με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ωστόσο, ισχύουν οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις, και πρέπει να το ξέρει ο κόσμος αυτό, ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα απαγορεύεται, ίσως το λέμε πολλές φορές, αλλά είναι καλό να το υπενθυμίζουμε, οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπίθα ή φλόγα απαγορεύεται. Θα επισύρει και υψηλά πρόστιμα, φυσικά, εκτός από το κακό που μπορεί να προκαλέσει, όπως απαγορεύεται και η διέλευση πολιτών από πολλά σημεία, τα οποία μπορεί κανείς να τα ψάξει και να τα βρει στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Κρήτης. Ενδεικτικά στο Ηράκλειο θα σας πω το δάσος της Κέρης, του Γιούχτα, στο Φουρνί, στο Ρούβα. Είναι περιοχές που επιτρέπεται να κυκλοφορούν μόνο όσοι διαμένουν στις περιοχές αυτές ή ενδεχομένως εργάζονται, αλλά κανείς άλλος, οπότε δεν είναι μέρες για εκδρομές και βόλτες σε αυτές τις περιοχές. Εχθές είχαμε τρία ελικόπτερα τα οποία επιχείρησαν στις φωτιές αυτές και πολύ ισχυρές δυνάμεις, και βέβαια δυνάμεις και της περιφέρειας και των δήμων και εθελοντών, για να μπορέσουν να πιάσουν τις φωτιές αυτές, οι οποίες πραγματικά περιορίστηκαν σχετικά εγκαίρως. Σήμερα τα πράγματα είναι όλα καλύτερα προς το παρόν και ευχόμαστε να παραμείνουν έτσι.
0: Όλοι το ευχόμαστε αυτό, Φανή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Να αλλάξουμε θέμα. Στα χέρια της αστυνομίας, ένας 49χρονος άνδρας για κλοπή καλωδίωσης από χώρο αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων συνολικής αξίας 35.000 ευρώ σε περιοχή του Δήμου Νέα Ζύχνη στις Σέρες. Η Δέσποινα Γιανακίδου θα μας πει περισσότερα γι' αυτό από την ΕΡΤ Σερών. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Η σύλληψη βήκε έγινε στις Σέρες από αστυνομικού του Βήματος Δίωξης και Εξυγχρίνησης Εγκλημάτων Σερών, σε συνεργασία με άνδρες αστυνομικών υπηρεσιών της αστυνομικής διεύθυνσης Σερών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, ένας 29χρονος συνεργός, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της αστυνομίας, οι δύο άνδρες, δρώντας μαζί με συνεργούς τους και χρησιμοποιώντας όχημα με τρέιλερ του συλληφθέντα, αφαίρεσαν καλωδίωση από χώρο αποθήκευση αγροτικών προϊόντων στην περιοχή της Νέας Ζύχνης συνολικής αξίας 35.000 ευρώ. Η έρευνα της αστυνομίας έδειξε ότι στις 25 Μαΐου αφαίρεσαν καλωδίωση από επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Εμμανουήλ Παπά αξίας άνω των 90.000 ευρώ. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι που χρησιμοποιούσαν βρέθηκε και κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα μαζί με το τρέιλερ έμφορτο με καλωδίωση βάρους 800 κιλών η οποία και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του. Τώρα βρέθηκαν μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν δύο κυνηγητικά όπλα, δύο φορητία σύρματη και διαρρηκτικά εργαλεία, ενώ την ίδια ώρα η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών τους, όσο και για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Σύσκεψη με αντικείμενο τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση του φαινομένου εμφάνισης ακρίδων πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών με στόχο την προστασία της αγροτικής παραγωγής και των καλλιεργειών της περιοχής. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, το πρόβλημα με τα σμήνη ακρίδων να περνούν από χωράφι σε χωράφι και να εξαφανίζουν ολόκληρες παραγωγές τριφυλίου, οσπρίων και δημητριακών εμφανίζεται σε αρκετές περιοχές των Γρεβενών και ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται φέτος για τρίτη χρονιά. Η περιφέρεια, έχοντας την προηγούμενη εμπειρία, ανέθεσε εγκαίρως σε εταιρεία τους ψεκασμούς της περιοχής με ντρόνς προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο, καθώς για να εξαλειφθεί είναι πολύ δύσκολο, όπως χαρακτηρίζουν οι ειδικοί. Αυτό το επιδημιολογικό φαινόμενο παρουσιάζεται λόγω των συνθηκών που επικρατούν. Η άνοδος της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την υγρασία στον ποταμό Ελιάκωνα δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για να εκολαφθούν μαζικά τα αυγά της ακρίδας, ενώ και πολλές καλλιέργειες τριφυλιού που είναι βιολογικές και δεν ραντίζονται συμβάλλουν σε αυτό. Χρειάζεται επίσης συνεργασία με τους παραγωγούς, γιατί η περιφέρεια μπορεί να ψεκάσει μόνο δημόσιες εκτάσεις και δεν μπορεί να επέμβει σε καλλιεργήσιμες. Ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή συντονισμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Ειδικά συνεργεία υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών πραγματοποίησαν ψεκασμούς της περιοχής όπου εντοπίστηκαν ακρίδες χρησιμοποιώντας εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Αρμόδιοι φορείς τονίζουν ότι χρειάζεται να επέμβει και η πολιτεία, είτε για να επιτραπεί ψεκασμό σε βιολογικές καλλιέργειες, είτε να εφαρμοστεί μέθοδος αμύψης σποράς, δηλαδή προγραμματισμένη εναλλαγή διαφορετικών καλλιεργειών στο ίδιο αγροτεμάχιο, χωρίς όμως να χαθούν τα υφιστάμενα δικαιώματα των αγροτών. Αυτή η διαδικασία εμποδίζει τον κύκλο ζωής των ακρίδων, μυκήτων και παθογόνων που προσβάλλουν συγκεκριμένες καλλιέργειες. Τώρα, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, έγινε αναλυτική ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση, την έκταση του φαινομένου και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο συγκεκριμένου προγράμματος. Παράλληλα, εξετάστηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα και καθορίστηκαν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων, ενώ αναζητούνται και λύσεις, ακόμα και πειραματικές μέθοδοι μέσω των πανεπιστημίων της χώρας, ώστε να καταπολεμηθεί οριστικά το πρόβλημα της ακρίδας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Παναγιωτίδης υπογράμμισε ότι η προστασία της αγροτικής παραγωγής αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και τόνισε ότι μέσα από τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Το Κέντρο Εκπαίδευσης για Χειριστές Drone στην Τρίπολη Εγγενίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της νέας σχολής μη επανδρωμένων αεροσκαφών των ενόπλων δυνάμεων καταρτίστηκε σε συνεργασία με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και το υπερσύγχρονο εργαστήριο που διαθέτει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Λιμενικό Σώμα. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης, ο οποίος είναι μαζί μας. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι. Το νέο Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης της Εγκαταστάσεις Πολεμικής Αεροπορίας στην Τρίπολη πάει 124 πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης, αποτελεί παρελθόν. Φιλοδοξεί να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες τις οποίες δημιουργούν οι νέες μεγάλες προκλήσεις του σύγχρονου πεδίου της μάχης. Έπεται της δημιουργίας τριών μονάδων παραγωγής drone του ελληνικού στρατού σε διαφορετικές περιοχές της χώρας και όπως λέει ο Υπουργός ο κ. Δένδιας έχουν δημιουργηθεί οι τρεις παραγωγικές βάσεις για τα μη επανδρωμένα των ενόπλων δυνάμεων. Όπως δήλωσε, απαραίτητο συμπλήρωμα της δυνατότητας παραγωγής μη επανδρωμένων πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας είναι η παραγωγή στελεχών που μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα. Εγκαινιάζουμε το διακλαδικό κέντρο εκπαίδευσης με το οποίο θα ετοιμάζουμε πιλότους μη επανδρωμένων αεροχημάτων. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα έχει τη φιλοδοξία στο 2030 να αποτελέσει την ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρήση αυτόνομων συστημάτων στον αέρα, στη θάλασσα και στη στεριά, επισημένοντας ότι ο στόχος αυτός θα επιδιωχθεί με συνέπεια και συνέχεια, καθώς είναι κρίσιμος για την εθνική επιβίωση. Κλείνοντας, ο Υπουργός σημείωσε ότι η ανθρωπότητα έχει σέλθει σε μια εποχή όπου η ισχύς παράγεται από την πραγματική δυνατότητα και όχι από το δίκαιο, υπογραμμίζοντας ότι για την προάσπιση του δικαίου απαιτείται η ανάπτυξη παραγόντων ισχύως. Η πρακτική εκπαίδευση των στελεχών του στρατού θα περιλαμβάνει αρχές αεροδυναμικής, ασφάλειας πτήσεων, πρακτικές πτήσεις νύχτας και ημέρας, αλλά και κανόνες συνεργασίας με επίγειες μονάδες και μονάδες επιφάνειας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Και να πάμε τώρα στο Βόρειο Αιγαίο και πιο συγκεκριμένα στην Σάμο, όπου εκεί βρίσκονται οι αρχές επιποδός για την πιθανή εκδήλωση πυρκαγιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ενώ τις προηγούμενες μάλιστα ημέρες έπνεαν και ισχυροί άνεμοι στο νησί. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας. Χάρη, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλώς σας μεσημέρι από την Σάμο. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πυροφυλάκια που αυτή την ώρα έχουν, αν θέλετε, αυξημένη ετοιμότητα λόγω και των επικίνδυνων ανέμων που πλέον στην περιοχή, όπως είπες και εσύ, είναι η τέταρτη ή πέμπτη μέρα που είχαμε εδώ ανέμους με αποτέλεσμα πολλές φορές ακόμα και πτήσεις οι οποίες ήταν να γίνει δεν έγιναν, δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των ισχυρών ανέμων. Αυτό σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε από χθες στο νησί μας είναι ένα εκρηκτικό μείγμα για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Να σημειώσουμε ότι, ότι σήμερα, σύμφωνα με το σχέδιο που υπάρχει από την πυροσβεστική υπηρεσία ΣΑΜΟ, όπως μας εξήγησε και ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού, ο κύριος Παπακωνσταντίνου, μας είπε λοιπόν ότι θα έχουμε 18 περιπολίες σε όλο το νομό, ΣΑΜΟ δηλαδή, Ανατολική, Δυτική και Ικαρία, ενώ ταυτόχρονα να πω ότι ενισχύονται το απόγευμα και με τους εθελοντές πυροσβέστες. Σε αυξημένη ετοιμότητα βεβαίως και όλα τα πυροφυλάκια που αποτελούν από μόνα τους ένα σταθμό και τα drones τα οποία διαθέτει η πυροσβεστική υπηρεσία και από ιδιώτης αλλά και η πυροσβεστική υπηρεσία κατά μόνας. Να σημειώσουμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία έχει τον έλεγχο όλων αυτών των επίγειων δυνάμεων και παρακολουθεί νυχθημερών το σύστημα όλο που μας δείχνει το πώς είναι η κατάσταση στο νησί. Έχει γίνει έκκληση ωστόσο στους πολίτες να μην ανάβουν φωτιά για τον οποιοδήποτε λόγο στην Ήπεθρο και επίσης να μην χρησιμοποιούν εργαλεία που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής τώρα για το μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, οι αρχές εκτιμούν ότι σφίγγει ο κλοιός γύρω από τα εμπλεκόμενα άτομα. Η Δέσποινα Κρητικού είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ο κλοιός πράγματι για την ταυτοποίηση των δραστών σφίγγει με τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής να καταλήγουν σε έναν ολιγάριθμο πυρήνα σκληρών μελών του αντιξουσιαστικού χώρου, περίπου 10 ατόμων. Με τις ενδείξεις να εξετάζονται στη λεπτομέρειά τους ώστε να γίνουν αποδείξεις για τη δικαιοσύνη. σας. Ό,τι αφορά τα αποτελέσματα που αναμένονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για τυχόν αποτυπώματα ή DNA από το μικρό κομμάτι της μονοπικής ταινίας που βρέθηκε τα υπολείμματα των Καζάκη και το δοχείο με το έκλεπτο υγρό, δεν φαίνεται να αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιμο στοιχείο για τις έρευνες, καθώς αφενός έχουν υποστεί αρκετά μεγάλη αλλίωση από την φλόγα αλλά και από το νερό που έριξε η πυροσβεστική στη συνέχεια. Η συλλογή και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από νωρίτερα, από την 1η Ιουλίου και από ευρύτερες περιοχές γύρω από εκεί που τοποθετήθηκαν οι εμπριστικοί μηχανισμοί, δηλαδή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, της Βόρειο-Ανατολικής Θεσσαλονίκης για τις άλλες δύο περιπτώσεις, σε Πηλαία και Τούμπα, είναι στοιχεία τα οποία συλλέγονται και αναλύονται σε πολύ γρήγορο χρόνο, σε πολύ άμεσο χρόνο, και είναι τα στοιχεία που πρόκειται, που αναμένεται, που ευελπιστούν οι αρχές να δώσουν περισσότερα δεδομένα για τις έρευνές τους από τα πρόσωπα των ανθρώπων που θέλουν να ταυτοποιήσουν και να τα οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Κατά τα άλλα, η Αφροδίτη Νέστορα, που πλέον από χθες αναπνέει χωρίς υποστήριξη και βρίσκεται στην κλινική πλαστικής χειρουργικής, εξετάζεται να πάρει εισιτήριο αύριο. Οι γιατροί είναι επιφυλακτικοί ως προς αυτό. Ωστόσο, η ίδια επιμένει, μια και η κηδεία της μητέρας της έχει προγραμματιστεί για να γίνει την 5η στις 12 το μεσημέρι στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη. Από την άλλη πλευρά, η έννοικος του δεύτερου ορόφου, η ενοικιάστρια του δεύτερου ορόφου της οικοδομής, παραμένει νοσηλευόμενη στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου, με τις επόμενες ώρες να είναι αυτές που ενδέχεται να πάρει εξιτήριο, αφού μέχρι τώρα όλες οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα ο Σύλλογος Ικαρίων Επιστημόνων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα μικρές καθημερινές αλλαγές στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ικαρία, οι οποίες αλλαγές φυσικά μπορούν να φέρουν απρόσμενα αποτελέσματα. Είναι μια εκδήλωση η οποία θα γίνει την Τετάρτη στον Εύδειλο. Θα μας πει περισσότερο ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Τετάρτη 8 του Ιούλη, σε 7.30 ώρα στην αίθουσα στο Κούτσου Φλάκιο, του Δήμου, της Δημοτικής Ενότητας στον Εύδειλο. Θα έχουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση, η μερίδα. Είναι η δεύτερη κατά τη σειρά. Η πρώτη είχε γίνει πριν από λίγους μήνες στην Αθήνα με πολύ μεγάλη επιτυχία και με αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Να πω, είναι ακριβώς όπως το λέει και ο τίτλος, μια και που θα έχουμε πρακτικές μείωσης των πλαστικών στα πανηγύρια της Ικαρίας, μια πολύ όμορφο παράδειγμα του χωριού στους Βρακάδες. Να σκεφτείτε μόνο ότι αν έχουμε 70 πανηγύρια μέσα στο τρίμηνο της καλοκαιρινής περίοδου και από 1.000-1.000 άτομα επισκέψεις σε αυτά, καταλαβαίνουμε τον όγκο των απορριμμάτων που έχουμε. Επίσης, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και η πρόληψη, ελαχιστοποίηση, επαναχρησιμοποίηση, διαλογή απορριμμάτων στην πηγή, που θα γίνει από τον κύριο Πατεράκη, ο οποίος είναι μηχανολόγος, μηχανικός και είναι ο γενικός διευθυντής της ΒΕΔΙΣΑ, που ανήκει στα Χανιά, εκεί στον Νοτάτο των Χανίων, και αναφέρεται σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα πρακτική που κάνουν. Αλλά πολύ ενδιαφέρον είναι και το παράδειγμα που θα έχουμε από τον όρμο Κορθίου στην Άνδρο, όπου θα βρίσκεται κοντά μας η κυρία Στυλιανού, η οποία είναι χημικός, και θα μας μιλήσει για την κομποστοποίηση, μια πολύτιμη μέθοδος ανακύκλωσης, όπως τονίζεται, και μια εφαρμογή στη μονάδα κομποστοποίησης της εκεί περιοχής. Είναι παραδείγματα τα οποία γίνονται και μπορούν να εφαρμοστούν, γιατί είναι και στα μέτρα της Ικάριας. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει και η συμμετοχή του κόσμου, μια και που είναι πολύ σημαντική για την επίλυση ενός τόσο κρίσιμου προβλήματος για το νησί μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην εφαρμογή τώρα των προβλεπόμενων μέτρων προχωρούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς των εγωπροβάτων σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες στη Νέα Σαμσούντα Πρέβεζας. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Χρήστο.
7: Ναι, Βίκυ. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ανακοίνωση της περιφέρειας, έχουν ήδη ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα εθνικά και ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, ενώ βρίσκεται και σε εξέλιξη η επιδημιολογική διερεύνηση αλλά και η έλεγχη στις εκτροφές της ζώνης επιτήρησης. Θα πρέπει να τονίσουμε το εξής, πως μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται η απαγόρευση μη εγκεκριμένων μετακινήσεων, ο προορισμός μετακινήσεων ανθρώπων, οχημάτων, εξοπλισμός στις κλινοτροπικές μονάδες, αλλά και η υποχρεωτική εφαρμογή των μέτρων απολύμανσης. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες καλούν τους κτηνοτρόφους να ελέγχουν καθημερινά τα ζώα τους για συμπτώματα όπως υψηλό πυρετό, αλλά και κάποια άλλα όπως ιδιαίτερα στην κοιλιακή χώρα και στο κάτω μέρος της ουράς. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι κάθε ύποπτο σύμπτωμα ή ασυνήθιστη θνησιμότητα ζώων πρέπει να δηλώνεται άμεσα στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, έτσι ώστε να προοριστεί η διασπορά της ζωονόσου, αλλά και βεβαίως να προστατευτεί το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Τώρα μια ιδιαίτερη και μοναδική σύμπτωση σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου δύο αδελφές έφεραν στον κόσμο τα μωρά τους την ίδια ημέρα, με τα δύο νεογέννητα αγόρια να έχουν μάλιστα και το ίδιο βάρος. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
1: Δίκη, ούτε γραμμάριο δεν είχαν διαφορά τα δύο αγοράκια, τα οποία γέννησαν δύο αδερφές και μάλιστα την ίδια ημέρα. Και αυτό είναι και το παράδοξο, η σύμπτωση αυτή, η οποία αποκαλύφθηκε έπειτα από μια ανάρτηση που έκανε η γυναικολόγος κυρία Μαυρομάτη εδώ στην Πάτρα, η οποία είχε αναλάβει και τον τοκετό των δύο γυναικών. Έτσι λοιπόν οι γυναίκες είχαν μείνει έγκυες την ίδια χρονική περίοδο και η ζωή φαίνεται ότι επιφύλαξε και μια ξεχωριστή στιγμή κατά τη διάρκεια της γέννησης. Όταν λοιπόν μπήκαν στο μευτήριο ταυτόχρονα για να γεννήσουν, διαπίστωσαν στην συνέχεια ότι τα αγοράκια γεννήθηκαν την ίδια μέρα με ακριβώς το ίδιο βάρος. 2.810 γραμμάρια, 2 κιλά δηλαδή και 810 γραμμάρια ήταν και τα δύο αγοράκια, τα οποία χαίρουν άκρα υγείας, ενώ και οι δύο λεχόνες τώρα βρίσκονται στο σπίτι τους στην περιοχή της Αμαλιάδας, όπου κάνουν όνειρα για το μεγάλωμα των δύο αγοριών.
0: Έτσι ακριβώς, γερά και τυχερά να είναι τα αγοράκια. Νίκο, τώρα να πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Έχεις μία καταγραφή για τις συλλήψεις που έγιναν και αφορούν στη διοργάνωση των πανηγυριών, που αυτό το διάστημα φυσικά είναι πολλά σε διάφορα χωριά.
1: Ακριβώς, και φαίνεται ότι οι αστυνομικές αρχές στην περιοχή της Αχαΐας δεν θα αφήσουν τα πράγματα ανεξέλεγκτα σχετικά με την διοργάνωση των παραδοσιακών πανηγυριών και διάφορες άλλες ανοιχτές πολιτικές εκδηλώσεις. Έτσι λοιπόν, ήδη με το καλημέρα, με το που έχουν ξεκινήσει αυτού του είδους εκδηλώσεις, έχουμε 4 συλλήψεις διοργανωτών στην περιοχή της Αχαΐας. Το πιο πρόσφατο ήταν τα ξημερώματα της Κυριακής σε περιοχή της Πάτρας, όπου αστυνομικοί του 3ου τμήματος προχώρησαν στην σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την διοργάνωση θρησκευτικής πανήγυρης, και η επέμβαση της αστυνομίας έγινε επειδή η ζωντανή ορχήστρα με τη χρήση ενισχυτών και μεγάλων οικείων είχε ξεπεράσει τα επιτρεπόμενα όρια, προκαλώντας έτσι τις έντονες διαμαρτυρίες των περιοίκων. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι τα πανηγύρια θα πρέπει να διοργανώνονται πλέον με τις προϋποθέσεις τις οποίες ορίζει ο νόμος όσον αφορά το ωράριο, αλλά και την μη υπέρβαση του ορίου στην στάθμη της μουσικής όπου παίζουν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νικό.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στα Χανιά, καθώς στην διεύρυνση των δρομολογίων των ηλεκτρικών λεωφορείων που εξυπηρετούν τα περιφερειακά πάρκινγκ της πόλης των Χανίων, προχωρά ο Δήμος σε συνεργασία με το αστικό ΚΤΕΛ Χανίων. Πρόκειται για μια πολύ πετυχημένη πρωτοβουλία. Η Ευτυχία Πανταράκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων και μάλιστα Ευτυχία είναι σε μια πόλη με μεγάλη έλλειψη θέσεων στάθμευσης. Πρόβλημα φυσικά που το οποίο το καλοκαίρι γίνεται πολύ πιο έντονο με τους τουρίστες, έτσι δεν είναι?
1: Με τους χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη μας και έκπληκτοι, πρέπει να σου πω Βίκη, φτάνουν στο πάρκινγκ δωρεάν δύο πάρκινγκ περιμετρικά των Χανίων στην περιοχή του Κλαδισσού και στο πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου, παρκάρουν δωρεάν το αυτοκίνητό τους, μπαίνουν στο λεωφορείο το ηλεκτρικό, κοιτάνε να δουν που θα πληρώσουν, τους ενημερώνουν οι επιβάτες ή ο οδηγός ότι είναι δωρεάν και το ηλεκτρικό λεωφορείο. Επίσης έκπληκτοι μπαίνουν μέσα και κατεβαίνουν στο κέντρο που είναι κοντά σχετικά, αλλά δεν υπάρχουν και θέσεις πάρκινγκ και τα πάρκινγκ γεμίζουν και η τροχέα φυσικά είναι επιποδός για να, για την ελεγχόμενη, γιατί δεν μπορούν να παρκάρουν όπου θέλουν τέλος πάντων και οι επισκέπτες, με αποτέλεσμα να μετακινούνται δωρεάν, να κατεβαίνουν στο κέντρο, κάθε 20 λεπτά να υπάρχει ένα λεωφορείο που περνάει από τις, έχει διάφορες θέσεις, διάφορες τάσεις. Οπότε κατεβαίνουν στο κέντρο, κάνουν τη δουλειά τους, το παίρνουν από όποιο σημείο θέλουν επίσης δωρεάν, επιστρέφουν στα δύο πάρκινγκ τους και πάνε στη δουλειά τους. Είναι λοιπόν εκεί ενώ τελείωνε 12 παρα 20 το τελευταίο λεωφορείο, τώρα πάει μέχρι τη 1 παρα 20 στο ένα πάρκινγκ και τη 1 και 4 στο άλλο. Οπότε και αυτό θα κρατήσει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι διπλό το καλό και το κέντρο υπάρχει αποσυμφόρηση και οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους και ξέρουν ότι θα κάτσουν στη στάση, θα περιμένουν 5, 10, 15 λεπτά το πολύ και δωρεάν θα επιστρέψουν να πάρουν το αυτοκίνητό τους, να πάνε στη δουλειά τους και να μην ταλαιπωρηθούν καθόλου και να μην φορτώνουν και το κέντρο.
0: Έτσι ακριβώς, αποσυμφορίζεται και το κέντρο με αυτόν τον τρόπο. Πολύ καλή κίνηση. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Και να πάμε τώρα στο Πήλιο. Το τρένο του Πηλίου λοιπόν θα εκτελεί επιπλέον δρομολόγια ξεκινώντας από την Παρασκευή 10 Ιουλίου με στόχο φυσικά την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδρομέων κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια ώρα όμως ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου απέστειλε επιστολή προς την Hellenic Train για καθημερινή λειτουργία του γνωστού σε όλους μας Μουτζούρι. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
2: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Η Hellenic Train είχε ανακοινώσει ότι από την Παρασκευή 10 Ιουλίου και τις Παρασκευές 17, 24 και 31 Ιουλίου θα εκτελούνται επιπλέον τα δρομολόγια 3800 και 3801 πέραν των προγραμματισμένων δρομολογίων του Σαββατοκύριακου. Η αμαξοστοιχεία λοιπόν 3800 θα αναχωρεί από τα Λεχόνια στις 10, ενώ η 3801 θα επιστρέφει από τις Μιλιές στις 3 το μεσημέρι με ενδιάμεση στάση 15 λεπτών στην Άνω Γαντζέα. Θεωρείται ένα θετικό βήμα πραγματικά για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του Πλοίου, καθώς ο Μουτζούρης αποτελεί ένα από τα σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής. Την ίδια ώρα όμως ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου χθες, ο κ. Μητικός, επανήλθε με επιστολή προς τη διοίκηση Hellenic Train και ζητά την καθιέρωση καθημερινών δρομολογίων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου και όπως επισημαίνει, η αυξημένη επισκεψιμότητα στο Πήλιο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, δικαιολογεί πλήρως αυτή την καθημερινή λειτουργία του ιστορικού τρένου για να εξυπηρετούνται καλύτερα οι επισκέπτες και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η τοπική οικονομία. Στην επιστολή μάλιστα υπογραμμίζει ότι το τρενάκι του Πηλίου δεν αποτελεί μόνο ένα μέσο μεταφοράς, αλλά ένα εμβληματικό τουριστικό προϊόν με διεθνή αναγνωρισιμότητα, το οποίο βέβαια συμβάλλει εν προκειμένου τώρα στην ανάπτυξη της περιοχής και δημιουργεί προϋποθέσεις για μια πιο διευρυμένη λειτουργία του ιστορικού σιδηροδρόμου. Άρα ζητά στην ουσία να προσθεθούν 4 ακόμη δρομολόγια, έτσι μέσα στον Ιούλιο. Τώρα, κατά πόσο θα το αποδεχθεί αυτό η Hellenic Train, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα, να δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Στη Σπάρτη τώρα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Το γιόταχι, στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα. Η Πέγκι Μπρούσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Πέγκι, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Με πυροσβεστικό όχημα το οποίο κινούνταν αντίθετα από το όχημα. Να πω ότι ήταν μέσα στο γιοταχή, το μοιραίο γιοταχή, ένα ζευγάρι, 81 ετών ο σύζυγος, 74 η σύζυγος, είχαν ξεκινήσει από τον Πειραιά και κατευθύνονταν προς την Ανατολική Μάνη. Να πω ότι ήταν μια τραγωδία πραγματικά, λίγο πριν από τις 8 εχθές το βράδυ, λίγα λεπτά πριν από τις 8, στο 45ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρίπολης Σπάρτη. Στην ουσία ήταν λίγο έξω από την περιοχή της Ελασίας, για όσους γνωρίζουν την περιοχή. Τώρα, ο οδηγός του πυροσβεστικού οχήματος, ο 50χρονος, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης προκειμένου να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Είναι καλά στην υγεία του όμως ο άνθρωπος. Ήταν το πυροσβεστικό όχημα το οποίο είχε ξεκινήσει από περιοχή της Λακωνίας προκειμένου να πάει και να συνδράμει στην φωτιά που είχαμε στην περιοχή της Αγίας Ελένης στο Δήμο Τριζινίας Μεθάνων. Τώρα, το άτυχο ζευγάρι μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Εκεί διαπιστώθηκε βέβαια και ο θάνατος, όπως θα έχουμε δει και στα βίντεο που παρουσιάζουμε από εχθές το βράδυ. Είναι πραγματικά σε μια άμορφη μάζα σιδερικών έχει μετατραπεί το αυτοκίνητο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βγουν οι άνθρωποι από εκεί ζωντανοί, δυστυχώς. Μια τραγωδία η οποία έρχεται να προστεθεί στα θύματα της ασφάλτου εκεί στην περιοχή της Λακωνίας. Τώρα τα αίτια διερευνώνται. Κάποιοι είπαν, Βίκη, ότι υπήρχε ολισθηρότητα του δρόμου λόγω της βροχής. Κάποιοι άλλοι ότι έκανε κάποια αναστροφή το αυτοκίνητο πιθανόν. Αυτά όμως θα μας τα πει με ακρίβεια το Τμήμα Τροχέας Σπάρτης μετά την εξακρίβωση των αιτίων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέγγι. Το Επιμελητήριο Ηλίας τώρα κατέθεσε προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος την εισήγησή του εν ώψη της διαμόρφωσης του υπομνήματος της ΤΕ προς τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η εισήγηση του Επιμελητηρίου Ηλίας δόθηκε στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας. Και αυτή η συζήτηση κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός εθνικού πακέτου μεταρρυθμίσεων για την στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και αφετέρου στην ανάδειξη των ειδικών ζητημάτων της Ηλίας. Θέματα τα οποία συνδέονται άμεσα με την αναπτυξιακή προοπτική του νομού και την ισόρροπη ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας. Τώρα, όσον αφορά το πανελλαδικό σκέλος, το Επιμελητήριο Ηλίας προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων για την βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, τη δημιουργία ειδικών εργαλείων εγκυοδοσίας και μικροχρηματοδοτήσεων, τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους προς δημόσιο ΕΦΚΑ τράπεζες και τη μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών. Είναι προτάσεις που πιστεύω ότι θα δώσουν στις εισηγήσεις τους τα περισσότερα επιμελητήρια σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά για τα θέματα τα τοπικά, το Επιμελητήριο Ηλίας ζητάει την οριστική, δίκαιη και βιώσιμη λύση για τα πυρόπληκτα δάνεια επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Είναι ένα χρόνιο αίτημα. Τη σαφή δέσμευση για την αναβάθμιση και τη λειτουργική θωράκιση του λιμένα κατακόλου, προώθηση για την δημιουργία του οδικού άξονα αυτοκινητόδρομος Πύργος Καλό Νερό Τσακώνα και την επαναφορά της σιδηροδρομικής σύνδεσης Πάτρα-Πύργος-Καλαμάτα. Αυτά είναι βασικά τα θέματα τα οποία προτείνει το Επιμελητήριο Ηλίας και βέβαια είναι και η ουσιαστική και πανεπιστημιακή παρουσία της Ηλίας με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία και την αξιοποίηση των διαθέσιμων δημόσιων υποδομών όπως είναι το πρώην στρατόπεδο Σετήλ στον Πύργο το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Σύγχρονος φωτισμός τοποθετήθηκε από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων σε 13 χιλιόμετρα του επαρχιακού δικτύου, όπου υπήρχε σοβαρό πρόβλημα ορατότητας. Βασικός στόχος είναι ένα ασφαλές οδικό δίκτυο, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν και εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις. Μαρίνα Μοσχάτ μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
5: Καλησπέρα από την Κέρκυρα. Μια παρέμβαση που αφορά 13 χιλιόμετρα επαρχιακού κυρίως δικτύου, που υπήρχαν πολλά προβλήματα ορατότητας εξαιτίας και της ομίχλης, με αποτέλεσμα να προκαλούνται και αρκετά ατυχήματα. Στην πρώτη φάση λοιπόν του έργου που ολοκληρώνεται, έχει τοποθετηθεί ένα σύγχρονο φωτισμό LED αυτοφωτιζόμενα, τα οποία έχουν και εγγύηση τουλάχιστον για 20 χρόνια. Πρόκειται για ένα έξυπνο φωτισμό, ο οποίος ανάβει ανάλογα με το φυσικό φως και βέβαια επειδή δεν υπάρχουν καλωδιώσεις, μειώνονται, όπως καταλαβαίνουμε, κυβλάδες, οι οποίες πλέον μπορούν εύκολα να εντοπιστούν όταν αυτές συμβούν και να αποκατασταθούν. Το αμέσως προσεχές διάστημα θα γίνει και επέκταση του φωτισμού και σε άλλα σημεία, όπως είναι η Δασιά, αλλά και στο νότιο συγκρότημα, με παράλληλη διαγράμμιση που θα καταστήσουν έτσι το δικό δίκτυο ασφαλές. Επιπλέον, το αμέσως προσεχές διάστημα ξεκινούν και επιταμένες ασφαλτοστρώσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις ενισχυμένες καταιγίδες και δρομολογούνται σοβαρά αντιπλημμυρικά έργα για την προστασία του δικτύου και την προετοιμασία έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Γίνεται μια προσπάθεια για να γίνει και μια διάνοιξη αγωγών ουβρίων που καταλήγουν στη θάλασσα. Έχουν βρεθεί, να σημειώσουμε εδώ, υπό 20 τέτοιες στην Εθνική Λευκίνηση, 20 τέτοιοι αγωγοί, που ήταν φραγμένοι από διάφορα υλικά και δημιουργούσαν πλημμυρικά φαινόμενα. Στόχος τώρα είναι γενικότερα η πλήρη αποκατάσταση του οδικού δικτύου μετά και τις τελευταίες φυσικές καταστροφές Νοεμβρίου και Ιανουαρίου, ξεκινώντας από το βόρειο συγκρότημα και φτάνοντας μέχρι τη μέση Κέρκυρα. Απλά να σημειώσουμε ότι η Κέρκυρα διαθέτει 505 χιλιόμετρα ειδικού δικτύου που χρειάζεται πάσης ίσως παρεμβάσεις, καθώς δέχεται ένα πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό φορτίο, ιδιαίτερα βέβαια όπως καταλαβαίνουμε τους θερινούς μήνες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Την έντονη απογοήτευσή της για την απόφαση διακοπής της λειτουργίας του ταχυδρομικού καταστήματος ΕΛΤΑ Αμιντέου με τη μορφή που λειτουργούσε έως σήμερα και τη μεταφορά των υπηρεσιών του σε πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής εκφράζει η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αμιντέου. Να πάμε στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
6: Δίκη, όπως είπες και εσύ καλά, έντονη είναι η διαμαρτυρία από τον Δήμο Αμιντέου αλλά και από τους κατοίκους εκεί της περιοχής για την πάυση λειτουργίας του υποκαταστήματος του ΕΛΤΑ με την αντικατάστασή του με τα ΕΛΤΑ Courier. Γεγονός που προβληματίζει κυρίως τους κατοίκους των ακριτικών τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Αμιντέου αλλά και τον ίδιο το Δήμο, καθώς είναι αρκετοί αυτοί οι κάτοικοι, οι λιγοστοί που έχουν μείνει σε αρκετές ορεινές τοπικές κοινότητες που περιμένανε πώς και πώς το ταχυδρόμο προκειμένου είτε να τους πάει τη σύνταξη, είτε απλά να τους πει μια καλημέρα, είτε να φέρει γράμματα αλλά και δέματα τα οποία περιμένανε είτε από συγγενείς και φίλους που έχουν στο εξωτερικό ή περισσότεροι εξ αυτών. Είναι μια διαδικασία που πραγματικά έχει προβληματίσει το Δήμο, ο οποίος έχει στείλει και τα απαιτούμενα έγγραφα τόσο στην ΕΛΤΑ όσο βέβαια και στα αρμόδια υπουργεία προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα. Ωστόσο όμως από την πλευρά του βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας κ. Παπασωτηρίου τόνισε πως το θέμα της αντικατάστασης με την ΕΛΤΑ Κούρια θα είναι το ίδιο η λειτουργία του με το κατάστημα του ΕΛΤΑ που λειτουργούσε μέχρι και σήμερα στην περιοχή του Αμιντέου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη. Ικανοποιητικοί χαρακτηρίζουν μέχρι στιγμής την κίνηση στα παράλια της Λάρισας οι επαγγελματίες τουρισμού της περιοχής. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη.
7: Έτσι είναι, Βίκη. Υπάρχει μια ικανοποίηση στις τάξεις των επαγγελματιών του τουρισμού και κυρίως θα έλεγα με την τουριστική κίνηση των τελευταίων ημερών. Φαίνεται ότι ο Ιούλιος ξεκίνησε καλά ή αν θέλεις και έκλεισε ο Ιούνιος. Αυτό λένε τουλάχιστον οι επαγγελματίες του τουρισμού που βλέπουν ότι υπάρχει μια σχετική τουριστική κίνηση και ευελπιστούν τουλάχιστον ότι και η συνέχεια θα είναι ανάλογη και θα τους δώσει τη δυνατότητα να υπάρχει αυτή η δυνατότητα έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι οι τουρίστες που επισκέπτονται τα παράλια της Λάρισας δεν είναι μόνο οι εγχώριοι τουρίστες από τις γύρω περιοχές του, τους όμορους νομούς της Λάρισας, αλλά είναι και από το εξωτερικό και κυρίως από τα Βαλκάνια. Από την Βουλγαρία, την Ρουμανία, την Σερβία, την Βόρεια Μακεδονία, την Πολωνία, την Τσεχία, αλλά και την Γερμανία θα έλεγα, αλλά οι περισσότεροι όμως είναι από τις βαλκανικές χώρες που φαίνεται ότι προτιμούν τα παράλια και το γεγονός ότι έρχονται οδικώς. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως τουλάχιστον οι ίδιοι υποστηρίζουν. Από την άλλη δείχνουν και οι ίδιοι ικανοποιημένοι και εντυπωσιασμένοι και από το περιβάλλον αλλά και από τις παροχές αλλά και τις τιμές, γιατί οι τιμές όπως λένε και οι επαγγελματίες καλύπτουν όλα τα βαλάντια από 60 ευρώ μέχρι και 300 ευρώ ανάλογα δηλαδή με το τι θα επιλέξει ο καθένας. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα των επιλογών από τους τουρίστες. Μάλιστα. Και υπάρχει και η δυνατότητα για τις οικογενειακές, να το πω έτσι, διακοπές, γιατί προσφέρονται και οι παραλίες, οι ακτές είναι καθαρές και οι θάλασσες και υπάρχουν και οι μπλεσμές και προσφέρονται για την οικογένεια, όπως για παράδειγμα στα Μπεσάγκαλα του Δήμου Τεμπών ή στο Στόμιο που είναι στο Δήμο Αγιάς, αλλά και στον Αγιώκαμπο, τη Βελίκα, τη Σωτερίτσα, όπου και εκεί υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει λοιπόν αρκετή καλή κίνηση, όπως λένε, και ελπίζουν τουλάχιστον αυτό που ευελπιστούν να υπάρχει η συνέχεια να είναι ανάλογη και να υπάρχει μια επιμήκυση, να το πω έτσι, των διακοπών, να μην κλείνει δηλαδή αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά να κρατάει περισσότερο χρόνο. Αυτό περιμένουν και ευελπιστούν τουλάχιστον ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Και τέλος να πω αυτό που ζητούν από την πολιτεία και από την τοπική αυτοδιοίκηση, ότι θα πρέπει να είναι αρρωγό σε αυτή την προσπάθεια, γιατί δεν φτάνει μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία, χρειάζεται και την στήριξη της πολιτείας, κυρίως ό,τι αφορά τις υποδομές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Τώρα, από την άλλη πλευρά, μείωση παρουσιάζει η τουριστική κίνηση στη Θάσο με βάση στοιχεία του λιμενικού. Τον Ιούνιο επισκέφθηκαν το νησί 17.000 λιγότεροι τουρίστες, όπως θα μας πει τώρα ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας. Σάκη.
8: Βίκυ, καλησπέρα. Πράγματι, με βάση την ανακοίνωση που έγινε χτες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Καβάλας, τον φετινό Ιούνιο υπήρξαν 17.000 λιγότεροι τουρίστες για την Θάσο σε σχέση με πέρσι, κάτι που προβληματίζει τους επαγγελματίες του νησιού, την ίδια ώρα που και το Σωματείο των Ιδιοκτητών Ταξί στην Καβάλα, μέσω του Προέδρου του κ. Ντόνα και τις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤΕ, επισημαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα ανέμεναν με την έναρξη της φετινής τουριστικής περίοδου. Η κίνηση είναι πολύ μειωμένη σε σχέση με πέρσι και ένα άλλο αρνητικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι έχουμε πολύ λίγα κρουαζιερόπλια σε σχέση με πέρσι. Προγραμματισμένα είναι για φέτος 23, ενώ πέρσι ελιμενίστηκαν 46. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για μεγάλα κρουαζιερόπλια που οφείλουν στην πόλη της Καβάλας 2.500 τουρίστες.
0: Μάλιστα. Μπήκε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη. Μείζωνα περιβαλλοντικό αλλά και υγειονομικό πρόβλημα αποτελούν οι παράνομες χωματερές αλλά και οι ανεξέλεκτοι μπαζότοποι. Να πάμε στο Φέδων Τομόσογλου, ο οποίος βρίσκεται στη Χαλκιδική, αν δεν κάνω λάθος, όπου εκεί υπήρξαν κάποιοι μπαζότοποι Φέδων.
9: Υπάρχουν, καλό μεσημέρι, υπάρχουν δίκοι μπαζότοποι εντός του οικισμού της Νέας Ηράκλειας στην Χαλκιδική, στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Πραγματοποιούμε αυτοψία με το συνεργείο της ΕΡΤΡΙΑ και τον Διογέννη Μουραντίδη και πράγματι σε διάφορα σημεία βλέπουμε να εκτείνονται κάποιοι αυτοσχέδιοι μπαζότοποι, ενώ σε κάποια άλλα βλέπουμε τους κάδους άδειους, καθώς φαίνεται να έχει περάσει το συνεργείο καθαρισμού, ωστόσο ακριβώς δίπλα και κάτω και έξω από τους κάδους να επικρατεί το χάος. Κάτι που σημαίνει ότι προφανώς δεν τα μαζεύουν, μάλλον τα συνεργεία καθαρισμού αδυνατούν να μαζέψουν αυτά τα σκουπίδια ή μάλλον τα ξεχνάνε σε εκείνα τα σημεία. Έξω ακριβώς από το δημοτικό γήπεδο της Νέας Ηράκλειας, παράπλευρα του δρόμου, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος μπαζότοπος που διακρίνουμε ξερά χόρτα, έπιπλα, αντικείμενα τα οποία προέρχονται από ανακαινήσεις σπιτιών, κατοικιών, με την κατάσταση πραγματικά να μοιάζει ανεξέλεγκτη. Όπως μας δηλώνουν οι γείτονες εδώ της Νέας Ηράκλειας, οι συγκεκριμένοι μπαζότοποι υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό, με την Δημοτική Αρχή να υποστηρίζει, όπως μας μεταφέρουν οι ίδιοι, ότι αδυνατεί να καλύψει να μαζέψει, να έχει την αποκομιδή σε ένα στάδιο, σε ένα επίπεδο που να μένουν όλοι οι πολίτες ικανοποιημένοι. Δεν υπάρχει στελέχωση, υποστελέχωση δηλώνει δηλαδή ο Δήμος Νέας Προποντίδας στους κατοίκους. Κάποιοι μας λένε ότι έξω από το σπίτι τους έχουν κάδους οι οποίοι μαζεύονται μία φορά στις 2 εβδομάδες. Όλα αυτά αναλυτικά θα τα δουν και οι τηλεθεατές της ΕΡΤΡΙΑ στο απογευματινό δελτίο ειδήσεων, καθώς εμείς συνεχίζουμε την αυτοψία μας σε διάφορους χώρους και φυσικά θα μιλήσουμε και με την Δημοτική Αρχή για να δούμε τι θα μας πει και εμάς.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε, Φέδων. Εργασίες τώρα και παρεμβάσεις που θα αποκαταστήσουν και θα αναδείξουν σημαντικά το ιερό των μεγάλων θεών στη Σαμοθράκη ξεκινούν πολύ σύντομα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Από την Ερτορεστιάδας η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας που θα διατεθεί για το έργο αποκατάστασης του Ιερού των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη. Την απόφαση υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, ο κ. Στοψίδης, σημειώνοντας μάλιστα σε δήλωσή του ότι με την ένταξη αυτού του σημαντικού έργου διασφαλίζεται ότι ένας αρχαιολογικός χώρος διεθνούς εμβέλειας αποκτά τις υποδομές που απαιτούνται για να προστατευτεί αποτελεσματικά από τις επιπτώσεις των ακραίων φυσικών φαινομένων, να καταστεί ακόμα πιο ασφαλής και προσβάσιμος για τους επισκέπτες και να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό και την ιστορία της Σαμοθράκης. Εγώ, Βίκη, πρέπει να σας θυμίσω ότι το Ιερό των Μεγάλων Θεών ήταν κορυφαίο κέντρο μυστηριακής λατρείας του αρχαίου κόσμου και είναι ο τόπος όπου το 1863 βρέθηκε και η νίκη της Σαμοθράκης. Αυτός ο χώρος λοιπόν είχε ζημιές το 2017 όταν το νησί έπληξε ένα ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο, διότι το ιερό βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ρέματα. Τώρα, οι εργασίες που θα γίνουν με τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ χωρίζονται σε δύο υποέργα. Το πρώτο αφορά παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, σταθεροποίηση πρανών, κατασκευή νέων πεζογεφυρών και διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν. Στο δεύτερο υποέργο έχουμε εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου, ανάμεσα στις οποίες θα είναι και η εγκατάσταση νέου φωτισμού, η δημιουργία σύγχρονου πληροφοριακού υλικού και ψηφιακής σήμανσης με QR codes για όποιον επισκέπτη θα πηγαίνει εκεί. Και φυσικά άλλες παρεμβάσεις που θα αναδείξουν το μνημείο όπως του αρμόζει και όπως του αξίζει, γιατί του αξίζει, Βίκη. Είναι ένας καταπληκτικός χώρος εκεί.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Τον ηγετικό ρόλο του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θράκης στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών ανώτατων ιδρυμάτων επιβεβαιώνει η ομόφωνη απόφαση της Συνόδου των Πριτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων να ορίσει επίσημα το Ακριτικό Πανεπιστήμιο ως εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ιντερεκ Ελλάδα-Βουλγαρία. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι μαζί μας. Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι. Συγκεκριμένα, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης επομίζεται ρόλο στους κύριους άξονες που αφορούν την ενίσχυση της ακαδημαϊκής, της ερευνητικής και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, Ελλάδας και Βουλγαρίας, στην πρόθεση της καινοτομίας, της κυκλικής υποδοσίας του περιβάλλοντος, στην διασυνοριακή ζώνη, αλλά και στη διασφάλιση των συμφερόντων της ελληνικής κοινότητας στη χάραξη κοινών στρατηγικών δράσεων. Με άλλα λόγια, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο θα το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, ενδυναμώνοντας τις συνέργειες, την εξωστρέφεια και την περιφερειακή άξη προς όφελος πάντα των τοπικών κοινωνιών. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, το οποίο συνιστά διαχρονικά στα Βαλκάνια, έχει να επιδείξει, Βίκη, πλούσια εμπειρία και στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και συνεργασίες, μέσω των οποίων αναδεικνύει συνεχώς και το υψηλό κύρος του ως ακαδημαϊκού αναφοράς στην νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και τη γεωστρατηγική σημασία του θέση. Για τιμή λοιπόν και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη για το Ίδρυμα, κάνει λόγο ο Πρίτανης του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου, καθηγητής Φώτης Μάρης, σημειώνοντας εμφατικά πως το Πανεπιστήμιο της Θράκης συνεχίζει στην πράξη, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ένας σύγχρονος, εξωστρεφής και διεθνώς αναγνωρισμένος και ερευνητικός πυλώνας.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τις πύλες της άνοιξε χθες η έκτη έκθεση βιβλίου Μυτιλίνη Στρατής Μυριβίλης. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από τη Λέσβο. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, άνοιξε χθες τις πύλες της η έκτη έκθεση βιβλίου Μυτιλίνη Στρατής Μυριβίλης σε νέα τοποθεσία αυτή τη χρονιά στην πλατεία Μιλένα Κοντού, δίπλα στη Μαρίνα Μυτιλίνης, όπου θα φιλοξενείται έως και το Σάββατο 11 Ιουλίου. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 7.30 το απόγευμα ως και τις 10.30 το βράδυ και θα περιλαμβάνει διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις όπως παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις με συγγραφείς, αφιερώματα και μουσικές εκδηλώσεις. Η πρεμιέρα, να σας πω, ότι πραγματοποιήθηκε χθες με αφιέρωμα στο έργο της συγγραφέα Χίντα Μητρίου και ολοκληρώθηκε με συναυλία του γυναικείου μουσικού σχήματος Πάρτα Φλόρα. Σήμερα θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Ανθολόγιο της Ένωσης Λογοτεχνών Αιγαίου 2006» της Ένωσης Λογοτεχνών Αιγαίου που έχουν εκδώσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η κλασική κωμωδία «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων» παρουσιάζεται σήμερα στα Γιάννενα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η Φωτεινή Παλογιάννη. Φωτεινή.
13: Βίκη, καλό μεσημέρι. Η επιτυχημένη παράσταση «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων» του Κάρλο Κολτόνι επιστρέφει σήμερα στις 9.30 στα Γιάννενα στο υπαίθριο θέατρο Εταιρείας Υπηρετών Μελετών Φρόντσου. Το κλασικό αυτό έργο της παγκόσμιας δραματουργίας γραμμένο το 1745 παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα και μετάφραση Ερίκου Μπελέ, με τα σκηνικά και τα κοστούμια να υπογράφουν ο Μανώλης Παντελιδάκης και η Λαϊάννα Ντουλαρίδη αντίστοιχα. Στο ρόλο του παμπώνερου υπηρέτη Τρουφαλτίνο επιστρέφει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος στην προσπάθειά του να επιβιώσει αποφασίζει να δουλέψει ταυτόχρονα για δύο αφεντικά, προκαλώντας μία λυσίδα από παρεξηγήσεις, μεταμφιέσεις και ανατροπές. Στο πλευρό του εμφανίζεται η Φέη Ξυλά μαζί με έναν πολυμελητία σε μια παραγωγή που αντλεί έμπνευση από την παράδοση της Κομπέτια Δελάρτε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στην ισιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο, ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη ήταν η Μάρθα Τσιανάκα, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας Τρίτη 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Αστραξάκι. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, Τρίτη 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Αστραξάκι. Εσμοζόγητος more.com.artinfo.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Από τη μεγάλη γεωπολιτική σκακέρα μέχρι την ψηφιακή καθημερινότητα, μία ημέρα με αποφάσεις που αλλάζουν τα δεδομένα. Στην Άγκυρα, η σύνοδος του ΝΑΤΟ φέρνει στο επίκεντρο τα F-35, τις αμυντικές δαπάνες και την επόμενη μέρα της συμμαχίας. Τραμπ και Ερντογάν στο κρίσιμο τετατέτ, με τις εξελίξεις να διαμορφώνουν νέες ισορροπίες ασφαλείας. Στους δρόμους, μια άλλη αλλαγή. Το ροζ μπλοκάκι της τροχιάς περνά στην ιστορία και τη θέση του παίρνει το τάμπλετ. Οι κλήσεις μπαίνουν στην ψηφιακή εποχή με ένα κλικ. Και για χιλιάδες νέους αρχίζει η ώρα των επιλογών. Το μηχανογραφικό ανοίγει και μαζί του ένα νέο κεφάλαιο για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 3η 7 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα, και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην Άγκυρα, η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ, στο επίκεντρο η αύξηση εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανίας. Στις 3 το μεσημέρι, η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Στην τουρκική πρωτεύουσα, το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει τα F-35, ενώ η Τουρκία τα διεκδικεί, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υπουργό Εξωτερικών. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει τα F-35, ενώ η Τουρκία τα διεκδικεί, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

0: Παρασκευή εντοπίστηκαν πάνω από 61 κιλά κάναβης. Συνελήφθη ο ένας επιβαίνοντας, αναζητείται ο άλλος.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε νωρίτερα στην τουρκική πρωτεύουσα πριν από λίγα λεπτά. Είμαστε εν αναμονή να βγει από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. Είναι η πρώτη μάλιστα πτήση του αεροσκάφους που ήταν δωρεά του Κατάρ σε προεδρικό ταξίδι στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, η Τουρκία, η Άγκυρα, έχει μετατραπεί σε φρούριο για τη διήμερη σύνοδο. Αρχίζει σήμερα. Περισσότεροι από 56.000 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός. Τα κυβερνητικά κτίρια είναι μονίμως περικυκλωμένα από ασφάλεια και κυκλειδώματα, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι έλαβαν υποχρεωτική άδεια για να περιοριστεί η κίνηση στους δρόμους. Η τουρκική κυβέρνηση στρέφει το ενδιαφέρον της φυσικά στην άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ. Η σύνοδος θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την ενότητα της συμμαχίας. Στο επίκεντρο παραμένουν οι σχέσεις του Αμερικανού Πρόεδρου με τους Ευρωπαίους Μάχους, οι οποίοι θα επιδιώξουν να κατευνάσουν τη δυσαρέσκειά τους για τη στάση του στον πόλεμο του Ιράν. Σε περίπου μία ώρα αναμένουμε και τη διμερή συνάντηση που θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το κλίμα όμως θα μας το μεταφέρει η ανταποκρίτρια του Earth News, Ελβίρα Κρίθαρη. Καλό μεσημέρι, Ελβίρα.
2: Καλησπέρα από την Άγκυρα και από το κέντρο τύπου. Βλέπουμε και εμείς τις εικόνες του αεροσκάφου του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος αναμένεται να εξέλθει και να γίνει δεκτός σύμφωνα με πληροφορίες από τον Τούρκο Πρόεδρο. Δεν είχαν ανακοινωθεί επισήμως οι κινήσεις αυτές για λόγους ασφαλείας. Να το δούμε και εμείς. Είναι μια κρίσιμη συνάντηση αυτή που θα ακολουθήσει περίπου 3:15 ώρα Ελλάδας και Τουρκίας στο BSTP, ένα τετατέτ των δύο ηγετών. Οι οποίοι αναμένεται να μιλήσουν για πλήθος ζητημάτων, αλλά στην αρχή βασικά βρίσκεται το θέμα της επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ειδικά το τελευταίο, το πιο πρόσφατο, το New York Times, φαίνεται ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επεξεργάζεται ένα σχέδιο για να ανοίξει ο δρόμος. Να θυμίσουμε εδώ ότι η Τουρκία αγόρασε ρωσικούς πυράβλους S-400 το 2019 και έτσι μπλόκαρε το ίδια τον εαυτό της από την πρόσβαση στα αμερικανικά S-35.
0: Ελβίρα, πάντως είναι ενδεικτική και η δήλωση που έκανε και ο Αμερικανός Πρόεδρος αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον. Πάω εξαιτίας του Ερντογάν, είπε στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο ηγέτη έναν φίλο και ένα σεβαστό ηγέτη, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι οι δύο χώρες θα μπορέσουν να ενισχύσουν και τη συνεργασία τους σε θέματα άμυνας, όπως μας περιγράφεις και εσύ.
2: Πράγματι, και αυτή η ιδιαίτερη χημεία ήταν και ο λόγος, όπως παρουσιάστηκε για τον τουρκικό τύπο, της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ να έρθει τελικά να παρευρεθεί στο ΝΑΤΟ παρά τις επικρίσεις του προς τη συμμαχία και τον σκεπτικισμό που έχει εκφράσει στο παρελθόν. Και αυτό προσέθεσε μάλιστα ο ίδιος ότι φέρνω και ένα δώρο στον πρόεδρο Ερντογάν. Μένει να δούμε αν αυτό το δώρο θα είναι πράγματι τα F-35. Τώρα, υπάρχει έντονη κινητικότητα από ό,τι βλέπουμε στο αεροδρόμιο, στο ειδικά διαμορφωμένο αεροδρόμιο της Άγκυρας. Όμως δεν είναι ο μόνος ηγέτης που καταφθάνει αυτή την ώρα και άλλοι ηγέτες έρχονται στην Άγκυρα. Θα ακολουθήσουν διμερείς επαφές και βέβαια τα δείπνα εργασίας και το βράδυ 7:15 το δείπνο που θα παραθέσει ο Τούρκος Πρόεδρος, ο κ. Ερντογάν, προς τους ξένους ηγέτες, ανάμεσά τους και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Οι εργασίες της Συνόδου λοιπόν ξεκινάνε σήμερα. Έχει ήδη γίνει η εναρκτήρια ομιλία του κ. Ρούτε, αλλά αύριο θα είναι η συνάντηση, η σύνοδος κορυφή δηλαδή, και αργότερα και η αναμνηστική φωτογραφία που μένει να δούμε βέβαια. Έχει ενδιαφέρον η σημειολογία της, γιατί υπάρχουν διάφορες έξτρες και κόντρες ανάμεσα στους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ. Χαρακτηριστική η τελευταία κόντρα που είδε το φως της δημοσιότητας ανάμεσα στον κύριο Τραμπ και την πρωθυπουργό της Ιταλίας, την κυρία Μελόνι. Mm-hmm. Όλα αυτά πρόκειται να τα δούμε σήμερα και αύριο. Μια ενδιαφέρουσα σύνοδος και να κλείσω με αυτό. Ναι. Δεν κρύβει εκπλήξεις. Αυτό που όμως καταλαβαίνουμε είναι ότι θα είναι καθοριστική για το μέλλον της ασφάλειας στην Ευρώπη, καθώς έχει εκφράσει τη θέση της η Αμερική ότι οπισθοχωρεί από την εξωτερική ασφαλεία της κυρίας Υπήρου.
0: Θα δούμε βέβαια και τη στάση που θα κρατήσουν οι Ευρωπαίοι. Υπενθυμίζουμε, σας μεταφέρουμε αυτό που βλέπουμε τώρα και στην τηλεόραση του Earth News. Παρατεταγμένοι αξιωματούχοι της Τουρκίας αναμένουν να κατέλθει ο Αμερικανός Πρόεδρος.

0: Από το Air Force One σε μια ειδική τελετή, καθότι όπως μας είπες και εσύ, σε περίπου μία ώρα θα έχει και τη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ελβίρα Κρίθαρη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν χρειαστεί, φυσικά θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου στη συνέχεια του δελτίου για όποια νεότερη πληροφορία υπάρξει. Η ανταποκρίτριά μας λοιπόν στην Τουρκία. Όλα αυτά βέβαια, όπως μας τόνισε και η Ελβίρα, διαδραματίζονται σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές για τη συμμαχία. Μία σύνοδος κορυφής η οποία αναμένεται να αλλάξει γρήγορα και τις ισορροπίες να δοκιμάζονται. Δύο πόλεμοι, γεωπολιτικές εντάσεις, η αβεβαιότητα για το ρόλο των ΗΠΑ και φυσικά η μεγάλη συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες διαμορφώνουν αυτό το νέο τοπίο ασφαλείας. Τώρα η Ευρώπη καλείται πλέον να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος στη συλλογική άμυνα, την ώρα που οι σύμμαχοι αναζητούν και τις απαντήσεις για το μέλλον του ΝΑΤΟ αλλά και τη συνοχή του. Πάμε στον απεσταλμένο του Earth News, τον Πιέρο Τζανετάκο. Καλό μεσημέρι, Πιέρο.
1: Αλλά δεν τη βλέπω καθόλου, ελπίζω.
0: Μας ακούει ο Πιέρος Τζανετάκος. Πιέρο.
1: Για κάτι θα δοκιμάσουμε με αυτό και βλέπουμε.
0: Πιέρο, μας ακούς? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ τώρα λίγο με τη σύνδεση. Θα προσπαθήσουμε να την αποκαταστήσουμε με τον Πιέρο Τζανετάκο. Καταλαβαίνετε ότι όλοι οι συνάδελφοι και οι ρεπόρτερ από τα διεθνή πρακτορία αυτή τη στιγμή είναι εν αναμονή της άφιξης του Αμερικανού Προέδρου. Έχει φτάσει, όπως είπαμε, το προεδρικό αεροπλάνο. Μένει λοιπόν να κατέλθει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τώρα όσον αφορά τα της συνόδου, στο επίκεντρο λοιπόν βρίσκονται οι αποφάσεις που θα καθορίσουν την επόμενη μέρα της συμμαχίας, αλλά και τις κινήσεις της Ουάσιγκτον, της οποίας πλέον ο ρόλος φαίνεται πως περιορίζεται. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η συζήτηση γύρω από την Τουρκία και το ενδεχόμενο επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35, όλα αυτά βέβαια λίγο πριν από τη συνάντηση Τραμπ Ερντογάν. Δεν ξέρω τώρα αν ο Πιέρος Τζανετάκος μας ακούει.
1: Ναι, Ντόνα, σας ακούω. Συγγνώμη, αλλά εδώ κάτι γίνεται με τις επικοινωνίες.
0: Τελευταίες ώρες
1: μπορεί να είναι και λόγω της πολυκοσμίας.
0: Και της πολυκοσμίας των μέτρων ασφαλείας.
1: Έδινα
0: νωρίτερα λίγο το πλαίσιο, δεν μας άκουγες. Λέγαμε, είμαστε τώρα σε μια σύνοδο κορυφής, η οποία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς γίνεται σε ιδιαίτερο γεωπολιτικό κλίμα. Έχουμε τις εντάσεις, δύο πόλεμοι σε εξέλιξη. Είναι η αβεβαιότητα για το ρόλο των ΗΠΑ. Να έχει ανοίξει αυτή η μεγάλη συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες και καταλαβαίνουμε ότι μέχρι αύριο θα δούμε τις ισορροπίες να αλλάζουν.
1: Αυτό είναι, Ντόνα, το πλαίσιο πολύ σωστά και ουσιαστικά τα λες. Αυτό που νομίζω ότι μπορώ να προσθέσω στο μεγαλύτερο κάδρο είναι ότι πράγματι βρισκόμαστε μέσα σε μια περίοδο ραγδαίας γεωπολιτικής αλλαγής. Η Ευρώπη είναι αυτή που εν μέσω των δύο πολέμων, όπως ανέφερες και εσύ, καλείται πλέον να αναλάβει τη δική της τη συλλογική άμυνα της γυριάς Υπήρου, με σαφώς μειωμένη τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν μπορούμε βέβαια να μιλήσουμε για απόσυρση των Αμερικανών από το δυτικό σύστημα ασφαλείας, αλλά είναι βέβαιο ότι καταγράφεται τόσο η ασφυκτική πίεση από τον Λευκό Οίκο προς την Ευρώπη για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, όσο κυρίως θα έλεγα για την ενεργή συμμετοχή τους στα πεδία των συγκρούσεων. Αυτές είναι και οι θέσεις με τις οποίες προσέρχεται εδώ στην Άγκυρα ο κύριος Τραμπ, και φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κυρίου Ρούτε, να γεφυρώσει τις διαφορές, είναι πολλά αυτά που παραμένουν να χωρίζουν τις ΗΠΑ από τους Ευρωπαίους. Είναι βέβαιο ότι ο κύριος Τραμπ δεν πρόκειται να έχει ξεχάσει το ηχηρό όχι από την πλευρά των συμμάχων του όσον αφορά τη συμμετοχή του στον πόλεμο του Ιράν. Πριν από λίγες εβδομάδες ξανά ο ίδιος χαρακτήρισε τον ΝΑΤΟ ως χάρτινη τίγρη. Ο κύριος Χέξεθ, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, έκανε λόγο για μια ντροπιαστική στάση των Ευρωπαίων. Βέβαια, μένει να δούμε τώρα τι από όλα αυτά θα συζητηθεί σήμερα στο δείπνο, αύριο στην Ολιγόρη. Σύνοδο στην Ολομέλεια, και θα είναι ολιγόρη για ευνόητους λόγους, όπως αντιλαμβάνεσαι. Όσο πιο στενά είναι τα χρονικά πλαίσια, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να αποφευθούν οι εντάσεις και οι συγκρούσεις. Το ερώτημα το μεγάλο είναι κατά πόσο ο κύριος Ρούτε θα κερδίσει το στοίχημα του κατευνασμού του Αμερικανού Προέδρου, πόσο οξυγόνο έχει από εδώ και στο εξής η συμμαχία, η Δυτική Συμμαχία, η Νατοϊκή Συμμαχία, αλλά και από εδώ και πέρα, θα έλεγα, γιατί πρέπει να δούμε σιγά σιγά και το από εδώ και πέρα. Είναι οι Ευρωπαίοι αυτοί που έχουν απαντήσουν σε μια σειρά από διλήμματα, τι θα κάνουν στην Ουκρανία, πώς θα αντιμετωπίσουν τη ρωσική απειλή, ποια θα είναι η θέση τους στη Μέση Ανατολή και τα στενά του ορμού. Και φυσικά, ποια θα είναι η θέση και ποιο ο ρόλο τη Τουρκία στο νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφαλεία.
0: Πολλά και μεγάλα τα ζητήματα και τα ερωτήματα. Και ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η συζήτηση, όπω μα έλεγε και νωρίτερα και η Ελβίρα Κρίθαρη, γύρω από την Τουρκία και το ενδεχόμενο επιστροφή τη στο πρόγραμμα F-35. Όλα αυτά, όπω είπαμε, λίγη ώρα πριν το τέτα-τέτ των δύο Προέδρων.
1: Ναι, αυτή η συζήτηση υπάρχει εδώ και καιρό. Η Τουρκία προσπαθεί να επαναπροσεγγίσει επικοδομητικά τον κύριο Τραμπ, πέρα από τις εκλεκτικές συγγένειες που μπορεί να έχουν οι δύο πρόεδροι. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν ακόμα και αν δοθεί το πολιτικό νεύμα από τον Αμερικανό πρόεδρο. Δηλαδή, είναι μια διαδικασία αρκετά επίπονη από την πλευρά του Κογκρέσου. Λίγο πολύ αυτά τα γνωρίζουμε. Απλώς θα πρέπει να βάλουμε στη συζήτηση και το Ισραήλ. Ακούσαμε πριν από λίγες ώρες τον κύριο Νετανιάχου να λέει ότι δεν θα είναι μια ευνοϊκή εξέλιξη για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, για την ισορροπία των δυνάμεων, η επαναπροσέγγιση των δύο πλευρών και κυρίως η επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Και το ελληνικό λόμπι κάνει αρκετή δουλειά, το φιλοϊσραηλινό λόμπι στην Ουάσινγκτον κάνει ακόμα περισσότερη δουλειά. Η Τουρκία καλείται να κλείσει το θέμα με τους S-400 και να απεξαρτηθεί ακόμα περισσότερο από την ρωσική ενέργεια. Θέλω να πω ότι είναι πολλά αυτά που μένουν να γίνουν για να δούμε την Τουρκία να ξαναμπαίνει στο πρόγραμμα. Και επίσης, επειδή η Ελλάδα έχει παρέμβει σε αυτή τη διαδικασία, είναι μέλος, είναι μέρος του προγράμματος. Περιμένει στο τέλος του 2029 το πρώτο F-35 να προσγειωθεί σε ελληνικό έδαφος. Σίγουρα είναι αρκετά βήματα μπροστά. Από εκεί και πέρα, όπως συνηθίζουν να λένε και Ντόνα από την πλευρά της Αθήνας, ούτε οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις εντεροκαθορίζονται, ούτε η Ελλάδα μπορεί να παρεμβαίνει ευθέως στις διμερείς σχέσεις και αγοραπολισίες.
0: Είχαμε και τις δηλώσεις στην τοποθέτηση και του κυρίου Γεραπετρίτη χθες στη Βουλή. Εμφανίστηκε κατηγορηματικός όσον αφορά το ότι δεν υπάρχει ζήτημα στον περιορισμό που εμποδίζει την Τουρκία να αποκτήσει τα μαχητικά F-35. Τώρα κατήλθε πριν λίγα λεπτά όσο μας μίλαγε Πιέρο και ο Αμερικανός πρόεδρος, τον υποδέχθηκε ο κύριος Ερντογάν έτσι σε ένα πολύ θερμό τετατέτ. Τώρα τι ακριβώς είπανε θα το μάθετε φαντάζομαι εσείς στη συνέχεια, αλλά πολύ εγκάρδι και με την χειραψία σε πάρα πολύ φιλικό έδαφος, έτσι η πρώτη συνάντηση των δύο προέδρων. Τώρα βέβαια στη σύνοδο θα συμμετάσχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Με τι θέσεις πάει η χώρα μας?
1: Ναι, να πούμε, επειδή το ανέφερες, πράγματι οι κύριοι Τραμπ και Ερντογάν έχουν έτσι, ταιριάζουν να το πω έτσι, ως πολιτική αλλά και ως φιλοσοφία γενικότερα. Αρέσκονται να έτσι συναναστρέφονται με ηγέτες που όπως θεωρούν ήδη είναι αρκετά το πούμε, αποτελεσματικοί και αποφασιστικοί. Από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι δεν είναι και πάρα πολλά αυτά που έχει πετύχει ο κ. Ερντογάν τουλάχιστον μέχρι σήμερα όσον αφορά τη διμερή σχέση με τις ΗΠΑ και η πρώτη προεδρία του κ. Τραμπ είχε αρκετά μελανά σημεία σε σχέση με τα αμερικανοτουρκικά. Ο κ. Μητσοτάκης έρχεται εδώ ως πρωθυπουργός μιας χώρας η οποία διαχρονικά δρά υπέρ των δυτικών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς να προκαλεί αντίστοιχα προβλήματα όπως έχει κάνει κατά καιρούς η Τουρκία. Είναι μια χώρα η οποία αγγίζει πάντοτε τις απαραίτητες αμυντικές δαπάνες επί του ΑΕΠ της, δηλαδή το 2,5% και 3% των προηγούμενων ετών και θα δούμε και τα επόμενα χρόνια να ανεβαίνει αυτό το ποσοστό ακόμα περισσότερο. Είναι μια χώρα η οποία κρατά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πολύ καλή σχέση με την Αμερικανική διοίκηση και αυτή την Αμερικανική διοίκηση αλλά και με την Αμερικανική γραφειοκρατία. Έχουν γίνει αρκετά βήματα μπροστά όσον αφορά την ενίσχυση, την θωράκιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων με τον τομέα της ενέργειας. Θυμάστε την παρουσία της Chevron και της ExxonMobil στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, στα νοτιοανατολικά της Κρήτης, αλλά και την ενεργοποίηση του κάθε του διαδρόμου. Και όμως και αν έχει, η Ελλάδα τώρα παραμένει αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος ασφαλείας του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι μια χώρα έτσι με εξαιρετικά μεγάλη δύναμη πυρός, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τα οικονομικά μεγέθη και τον πληθυσμό της.
0: Αυτή την ώρα οι δύο πρόεδροι αναχωρούν από το αεροδρόμιο μαζί με τις αντιπροσωπείες τους. Πιέρο, αν χρειαστεί να σε βρούμε και στη συνέχεια, αν υπάρξει κάποια νεότερη πληροφορία θα σε βρούμε λοιπόν και στη συνέχεια του Δελτίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ, ο απεσταλμένος του Ερτ Νιούς, Πιέρος Τζανετάκος. Να πάμε να ακούσουμε μαζί κυρίες και κύριοι την τοποθέτηση του Γιώργου Γεραπετρίτη σε αυτό που αναφερθήκαμε νωρίτερα με τον Πιέρο Τζανετάκο. Τα τα όσα είπε στη Βουλή, απαντώντας στις σχετικές αναφορές ότι δεν υπάρχει στην παρούσα φάση ζήτημα άρρωστων περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35. Αυτό που υπογράμμισε ο Υπουργός είναι ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, επισημένοντας ότι για την άρση τους απαιτείται νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου.
2: Ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται πέρα από κάθε αμφιβολία στο καλύτερο σημείο στο οποίο βρίσκονταν ποτέ. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων.
0: Στα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως τόνισε, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει την απόκτηση των F-35, προχωρά στην αναβάθμιση των F-16 Viper, υπογραμμίζοντας τη διαφορά πορείας σε σχέση με την Τουρκία, που εξακολουθεί να διεκδικεί την επιστροφή της στο πρόγραμμα των υπερσύγχρονων μαχητικών.
3: Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35, με τη δυνατότητα προαίρεσης αυτά τα 20 να γίνουν άλλα 20, δηλαδή 40. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 29. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Δεν είναι δική μας δουλειά να μιλάμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με δύο άλλα κράτη.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θα προχωρήσουμε στο δελτίο μας και θα επανέλθουμε και στη συνέχεια στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιείται στην Άγκυρα σήμερα και αύριο. Τώρα στη Δαμασκό είχαμε διπλή έκρηξη με 18 τραυματίες κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Γάλλος Πρόεδρος, ο οποίος πραγματοποιεί σύντομη επίσκεψη στη Συρία. Σύμφωνα με τη Γαλλική Προεδρία, Εμμανουέλ Μακρόν και η συνοδεία του είχαν φύγει από το ξενοδοχείο την ώρα των εκρήξεων και ακολούθησαν κανονικά το πρόγραμμα της συνάντησης με τον πρόεδρο της χώρας, Αλ Σαράι. Έλενα Λεβίζου θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
5: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς έτσι ήταν η ανακοίνωση της Γαλλικής Προεδρίας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν και η συνοδεία του είχαν φύγει από το ξενοδοχείο και είναι σώοι και ασφαλείς. Μάλιστα, ο Γάλλος Πρόεδρος πραγματοποίησε κανονικά την συνάντησή του με τον Αχμέντ Αλ Σαρά στο Προεδρικό Μέγαρο και έδωσαν συνέντευξη τύπου μετά από αυτή τη συνάντηση. Θα αναφερθώ σε λίγο σε αυτή τη συνέντευξη τύπου για τη διπλή έκρηξη, βομβιστική επίθεση, να πω ότι έγινε στο Υπουργείο Τουρισμού, έξω από το Υπουργείο Τουρισμού, με δύο βόμβες που είχαν τοποθετηθεί, αυτοσχέδιες χαρακτηρίζονται, είχαν τοποθετηθεί σε ένα όχημα, σε ένα αυτοκίνητο και σε έναν κάδο απορριμμάτων. Μάλιστα, οι Συριακές Αρχές ανέφεραν ότι είχαν εντοπιστεί και κατά την προσπάθεια απενεργοποίησης της μίας, αυτή εξεράγει και ακολούθησε και η έκρηξη της άλλης βόμβας. Τραυματίστηκαν 18 άνθρωποι, 4 από τους οποίους αστυνομικοί, ενώ έσπασαν και τα τζάμια στο Υπουργείο Τουρισμού, που δείχνουν και την ισχύ των εκρήξεων αυτών. Οι Συριακές Αρχές ανέφεραν ότι το σημείο ήταν κοντά στο ξενοδοχείο του Εμμανουέλ Μακρόν, που διέμεινε εκεί το προηγούμενο βράδυ, ωστόσο ήταν έξω από την περίμετρο ασφαλείας που είχε δημιουργηθεί και σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε περίπτωση να κινδυνεύσει ο Γάλλος Πρόεδρος. Παρ' όλα αυτά, υπογραμμίζει αυτή η επίθεση που σημειώνεται λίγες ημέρες μετά από μια άλλη επίθεση στο κέντρο της Δαμασκού, έξω από το δικαστικό μέγαρο σε καφέ, με 9 νεκρούς τότε, την περασμένη Πέμπτη. Υπογραμμίζει το θέμα ασφάλειας που εξακολουθεί να υφίσταται στην Συρία. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος συνοδεύεται από μια ομάδα κορυφαίων επιχειρηματιών της Γαλλίας, αναφέρθηκε στους στενούς δεσμούς της Γαλλίας με τη Συρία και στην θέληση της Γαλλίας να επενδύσει στην Συρία για την οικονομική ανάπτυξή της, κάτι που είπε και ο Αλ Σαρά, ο οποίος δήλωσε ανοιχτός σε όλες τις επενδύσεις. Να σου πω ότι είναι ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα. Είναι και η δημιουργία ενός αγωγού πετρελαίου που ουσιαστικά θα παρακάμπτει τα στενά του Ορμούς σε μια περίοδο, Ντόνα, που είδαμε όλοι και η παγκόσμια οικονομία πόσο σημαντικό είναι να μην εξαρτάται όλη η παγκόσμια οικονομία από τα στενά του Ορμούς.
0: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σε βρούμε στη συνέχεια του δελτίου. Να έρθουμε τώρα στα δικά μας. Βαριά παραμένει η ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη, αν και έχουν σβήσει πια οι φωτιές στα εργοστάσια στο Ρεοκάστρο. 5 εκατομμύρια ευρώ αποφασίστηκε να δοθούν για την αποκατάσταση υποδομών, ενώ ξεκινούν και οι αυτοψίες για να δοθούν οι αποζημιώσεις σε σπίτια και επιχειρήσεις. Η Λία Χριστάρα θα μας πει περισσότερα και θα μας δώσει την εικόνα και φυσικά τι λένε οι κάτοικοι, αλλά και οι επιχειρήσεις οι οποίες υπέστησαν ζημιές εξαιτίας της φωτιάς. Καλό μεσημέρι, Λία.
6: Καλώς σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, οι κάτοικοι είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί στον οικισμό της Φιλοθέης έχει αρκετά σπίτια τα οποία είναι πολύ κοντά στην εταιρεία ανακύκλωσης. Έχει σβήσει νεμένη φωτιά με τόνους από χώμα που χρειάστηκε για να ρίξουν και τα χωματουργικά αλλά και πραγματικά πάρα πολύ νερό μέχρι να σταματήσει τουλάχιστον να καπνίζει. Είναι δύσκολο γιατί επειδή είναι δίπλα ακόμα εκλείεται, παρά το γεγονός ότι έχει γίνει όλο αυτό, εκλείεται τοξικό νεφος, όχι μεγάλη ποσότητα, αλλά και έχει καθίσει επί της ουσίας και όλο αυτό που έχει βγει στην ατμόσφαιρα τις προηγούμενες ημέρες. Και εμείς πήγαμε κάναμε ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν αντέχεις να καθίσεις πάρα πολύ ώρα εκτός. Οι περισσότεροι έχουν τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά. Μένουν μέσα στα σπίτια τους, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Και πραγματικά περιμένουν να δουν πώς θα περάσει όλο αυτό που ζουν. Είναι και περίεργο το έδαφος από την άποψη ότι είναι σαν να ζουν. Έχει μια κλίση δηλαδή το έδαφος, με αποτέλεσμα να μην βρίσκει πουθενά χώρο να φύγει αυτό το τοξικό νεφος από την περιοχή και δυσκολεύονται πραγματικά. Και πέρα τώρα όσον αφορά τις αποζημιώσεις και τα λεφτά που θα δοθούν, τα 5 εκατομμύρια θα δοθούν στην περιφέρεια και θα τα δώσουν στους δύο δήμους, στον Δήμο Παύλου Μέλλα και στον Δήμο Ρεοκάστρου, για την αποκατάσταση των υποδομών. Αυτό που πρέπει να γίνει πρώτα είναι το νερό, γιατί ακόμα δεν έχουν κάποια σπίτια νερό. Ένα είναι αυτό και μετά θα μπορέσουν ίσως από αύριο, κατά πάσα πιθανότητα, σίγουρα μάλλον από αύριο, να κάνουν τις αιτήσεις τους και οι πληγέντες, οι επιχειρηματίες δηλαδή, γιατί ευτυχώς σπίτια δεν κάηκαν, για να πάρουν αποζημιώσεις πρώτα για την οικοσυσκευή που έχουν χάσει και στη συνέχεια θα αποζημιωθούν στο 70% της αξίας αυτών που έχασαν άμεσα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και το μεροκάματό τους. Πραγματικά οι κάτοικοι περιμένουν πάντως μία οδηγία. Έχει δοθεί και στα αρμόδια Υπουργεία έτσι, από τους Δήμους μία ερώτηση για το τι πρέπει να γίνει. Περιμένουμε να δούμε αν θα δοθεί κάποια, τέλος πάντων, περαιτέρω οδηγία.
0: Ναι, γιατί το θέμα είναι τώρα να καθαριστεί και το έδαφος και η ατμόσφαιρα, να βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες προκειμένου οι άνθρωποι και να αναπνεύσουν και μετά με τις αποζημιώσεις να μπορέσουν να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους. Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως και σήμερα, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για 4 νησιά του Βορείου Αιγαίου και 3 νομούς στην Κρήτη. Θα τα δούμε αναλυτικά, όπως και την πρόγνωση του καιρού, με τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Καλό μεσημέρι, Νικολέτα.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους. Βεβαίως θα τα πούμε όλα γιατί νομίζω είναι πολύ ενδιαφέροντα. Καταρχάς, ποιες περιοχές είναι σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό για λίγες ώρες ακόμη. Προσοχή σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία αλλά και σε μεγάλο μέρος της Κρήτης. Εκεί θα έχουμε τις πιο δυσμενείς καιρικές συνθήκες με την έννοια ότι θα πνέουν άνεμοι που θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Όμως, ο αυριανός χάρτης της πολιτικής προστασίας είναι πιο ευίωνος, διότι δεν έχουμε κατηγορία 4 πορτοκαλί συναγερμό πια και αυτό νομίζω είναι σημαντικό, να πάρουμε ανάσες σε όλες τις περιοχές. Βεβαίως θα υπάρχει κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου και στη Δυτική Ελλάδα, σε Στερεά, Πελοπόννησο, στο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και σε ένα κομμάτι της Κρήτης και της Κεντρικής Μακεδονίας. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι κάποιες μπόρες θα έχουμε τις επόμενες ώρες σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία παραμένει υπέροχη και για την περιοχή και για την εποχή, διότι δεν ξεπερνάμε σήμερα στη χώρα τους 35 βαθμούς. Λίγο αύριο θα ανέβουμε, διότι θα πέσουν οι άνεμοι, θα έχουμε τοπικά και 36 βαθμούς. Και την Πέμπτη θα έχουμε την ημέρα με την περισσότερη αστάθεια, περισσότερες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και τη Βόρεια χώρα, με πιθανή μπόρα και στην Αττική. Λίγο θα πέσει και η θερμοκρασία και γενικώς θα έλεγα ότι κάτι ακραίο σε κάποια παράμετρο του καιρού δεν περιμένουμε το επόμενο διάστημα.
0: Τώρα, αυτές οι βροχές που μας λες θα βοηθήσουν τουλάχιστον την περιοχή του Ρεοκάστρου να καθαρίσει λίγο η ατμόσφαιρα.
7: Νομίζω είναι στο όριο να βρέξει πρόσκαιρα και εκεί, όχι μάλλον στο κέντρο της πόλης εκεί στη Θεσσαλονίκη, αλλά στα περίχωρα. Δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να βγάλει και κάποια μπόρα που νομίζω θα βοηθήσει την περιοχή σίγουρα.
0: Θα τα δούμε όμως και τις επόμενες ημέρες. Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλοκαιρινή ημέρα αιχμής σήμερα στο αεροδρόμιο Ελευθέρεως Βενιζέλος, με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση προς όλους τους προορισμούς. Πραγματοποιήθηκε χθες ευρεία σύσκεψη των αρμόδιων φορέων για το θέμα των καθυστερήσεων εναέρειας κυκλοφορίας στη χώρα μας. Όλες τις εξελίξεις θα τις ακούσουμε στο ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού.
8: Μια κανονική καλοκαιρινή ημέρα αιχμής έχουμε. Καταγράφεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος, με την επιβατική κίνηση να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα, παρά την έκθεση της Eurocontrol, η οποία κάνει λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις. Το επιβατικό κοινό δείχνει να μην ενοχλείται ή να μην αντιλαμβάνεται διαφορά. Ενδυτικά να πούμε πως έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις σε αφίξεις ιδίως σε πτήσεις του εσωτερικού. Σε κάποιες από αυτές έχουμε καθυστερήσεις που ξεκινούν από 15 και φτάνουν στα 45 λεπτά. Μεγαλύτερες όμως είναι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε πτήσεις προς τις Πολιτείες, όπου διαπιστώνεται πως τα αεροσκάφη θα απογειωθούν με καθυστέρηση από 45 λεπτά έως και 3 ώρες. Μιλάμε βεβαίως για ειδικές περιπτώσεις και όχι για τον κανόνα. Τώρα, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές συνδέσεις, δεν παρατηρείται κάτι εξωπραγματικό, υπό την έννοια πως οι όποιες καθυστερήσεις περιορίζονται στα 35 έως 45 λεπτά σε μετρημένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, και υπό το βάρος των συμπερασμάτων της έκθεσης της Eurocontrol, πραγματοποιήθηκε χθες η σύσκεψη των αρμόδιων φορέων. Θυμίζουμε πως η Eurocontrol αναφέρει πως σε συγκεκριμένη διάστημα τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο αυξήθηκαν κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η υπηρεσία όμως πολιτικής αεροπορίας υποστηρίζει ότι η εικόνα στο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι βελτιωμένη, καθώς τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις των πτήσεων μειώθηκαν κατά 31,77% σε σχέση με το αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
0: Και από την καλοκαιρινή ημέρα αιχμής στα αεροδρόμια θα περάσουμε στον πολιτικό καύσωνα, ο οποίος ανεβαίνει με την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να περνά σε νέο γύρο σύγκρουσης με αιχμή τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας, από την ακρίβεια, το κόστος ζωής ως τις υποκλοπές, αλλά και την επόμενη μέρα του πολιτικού σκηνικού. Επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ απάντησε και στις αιχμές του Αντώνη Σαμαρά για τις υποκλοπές, αλλά και στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Νότης Αναντιάδης, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Νότη.
9: Καλό μεσημέρι. Τώρα, για να ξεκινήσουμε από τις υποκλοπές, θα πρέπει να σημειώσουμε, πιστεύω, ότι υπάρχει μια έντονη διάθεση της κυβέρνησης και του κυβερνητικού εκπροσώπου να υποβαθμίσει ή, αν θέλεις, να δημιουργήσει λίγο πιο ελαφρά την όλη συζήτηση, με αφορμή το ότι πήγε καθυστερημένα από τον κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ο κ. Σαμαράς και ζήτησε να ελεγχθεί και το δικό του κινητό. Υπάρχει η συνέχεια της κριτικής που είχε ξεδιπλωθεί ήδη από την Ενημέρωση των Πολιτικών Συντακτών χθες, ότι το υπόθεση των υποκλοπών έσκασε το 2022 και το 2023 ο κ. Σαμαράς ήταν κανονικά υποψήφιος για τη Νέα Δημοκρατία και τώρα πήγε σε αγγελία μετά από 4 χρόνια. Αλλά από εκεί και έπειτα ο Παύλος Μαρινάκης, συνέδριος του Αεροχώρης, σήμερα σημείωσε μεταξύ άλλων ότι δεν ήταν η κυβέρνηση. Πρώτα ο ίδιος συνέδεσε τις υποκλοπές με την κυβέρνηση και λίγο αργότερα είπε ότι εσείς το συνδέετε. Τέλος πάντων, το θέμα βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Υπάρχει διάκριση εξουσιών, υποστηρίζει η κυβέρνηση και όταν κάποιος απευθύνεται στη δικαιοσύνη, την απάντηση θα δώσει η δικαιοσύνη. Τώρα, από εκεί και έπειτα για το κυβερνητικό έργο του Αντώνη Σαμαρά, σημειώσω ότι δεν σβήνεται η προσφορά του, αλλά αν κάνει κόμμα, φυσικά θα είναι στην αντιπολίτευση, θα αντιμετωπιστεί ως κόμμα που κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Πρόκειται να διαχωρίσει την στάση του κ. Σαμαρά από την στάση του Κώστα Καραμαλή, σημειώνοντας ότι ούτε κόμμα έχει πει ότι θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, ούτε ότι θα φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, με τις βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι, είπε χαρακτηριστικά. Και μπορούμε ότι χρέος μας είναι να πάμε μπροστά, να ζούμε μπροστά. Χάσαμε χρόνο, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι όλα ήταν πολύ καλά. Όλα ήταν τέλεια κομμένα στην μεταπολίτευση. Κάποιοι χάσαν την ισχύ τους συντάξεις και τα νέα παιδιά, οι τριαντάριδες, δεν μπορούν να πάρουν το δικό τους σπίτι. Θεώνοντας δηλαδή τα προβλήματα σε μια διαχρονική υστέρηση που παρουσιάστηκε. Το έχουν αναφέρει και άλλες φορές εδώ αυτό κυβερνητικά στελέχη, ήδη από τη δεκαετία του 80 με τον υπερδανισμό.
0: Τώρα ο κύριος άφησε και χμές σε βάρος και του Αλέξη Τσίπρα, αναφέρθηκε στην επανεμφάνισή του και μάλιστα είπε ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί το ρόλο του έντιμου πρωθυπουργού.
9: Ναι, είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί το ρόλο, τον τίτλο, συγγνώμη, του έντιμου πρωθυπουργού της μεταπολίτευσης. Είχε προηγηθεί χθες το βράδυ μια σκληρή σε υψηλούς τόνους επίθεση του Άδυνα Γεωργιάδη σε δυτικό τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος έβαλε θέμα για το κόστος, γιατί έμεινε μια εβδομάδα η Βουλή ανοιχτή παραπάνω, ενώ είχαν εξαγγελθεί νωρίτερα οι εκλογές του 19, και γιατί πέρασε εκείνη την εβδομάδα συγκεκριμένος νομοθεσία με την οποία η παθητική δωροδοκία από πλημέλημα έγινε κακούργημα. Συγκεκριμένος άνθρωπος ευνοήθηκε. Ο κύριος Βαρνάκης σήμερα ήταν λίγο πιο ήπιος, όχι λέγοντας ότι δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα, λέει, εγώ δεν το επιθέμα προσωπικά, επιθέμα πολιτικά. Δεν μπορώ να μην όμως σημειώσω ότι υπήρχε φωτογραφική διάταξη. Συγκεκριμένος ευνοήθηκε, όπως και πάρα πολλοί βέβαια βαρυπινίτες και άλλοι οι οποίοι βγήκαν από τις φυλακές κατά το διάστημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά η υπόθεση λέει ότι σε κάθε περίπτωση εγώ δεν, ως νομικός, δεν μπορώ, αν δεν έχω δει, να πω ότι κάποιος τα πήρε, αλλά οπωσδήποτε κάποιος συγκεκριμένος ευνοήθηκε από την επιλογή εκείνη του κυρίου Τσίπρα. Χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε και επίθεση στον κύριο Τσίπρα για άλλη μια φορά και για το ύψος των 500 μόλις ευρώ που δηλώνεται επισήμως ότι νοικιάζει τη βίλα κάτω από το Σούνιο. Αλλά κρατάμε το πολιτικό, το πολιτικό σκέλος αυτής της επίθεσης, ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός που μπορεί να πει ότι ήταν έντιμος. Τέλος, ρωτήθηκε για την υπόθεση της αυτοδυναμίας, λέγοντας ότι είναι μονόδρομος αυτοδυναμία. Γιατί το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη δεν είναι το Πασόκ εκείνο το οποίο παλιότερα το 12, το 15 έβαλαν πλάτη, το 12 να σωθεί η χώρα, το 15 ψήφισαν οι βουλευτές του και το Πασόκ, το κόμμα ολόκληρο, ο κόσμος του μαζί με την Νέα Δημοκρατία υπέρ του ΝΕ. Τέλος, παραδέχτηκε ότι η ακρίβεια είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα, σημειώνοντας ότι προσπαθούν πολύ συγκεκριμένα αυτό να κάνουν, να μειώνουν τη φορολογία, να αυξάνουν τα εισοδήματα, στο τέλος ημέρας, στο μέτρο του δυνατού, να ανακουφίσεται όσο είναι δυνατόν ο πολίτης.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης σήμερα στον Sky αναφορικά με τον κύριο Τσίπρα, όπως μας είπε και νωρίτερα και ο Νόνης Ανανιάδης.
3: Ο κύριος Τσίπρας επανεμφανίστηκε με βασικό του όπλο την υποτιθέμενη εντιμότητα. Λοιπόν, σκεφτείτε, κάντε εικόνα. Είτε τον Κώστα Τσιάρα, είτε τον Γιώργο Φλωρίδη, είναι οι δύο υπουργοί δικαιοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
10: Ναι.
3: Να έρχονταν εδώ, ή σε οποιαδήποτε άλλη εκπομπή ή στη Βουλή, και να έλεγαν ότι επί των ημερών υπουργίας τους, δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη, λειτουργούσε ένα παραϋπουργείο δικαιοσύνης στο Μαξίμου. Από τη στιγμή που Αλέξης Τσίπρας επιλέγει, και καλά κάνει, να επανεμφανιστεί ως ο τίμιος και ηθικός πολιτικός, θα τα θυμίζουμε όλα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο τελευταίος.
0: Τώρα εδώ στο σταθμό μας και στο Βασίλη Αδαμόπουλο τοποθετήθηκε ο Άγγελος Συρίγος αναφορικά με την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ του κύριου Σαμαρά και της κυβέρνησης. Πάμε να ακούσουμε τη σχολία ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
11: Με βρίσκεται στη Χάγη.
10: Ναι.
11: Και εδώ είχα συναντήσεις χθες με πολλούς Έλληνες.
10: Ναι.
11: Πιστέψτε με, κανένας δεν έθεσε αυτό το ζήτημα.
10: Ναι.
11: Κανένας. Όλοι με ρωτούσανε τι γίνεται με τους μισθούς, τι γίνεται με την πρόνοια στην Ελλάδα, τι μπορούν να κάνουν για να έλθουν στην Ελλάδα και να έχουν φορολογική ατέλεια για κάποιο χρονικό διάστημα, αν υπάρχουν δουλειές. Το λέω αυτό διότι μερικές φορές, κλεισμένοι λίγο στο μικρό κόσμο μας, καθόμαστε και θεωρούμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην πολιτική. Δεν το μειώνω, να διευθυνήσω. Δεν το μειώνω, αλλά ο κόσμος ζει μια αμήλυτη πραγματικότητα και δεν σχετίζεται με αυτά, φοβάμαι.
10: Εσείς θεωρείτε ότι αν κάνει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα σας κάνει μεγάλη ζημιά ή μικρή ζημιά, όπως, γιατί εδώ έχουμε βάλει και
11: σε... Θεωρώ ότι οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά είναι άτομα τα οποία σίγουρα το 2019 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, πιθανόν και το 2023, όχι στις ευρωεκλογές του 2023.
10: Μάλιστα.
11: Ότι θα κάνει ζημιά όμως θα κάνει. Δεν υπάρχει πολύ απαιτητούτο. Απλώς δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη όσο αυτή που εκτιμάται γενικώς. Είναι όμως άνθρωποι που προέρχονται από την οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης ασκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος Πασόκ υποστηρίζει ότι χάθηκε μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα και με βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέτει ερωτήματα για την πορεία των έργων και ζητά πλήρη απολογισμό. Λίνα Μπεθάνη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, με νέο βίντεο στο TikTok σημειώνει ότι με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από την κυβέρνηση χάθηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας. Χάθηκε η ευκαιρία για μεγάλα έργα υποδομών, για αποθήκευση της ενέργειας, για να θωρακιστεί πολιτική προστασία, για ένα σύγχρονο ασφαλή σιδηρόδρομο, για φθηνότερο ίντερνετ, για επένδυση σε κοινωνικές δαπάνες. Η Χαριλάου Τρικούπη κλιμακώνει την κριτική της προς την κυβέρνηση και με νέο σποτ για την μεγάλη χαμένη ευκαιρία, όπως αναφέρουν, για την έρευνα και την καινοτομία και αφορά στα ελληνικά πανεπιστήμια που έμειναν εκτός Ταμείου Ανάκαμψης. Ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνει, όπως είπες, ότι το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει απολογισμό για το πού πήγε κάθε ευρώ από το 36 δισεκατομμύρια που είχε στη διάθεσή της η χώρα. Τώρα, αναταράξεις και προβληματισμό προκάλεσαν οι δηλώσεις του Γιάννη Γουρού, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της χώρας και τα εθνικά θέματα. Με κατηγορηματικό τρόπο, η Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθάρισε πως οι ομόφωνες αποφάσεις του συνεδρίου είναι ξεκάθαρες. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος τόνισε στο Ερτιούζ ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και αυτό το εγγυάται ο κύριος Ανδρουλάκης. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία, είπε, δεν μπορεί να υπάρξει. Στο μεταξύ, χθες στη Θεσσαλονίκη, με κεντρικό μήνυμα το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία και τις προοδευτικές δυνάμεις, παρουσιάστηκαν 46 νέα στελέχη της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης στην Κεντρική Μακεδονία. Πρόκειται για πρόσωπα από το χώρο της αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακοί και επιστήμονες.
0: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και όλα αυτά φυσικά σε μια περίοδο που το ΠΑΣΟΚ, στον απόϊχο των τελευταίων δημοσκοπήσεων, επιχειρεί λοιπόν να ενισχύσει το πολιτικό του στίγμα και να δώσει έμφαση στην προγραμματική του πρόταση. Τώρα, σε κρίσιμη καμπή όμως βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, με την Κεντρική Επιτροπή να καλείται να καθορίσει την επόμενη μέρα του κόμματος εν μέσω της εσωκομματικής σύγκρουσης για τη στάση απέναντι στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Πολάκης θέτει ανοιχτά θέμα ηγεσίας. Ο Νίκος Παπάς προκρίνει ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και ζητά αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του κόμματος, ενώ την ίδια ώρα ο Σωκράτης Φάμελος επιχειρεί να διατηρήσει τη συνοχή της παράταξης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καθώς, Βαγγέλη, και οι αποχωρήσεις και οι ανεξαρτοποιήσεις στελεχών εντείνουν όλο αυτό το τεταμένο κλίμα, με την κρίσιμη, φυσικά, όπως μας έλεγες χθες, συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής να αναμένεται να καθορίσει τις επόμενες κινήσεις στο κόμμα. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα το πρωί ο κύριος Παύλος Πολάκης επανέλαβε την πρότασή του και φαίνεται ότι το κλίμα εντείνεται. Από τη μεριά του, ο κύριος Νίκος Παπάς ζήτησε την δημοσιοποίηση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Κάτι που είναι δεδομένο, όπως είπε ο ίδιος, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής είναι γνωστά. Φαίνεται ότι οι πληροφορίες λένε, αναμένεται με ενδιαφέρον μάλλον, αν θα διεξαχθεί η πολιτική γραμματεία μία ή δύο μέρες πριν από τη συνεδρίαση, την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος, μέλος πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, ζήτησε καθαρές λύσεις. Εδώ και τώρα, μάλιστα, σε διαφορετική περίπτωση, εκτιμά ότι υπάρχει ο κίνδυνος μιας βαθιάς εσωστρέφειας και απαξίωσης του όλου χώρου. Όλο αυτό το κλίμα, συν το δεδομένο ότι από την πολιτική γραμματεία έχουν παραιτηθεί 3 ή 4 μέλη, εντείνει το βάρος της απόφασης για την Κεντρική Επιτροπή. Αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον επίσης και η άποψη, η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, του κ. Σωκράτη Φάμελου, προς την Κεντρική Επιτροπή, από την οποία θα εξαρτηθούν και πολλά.
0: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ο κ. Βελόπουλος αναρωτήθηκε πού βρίσκουν τα λεφτά για τη δημιουργία νέων κομμάτων και αμφισβήτησε ευθέως την επαγγελματική διαδρομή των δύο πρώην πρωθυπουργών.
14: Όταν μου πείτε τι δουλειά κάνει ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, θα κάτσω να συζητήσω σοβαρά. Αφού οι άνθρωποι είναι ανεπάγγελτοι, άεργοι, άνεργοι. Ο κύριος Τσίπρας είναι άνεργος πολιτικός, δεν δουλεύει και θέλει να σώσει την πατρίδα μου. Ο κύριος Σαμαράς δεν δούλεψε ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που δεν δουλεύουν, δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν. Μόνο η πολιτική είναι επάγγελμα για αυτούς. Για μας η πολιτική είναι λειτουργήμα. Λειτουργοί είμαστε οι πολιτικοί και όχι επαγγελματίες. Τα έχουν μπερδεμένα στο μυαλό τους. Ρεβάν στην πολιτική και προσωπικές φιλοδοξίες, μόνο φιλοδοξίες, δεν χωρούν κύριε Τσίπρα, κύριε Σαμαρά και οι υπόλοιποι που επανέρχεστε από τα παράθυρα και από τις πόρτες.
0: Ακόμη μία δημοσκόπηση ήρθε στο φως της δημοσιότητας, στη Σιντερβιού για την εφημερίδα Political, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος Νέα Δημοκρατία. Καταγράφεται στην πρώτη θέση με 30,1%, με την Ελλάς να ακολουθεί στη δεύτερη με 17,4% και το Πασόκ στην τρίτη με 12,3%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,8%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 7,4%, ΚΚΕ 5,5% και τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Στο ερώτημα για το ποια κυβέρνηση θα θεωρούν καλύτερα μετά τις εκλογές, το 49% των ερωτηθέντων επιλέγει την αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 44% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση στο ερώτημα για το ποιος πολιτικός αρχηγός εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας με ποσοστό 29,5%.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και ήρθε και η ώρα της τελικής ευθείας για τους φετινούς υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, σηματοδοτώντας την κορύφωση ουσιαστικά των προσπαθειών μιας ολόκληρης χρονιάς για τους υποψηφίους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Ελίνα Κολύβα θα μας βοηθήσει λίγο για τα χρηστικά και την διαδικασία όσον αφορά την υποβολή του μηχανογραφικού. Καλό μεσημέρι, Ελίνα.
15: Καλό μεσημέρι. Και η ηλεκτρονική εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 5η 16 Ιουλίου. Οι υποψήφοι θα χρειαστούν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που δημιούργησαν πριν από λίγες ημέρες στο λύκειό τους και τον οκταψήφιο κωδικό που αναγραφόταν στο δελτίο εξεταζόμενου. Όσοι υποψήφοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν password μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους είτε τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας είτε τις δύο επιπλέον ημέρες που θα λειτουργήσουν τα λύκεια εντός του Ιουλίου. Στο μηχανογραφικό δεν θα εμφανιστούν όλες οι σχολές, αλλά μόνο οι σχολές του πεδίου του κάθε υποψηφίου όπου μπορούν να δηλώσουν ανάλογα με τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ καλά τη σειρά προτίμησης. Καλό είναι να κάνουν αρχικά μια προσωρινή αποθήκευση και να τυπώσουν το μηχανογραφικό και να κάνουν έρευνα σχετικά με τις σχολές, τα μαθήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τα μεταπτυχιακά, την αγορά εργασίας. Όταν σιγουρευτούν λοιπόν ότι η σειρά που έχουν δηλώσει τις σχολές είναι αυτή που επιθυμούν, τότε να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους. Να σας πω ότι σήμερα δημοσιεύτηκαν και οι φετινές τιμές ελάχιστης βάσης εισαγωγής ανά επιστημονικό πεδίο, η οποία, να σας πω, υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων του κάθε πεδίου. Η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, όπου είχαμε μια αύξηση 6,6% σε σχέση με πέρυσι, πάρα πολύ μεγάλη. Η άνοδος αυτή αποδίδεται στις πολύ καλές επιδόσεις που είχαν οι υποψήφοι του δεύτερου επιστημονικού πεδίου στη φυσική και τα μαθηματικά, κάτι που σημαίνει ότι οι πολυτεχνικές σχολές θα δεχτούν και τις αμεγαλύτερες ανωδικές πιέσεις. Στα υπόλοιπα πεδία, στο πρώτο των ανθρωπιστικών σπουδών, έχουμε μια πολύ μικρή πτώση, μείον 0,09, δεν πήγαν καλά τα παιδιά στα αρχαία, ενώ στο τρίτο των ιατρικών σχολών έχουμε αύξηση 0,33, αναμένεται δηλαδή και εδώ να δούμε άνοδο των βάσεων στις ιατρικές, και πτώση 0,17 στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, γιατί εδώ θυμίζω είχαμε πάνω από τους μισούς υποψηφίους κάτω από τη βάση στην οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσουν και οι βάσεις στο τέταρτο πεδίο της οικονομίας. Οι βάσεις τώρα εισαγωγής εκτός από τους βαθμούς εξαρτώνται και από τις επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, 23 ή 24 Ιουλίου θα ανακοινωθούν και οι υποψήφοι θα γνωρίζουν σε ποια σχολή θα έχουν εισαχθεί.
0: Εν αναμονή λοιπόν και φυσικά πολύ προσοχή όπως μας είπες και σκέψη για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Στο Αγαθονής εγκαινιάστηκε το νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο, ένα σημαντικό έργο για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ακριτικού νησιού. Πρόκειται για το 303ο νέο πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που παραδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Τα εγκαίνια πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλειο Δαμόπουλο, ο Υπουργός Πολιτισμού ανέφερε ότι στρατηγικό στόχος του Υπουργείου είναι κάθε νησί να διαθέτει το δικό του μουσείο. ενημέρωση ώστε να αναδεικνύεται η τοπική ιστορία και η πολιτιστική κληρονομιά. Όπως τόνισε, η πολιτεία έχει υποχρέωση να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα ακριτικά νησιά.
16: Εμείς στην πολιτική μας έχουμε βάλει ως στόχο κάθε νησί, κάθε μικρό νησί μας να έχει και το δικό του μουσείο. Ήταν αυτονόητο ότι το Αγαθονήσι δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό το σχεδιασμό. Ειδικά για τα νησιά όπως το Αγαθονήσι, που βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Mm-hmm. Με τους λίγους κατοίκους πλέον που έχουν μείνει και με τα ακόμα λιγότερα παιδιά τα οποία είναι στο σχολείο, είναι υποχρέωση της πολιτείας να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα και στο βαθμό που αναλογεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, σίγουρα το Αγαθονήσι έπρεπε να έχει το δικό του αρχαιολογικό διαχρονικό μουσείο. Καταρχήν, γιατί αυτό είναι ένα δικαίωμα το οποίο το έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες όπου και αν βρίσκονται. Δεν έχει σημασία αν είναι στην Αθήνα ή το Αγαθονήσι. Δικαιούνται τα παιδιά του σχολείου να μπορούν να πηγαίνουν στο μουσείο τους, να κάνουν τα μαθήματά τους, να μαθαίνουν την τοπική και την εθνική μας ιστορία.
0: Σε εφαρμογή τίθεται η ρύθμιση με την οποία το Δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Οι πολίτες αυτοί, όταν πήγαιναν να μεταβιβάσουν, να ακροδοτήσουν ή να κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το Δημόσιο που εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που το ίδιο Κώστα Τσάβαλε τους είχε δώσει. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στο κρατές μας. Τα συναρμόδια λοιπόν Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενεργοποίησαν, όπως είπες και εσύ, ρύθμιση με την οποία το ελληνικό δημόσιο πάβει οριστικά να διεκδικεί αγροτικά κίνητα τα οποία το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν σε πολίτες. Με την εφαρμοστική εγκύκλιο που εκδόθηκε, το δημόσιο απέχει από νέες δικαστικές διεκδικήσεις και δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας. Σταματούν τώρα οι δικαστικές διαμάχες για περιπτώσεις που καλύπτονται από τον νόμο. Ανοίγει ο δρόμος για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών υπέρ των πραγματικών ιδιοκτητών. Οι ιδιοκτήτες μπορούν πλέον ελεύθερα να μεταβιβάσουν, να πουλήσουν ή να κληροδοτήσουν τα κτήματά τους. Η ρύθμιση αφορά αγροτεμάχια που κατέχουν και καλλιεργούν επί δεκαετίες οι πολίτες δυνάμει διοικητικών πράξεων. Μιλάμε δηλαδή για παραχωρητήρια αγροτικών διανομών, αγροτικούς κλήρους, υποδείξεις εγκατάστασης από δημόσιες αρχές. Όλα αυτά λοιπόν που τους έδωσε το δικαίωμα στη γη, σε αυτή τη γη που κατέχουν τέλος πάντων. Mm-hmm. Να πούμε ακόμα ότι πρόκειται για χιλιάδες πολίτες όλη τη χώρα. Καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει δώσει το ελληνικό δημόσιο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας και λύνεται κατά κάποιο τρόπο ένα θέμα. Από ότι δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να πούμε και σύντομα για τις δηλώσεις που έκανε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο περιθώριο των εγγενείων του 3ου My Point, με την ευκαιρία να το πούμε και αυτό στην Κηφισιά νωρίτερα σήμερα. Δήλωσε ότι η κυβέρνηση δίνει πρακτικές λύσεις σε καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ανυπεράσπιστος πολίτης στις συναλλαγές του με το δημόσιο. Η ρύθμιση με την οποία μπαίνει τέλος σε παράλογες διεκδικήσεις ακινήτων από την πλευρά του δημοσίου είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς δήλωσε από την πλευρά του ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει άμεσα μια σημαντική μεταρρύθμιση που βάζει τέλος σε μια πολυετή στρέβλωση.
0: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Η φάση των 16 ολοκληρώνεται σήμερα με τις αναμετρήσεις Αργεντινή-Αίγυπτος στις 7 και Ελβετία-Κολομβία στις 11. Στο μεγάλο ιβηρικό ντέρμπι η Ισπανία λήγησε την Πορτογαλία με 1-0, ενώ το Βέλγιο συνέδριψε με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξασφαλίζοντας αμφότερες την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλου. Για να πάμε στον Δημήτρη Καϊμά να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, last dance τώρα ενός μεγάλου για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αποχαιρετά και το Μουντιάλ.
18: Εκτός συντηρητικού απρόπτου, έτσι, με τον Ρονάλντο ποτέ δεν μπορεί να ξέρεις. Και για το λέω αυτό, γιατί το επόμενο Μουντιάλ θα γίνει στην πατρίδα του, Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να ξυπνήσει ο Ρονάλντο. Δεν έχει πει, για το Μουντιάλ το θεωρούμε ότι είναι δύσκολο. Σίγουρα θα παίξει, νομίζω, στο επόμενο Euro, αλλά όπως και να έχει, 6 Μουντιάλ, έχει σκορέρει και στα 6. Είναι νομίζω μία από τις μορφές που έχουν σφραγίσει το ποδόσφαιρο με την παρουσία του στα Μουντιάλ που μιλάμε τώρα, θα μπορούσε να πάει και ψηλότερα, αν είχε έτσι και περισσότερους έτσι ανάλογους συμπαίκτες.
0: Πάντως του κόστησε αυτή η ήττα, είδαμε και τα βίντεο να περπατά μόνος του,
18: και θλιμμένος. Και πολλοί τον δωρούν έτσι, αλλά εγώ τους απαντώ, σαραντάριδες. Ένα σαραντάρι να μπορεί να τα κάνει αυτά και να πει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο, σίγουρα δεν είναι για να κορυδεύουμε επειδή σκάει ένα δάκρυ. Δεν είναι κακό στο κάτω-κάτω. Ναι. Ένα δάκρυ δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο άντρα κάποιο επειδή κλαίει. Τα λέω αυτά διαβάζοντα τα social media και πώ τον λουδωρούν. Σίγουρα μια πολύ μεγάλη μορφή του ποδοσφαίρου.
0: Και σε κάθε περίπτωση όλα αυτά επηρεάζουν και την ψυχολογία του αθλητή. Οπότε είναι λογικό να σπάνε και εκείνοι.
18: Περίμενε και κάτι παραπάνω. Δηλαδή να είναι μια ακόμη πρόκριση.
0: Πάντω για άλλη μια φορά, αυτό που λέμε για το φετινό Μουντιάλ είναι ότι είναι της έκπληξης πραγματικά και δεν ξέρω τώρα και στο ματς Βέλγιο Ηνωμένες Πολιτείες τελικά κέρδισε η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη και αναφέρομαι και στην παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.
18: Ναι, κοίταξε. Πριν το παιχνίδι και πριν τα γίνω όσα έγιναν μέσω τη παρέμβαση του Τραμπ και τον Ιφαντίνο να παίξει ένας ποδοσφαιριστής της Αμερικής που είχε δεχτεί κόκκινη κάρτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν φαβοροί. Γιατί αν είχαν δείξει ότι ήταν μια καλή ομάδα, ενώ το Βέλγιο. Λες ότι την παλεύει. Όμως εχθές δεν ξέρω αν αυτό που λέμε ήταν η θεία δίκη του ποδοσφαίρου, αλλά πολύ καλύτερο το Βέλγιο και πήρε πανάξια νίκη και μάλιστα στο τέλος έκανα και την πλάκα τους. Οι Βέλγοι χόρεψαν το χορό του Τραμπ μόλις τελείωσε το παιχνίδι για να πικάρουνε τον πρόεδρο της Αμερικής έτσι για την... Αλλά εδώ ο Ιφαντίνο. Αν ήταν λάθος μία φορά ο Τραμπ για την παρέμβαση, λάθος τον Ιφαντίνο που είπε ναι και ανέρεσε την κόκκινη κάρτα του ποδοσφαιριστή.
0: Και σήμερα τι βλέπουμε?
18: Λοιπόν...
0: Δεν ρωτάω τι να περιμένουμε γιατί πραγματικά δεν ξέρω.
18: Ναι. Κοίταξε, το Αργεντινή, Αίγυπτος λες ότι είναι γκράντε φαβορί η Αργεντινή με τα χίλια. Όμως είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στο ακροτήρι στην παράταση. Και η Αίγυπτος από την άλλη έδειξε ότι είναι σκληρό καρύδι. Να δούμε έτσι αν θα είναι παιχνίδι μόνο για έναν ή θα κρατήσει το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Και το Ελβετία-Κολομβία νομίζω είναι μάλλον το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι. Μπορεί να μην είναι ομάδες που κεντρίζουν το ενδιαφέρον, αλλά είναι καλές ομάδες και νομίζω 11 ώρα το βράδυ αξίζει ο κόπος να το παρακολουθήσουν.
0: Θα τα σχολιάσουμε μαζί και αύριο, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
18: Εντάξει.
0: Εμείς μένουμε εκτός συνόρων και θα πάμε στη Γαλλία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα καύσωνα. Παράλληλα μένονται και οι πυρκαγιές στο νότο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα σύνταξης. Έλενα.
19: Πάνω από 800 πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες στη νότια Γαλλία, κυρίως στην περιοχή των Ανατολικών Πυρηναίων, όπου 10.000 κάτοικοι και τουρίστες έχουν αναγκαστεί να εκενώσουν την περιοχή. Παράλληλα, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα καύσωνα από τις αρχές Ιουνίου, με τις θερμοκρασίες να αναμένονται λίγο χαμηλότερες από το προηγούμενο κύμα καύσωνα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι η χώρα είναι καταπονημένη από τις ψηλότερες αυτές θερμοκρασίες που αναμένεται σε κάθε περίπτωση να φτάσουν και πάλι τους 40 βαθμούς Κελσίου.
0: Πολύ δύσκολες συνθήκες στη Γαλλία και είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες όλες αυτές τις εικόνες που μας περιέγραψες, Έλενα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να έρθουμε όμως ξανά στα δικά μας, στο αστυνομικό δελτίο, γιατί είχαμε σκηνές από κινηματογραφική ταινία, οι οποίες εκτυλίχθηκαν το πρωί στην Αγία Παρασκευή, όταν η αστυνομία επιχείρησε να σταματήσει αυτοκίνητο για έλεγχο. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, ακολούθησε καταδίωξη, όταν τελικά το όχημα κινητοποιήθηκε και μέσα σε αυτό, ηλιακού οκό, βρέθηκε σημαντική ποσότητα κάναβης.
20: Καλό μεσημέρι, 49 συσκευασίες συνολικού βάρους 61 κιλών και 250 γραμμαρίων τώρα μέσα στο όχημα βρέθηκαν και οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν και το ένα από τα δύο άτομα τα οποία ήταν στο αυτοκίνητο. Άλλος διέφυγε, το άλλο άτομο διέφυγε. Νωρίς το πρωί έγινε σήμα από τους αστυνομικούς στην Αγία Παρασκευή να σταματήσει το όχημα. Το όχημα, όπως είπες, δεν σταμάτησε. Ακολούθησε μια καταδίωξη στα στενά της Αγίας Παρασκευής και σε μικρή απόσταση το όχημα κινητοποιήθηκε. Τότε οι αστυνομικοί προχώρησαν στη μία σύλληψη και είδαν βεβαίως και εντόπισαν βεβαίως και τη μεγάλη ποσότητα ινδικής κάναβης. Τώρα συνεχίζονται βεβαίως οι έρευνες για τον εντοπισμό του δευτέρου ατόμου, αλλά φυσικά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα άτομα αυτά προμηθεύτηκαν και η προμήθεια αλλά και η διακίνηση των ναρκωτικών που παραλαμβάνω ότι ήταν 61 κιλά και 250 γραμμάρια ινδικής κάναβης.
0: Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιανοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Σοφία Γιανοπούλου και αμέσως μετά μείνετε σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα.
1: Η ώρα είναι 3.

0: θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

για την ψυχή. Food for my soul. Με αυτό το κομμάτι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι οι Dragons, μια μπάντα τριών αδελφών που έκαναν φωνητικά στους θρυλικούς Beach Boys από το 1970. Θεωρούταν χαμένο αυτό το κομμάτι μέχρι που ο DJ Food το πέτυχε τυχαία σε ένα soundtrack μιας παλιάς σερφ ταινίας, εντόπισε τα αδέλφια και έφερε ξανά στο φως αυτό το υπέροχο, έτσι ηλιόλουστο καλιφορνέζικο σερφ pop τραγούδι.

Πολύ μου αρέσει αυτό το κομμάτι από τη σύγχρονη αμερικανική indie folk και rock σκηνή Javelin, ο τίτλος του από το 8ο studio album του Kevin Morby με τίτλο Little Wide Open που κυκλοφόρησε πρόσφατα και έχετε δύο ωραία μέχρι αύριο το μεσημέρι αν θέλετε να συμμετέχετε και εσείς στο διαγωνισμό που τρέχει μόνο στο Instagram του Κόσμος. Αν θέλετε βεβαίως να δείτε live τον Robert Plant στο Λυκαβητό μεθαύριο 5η στις 9 Ιουλίου, μία από τις σημαντικότερες φωνές στην ιστορία της rock σκηνής, ένας καλλιτέχνης με ανεπανάληπτη εκφραστικότητα και διαχρονική επιρροή που εδώ και σχεδόν 6 δεκαετίες συγκινεί το κοινό παγκοσμίως από την θρυλική εποχή των Led Zeppelin έως την διαρκώς εξελισσόμενη και δημιουργικά ανήσυχη προσωπική του πορεία. Robert Plant live στο θέατρο του Λυκαβητού μαζί με του Saving Grace και την Suzy Dian. Μόνο στο Instagram θα βρείτε το σχετικό post και θα διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για αυτό το live. Οι νικητές, να σας θυμίσω, ενημερώνονται από εμάς με προσωπικό μήνυμα.

ωραία καταιγιστική ερμηνεία από τη μουσική κολεκτίβα των Γάλλων Φόβ σε ένα κομμάτι που αποτυπώνει έτσι με ειλικρίνεια το άγχος, τη ματαιότητα αλλά και την οργή της σύγχρονης νεολαίας. Από το 2013 ακούσαμε το κομμάτι Blizzard, ολοκένουργιο το επόμενο, Κούτιμαν και Ντέκελ ακούμε Let Your Love.

η Φατουμάτα Ντιάβαρα, γεννημένη στο Μάλι, και ο Ντέιβιντ Βόλτερς από τη Μαρτινίκα, και οι δύο βέβαια ζουν και ηχογραφούν στη Γαλλία. Εδώ από την πρόσφατη συνεργασία τους, κυκλοφορία του 2026 αυτό. Το πολύ γλυκό αφρο-pop κομμάτι με τίτλο «Tea Love»

Με συνεργασία θα ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο. Άλλο ένα κομμάτι που ενώνει μουσικά την Αφρική με το Ηνωμένο Βασίλειο, η Caveman από την Ιγυρία και ο Βρετανός ράπερ με καταγωγή από την Γκάνα, ο Πάσα Λιε. Και ένα κομμάτι με τίτλο Gatekeepers αμέσως τώρα στον αέρα μας και μετά σύνδεση με το Earth News Radio να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Άγκυρα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όπου ξεκινάει σήμερα η διήμερη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Σε θερμό κλίμα, η υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ από τον Τούρκο ομολογό του. Αυτήν την ώρα η συνάντηση των δύο ηγετών. Η αμυντική και στρατιωτική συνεργασία και η άρση των κυρώσεων ΚΑΤΣΑ, καθώς και το πρόγραμμα του μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΑΝ και η προμήθεια κινητήρων F-112 μεταξύ των 10 σημείων της ατζέντας Τραμπ-Ερντογάν, σύμφωνα με το Πολιτικό. Ο Τραμπ αναμένεται να μεταφέρει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, σύμφωνα με τους New York Times που επικαλείται 4 Αμερικανούς αξιωματούχους. Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας. Στην τουρκική πρωτεύουσα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, πρόβαλε το κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας. Επικύρωσε το εφετείο την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ωστόσο μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης που θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφια σε εκλογές. Απολογίες οπαδών για εγκληματική οργάνωση, μία προφυλάκηση, 7 ελεύθεροι υπόωρους. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Vita της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ.
3: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.

με ένα αριστούργημα της reggae μουσικής, Sunny Shining βεβαίως, από το άλμπουμ Kaya του 1978, σε έναν ύμνο για την ομορφιά της φύσης και τη θετική ενέργεια. Έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, μεσημέρι 3η 7 Ιουλίου, και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Από την πολιτικοποιημένη roots reggae σκηνή της Τζαμάικα, το επόμενο με κοινωνικά μηνύματα στους στίχους, από το 1983 ο Pablo Moses. Καλώς ήρθατε κι εσείς που μόλις συντονιστήκατε, καλησπέρα σε όλους.

Ζωάο Σέλβα, λίγο πριν μας έστειλαν για μια βουτιά Μπάνιο Ντε Μαρ, και εδώ οι θρυλικοί Jungle Brothers ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον Νίκο Ντίμος, έναν από τους πιο γνωστούς DJs και παραγωγούς της Νέας Υόρκης, εδώ σε ένα αφροφάνκ κομμάτι που βασίζεται σε ένα παλιότερο τραγούδι του σπουδαίου μουσικού από τον Μπενίν της Αφρικής, τον Μαμαντού Ταγκουντία. Αφροκινέτικο τίτλος.

Happy Dog Project, το σχήμα από την Αθήνα που αναμειγνύει με δεξιοτεχνία, funk, jazz αλλά και ελληνική παράδοση. Εδώ ένα εκρηκτικό πραγματικά μοσαϊκό με το κομμάτι Dale Palo που πολύ μου αρέσει και στα φωνητικά ο Jeff Gonzalez, BNC. Γιάννης Δημητριάδης βεβαίως στα πλήκτρα. Γεια σου Γιάννη.

από το άλμπουμ Treat του 2020 και φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την όμορφη επικοινωνία μας. Έρχεται... Ποιος έρχεται? Κωνσταντίνος Πατζόγλου βεβαίως για το επόμενο 2 ώρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με τον Κίναν, τον Καναδό ράπερ με καταγωγή από τη Σομαλία, εδώ από τη συνεργασία του με τον Αμερικανό Mos Def και το άλμπουμ Troubadour του 2009 με το κομμάτι America. Από τον Γιάννη Κωνσταράκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Jazz Week στο Gaza Roof Stage. 5 μοναδικές βραδιές. Κορυφαίοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας και εγχώριας jazz και soul σκηνής. Κυριακή 5 Ιουλίου, Bilal. Τρίτη 7 Ιουλίου, Χριστοδούλου, Ντούβας. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Λετήση. Πέμπτη 9 Ιουλίου, Πέτρος Κλαμπάνης. Σάββατο 11 Ιουλίου, Βερόνικα Σουίφτ. Jazz Week στο Gaza Roof Stage. Η jazz του σήμερα, η θρύλη του αύριο.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευτεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Soul Vibration. Είμαστε κάπως επηρεασμένοι όσον αφορά το Soul από τη χθεσινή βραδινή συναυλία στο Λυκαβιτό. Θα πούμε περισσότερα αργότερα. Είμαστε εδώ, είναι 6 λεπτά μετά από τις 4, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα και rteco.gr, μας ακούτε και εκεί, είναι απογευματάκι Τρίτης, 7 μετά από τις 4, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα και rteco.gr, μας ακούτε και εκεί, είναι απογευματάκι Τρίτης, 7.

Team Atlas και το Encore. Και σήμερα λέω να ξεκινήσουμε την εκπομπή από τη στήλη του Θοδωρή Αντωνόπουλου στο lifeo.gr που έχει τίτλο «Οπτική γωνία». Και το σημερινό άρθρο τιτλοφορείται «Είναι τόσο δύσκολο τη συνομιλία σου στο κινητό να την ακούς μόνο εσύ». Και γράφει για ένα παριστατικό το οποίο δεν το γνώριζα. Το επεισόδιο λέει που συνέβη στην αίθουσα αναμονής οφθαλμιατρίου στο Χαϊδάρι με έναν άνδρα να τραυματίζει σοβαρά χτυπώντας με γροθιά στο πρόσωπο έναν άλλον, ο οποίος τόλμησε να τον παρακαλέσει να βγει έξω να μιλήσει στο κινητό του επειδή ενοχλούσε τους παρευρισκόμενους. Έφερε, λέει, στην επιφάνεια ένα πρόβλημα αντικοινωνικής νοοτροπίας και συμπεριφοράς που γίνεται όλο και σοβαρότερο. Ο λόγος για την ανεξέλεγκτη χρήση των κινητών σε δημόσιους χώρους και την αξίωση ουκολίων, λέει, συμπολιτών μας να ακούμε στη διαπασόν και με κάθε λεπτομέρεια, συχνά στην κυριολεξία μέσα στο αυτί μας, τις ηχηρές συνομιλίες τους με τρίτους. Λίγο τους νοιάζει αν προσπαθείς να συγκεντρωθείς σε κάτι, αν είσαι κουρασμένος, ζαλισμένος, κακοδιάθετος ή χαμένος στις δικές σου σκέψεις που πάντως δεν τις κάνεις βούκινο, γράφει. Δεν αναφέρομαι, λέει, στις περιπτώσεις εκείνες που το σήμα δεν είναι καλό και άρα χρειάζεται να υψώσεις τον τόνο της φωνής σου λίγο παραπάνω, αν και κάλλιστα μπορείς να καλέσεις ή να ζητήσεις να σε καλέσουν άλλη στιγμή από άλλο σημείο. Δεν είναι δά όλα τα τηλεφωνήματα τόσο σοβαρά και επίγοντα. Αναφέρομαι, λέει, στις πολύ περισσότερες περιπτώσεις που ο διπλανός ή η διπλανή σου στο μετρό, στο τρόλεϊ, στο κτέλ, σε κάποια ουρά ή αίθουσα αναμονής, σε κάποια παράσταση λίγο πριν από την έναρξή της, γκαρίζει, γράφει εντός εισαγωγικών, επί ώρα στο συνομιλητή του, σου πριονίζει επίσης το αυτή, καθώς συνομιλούν φωναχτά και πολύ συχνά σε ανοιχτή ακρόαση βεβαίως. Και όχι, δεν φαίνεται να τους ενδιαφέρει αν βγάζουν έτσι στη φόρα τα προσωπικά ή τα επαγγελματικά τους, ούτε αν η συμπεριφορά αυτή είναι από ενοχλητική έως ανυπόφορη.

να το διαβάσετε, έχει ενδιαφέρον, γιατί ασχολείται με αυτή την σύγχυση που υπάρχει μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου χώρου.

Benjamin Biolay και Dan La Mer Cobenz από το μακρινό 2007, αυτό το τραγούδι, αυτή η βόλτα στους δρόμους του Παρισιού. Και πάμε τώρα για τις ειδήσεις σιγά σιγά, να μάθουμε τα τελευταία νέα, τι γίνεται αυτή την ώρα στην χώρα μας, τι γίνεται στον κόσμο μας, τι γίνεται στον πλανήτη μας. Αυτή είναι η Canons.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τους στενούς δεσμούς που συνδέουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με την Τουρκία υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις πρώτες κοινές τους δηλώσεις στο Λευκό Παλάτι στο περιθώριο της διήμερης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. «Έχω πολύ καλή χημεία με τον Ερντογάν, το ΝΑΤΟ με απογοήτευσε πολύ», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους. Δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις Κάτσα σε βάρος της Τουρκίας, τονίζοντας ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους. Για τα F-35 είπε «θα το σκεφτούμε», καθώς η Τουρκία, όπως είπε, ήταν πιο πιστή σε εμάς από άλλες χώρες. Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τη μήνυ των ηγετών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας. Στην τουρκική πρωτεύουσα αναμένεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Επικύρωσε το εφετείο την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ωστόσο μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης που θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφια σε εκλογές. Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να αποσαφηνίσει σήμερα εάν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: παιδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Projecto Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλώρος Φλωρίδης και Αγγίλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

No matter what you're going through, good or bad, you can always hope for better days. Soul Basement και Better Days. Τις περιμένουμε πώς και πώς. Δεύτερο ημέρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6. Μην κοιτάς το ρολόι. Καλά το είπα, δεύτερο. Το διόρθωσα. Και εσύ βιάζεσαι μάλλον να φύγουμε. Λοιπόν, μέχρι τις 6 όμως θα είμαστε εδώ. Δεν πάμε πουθενά. Μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. Είμαστε στο δεύτερο ημέρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας βρίσκεται. 2-10-6-06-64-29 που χτυπάει στο στούντιο, ένας τρόπος επικοινωνίας. Ο άλλος τρόπος μέσα από τα social, Κόσμος 936, έτσι θα μας βρείτε. Και φυσικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio.

0: Want You. 50 χρόνια συμπληρώνονται από την κυκλοφορία του. Κυκλοφόρησε για την ακρίβεια 16 Μαρτίου του 1976 από τη Motown Records. Που έχει επηρεάσει γενιές καλλιτεχνών και έτσι λοιπόν ο Χωσέ Τζέιμς που ήρθε στην Αθήνα αφιέρωσε την βραδιά χθες στο Λυκαβητό σε αυτό το άλμπουμ και στην επέτειο των 50 χρόνων από την κυκλοφορία του. I Want You λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ωραία η βραδιά, εξαιρετική και η China Moses και... Ένιωσα ότι ήμουν σε κάποιο live μακριά στη Νέα Υόρκη και ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that.
0: Και είπα να ακούσουμε και Barry White σήμερα.
1: We've shared love and made love. Doesn't seem to me like it's enough.

Take 5, πολύ αγαπημένο μας. Και έβλεπα σήμερα που λέτε ένα άρθρο σχετικά με εμάς που μιλάμε συχνά, δυνατά στον εαυτό μας. Και αυτό δεν είναι καθόλου κακό, γιατί σίγουρα έχει τύχει σε όλους, νομίζω, ή στους περισσότερους, να ψάχνουν τα κλειδιά και να λένε στον εαυτό τους πού τα άφησα πάλι, ή να μπαίνουν σε ένα δωμάτιο και να αναρωτιόμαστε, το κάνουμε συχνά αυτό νομίζω, δυνατά, τι θέλω τώρα εγώ εδώ, γιατί μπήκα σε αυτό το δωμάτιο. Το να μιλάμε πάντως στον εαυτό μας είναι κάτι, λέει, πολύ πιο συνηθισμένο από όσο νομίζουμε, και το πιο ενδιαφέρον δεν είναι ένδειξη, λέει, περίεργης συμπεριφοράς, αλλά ένας φυσικός τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος οργανώνει τη σκέψη του, και ίσως τελικά αυτό που φαίνεται σαν μια μικρή παράξενη συνήθεια, η αυτοομιλία δηλαδή, είναι στην πραγματικότητα ένα από τα πιο εύκολα εργαλεία για πιο καθαρό μυαλό. Έρευνες λοιπόν αναφέρουν ότι όταν μιλάμε δυνατά στον εαυτό μας, μπορούμε να βελτιώσουμε τη συγκέντρωση και την απόδοσή μας σε απλές καθημερινές εργασίες. Και η αυτοομιλία, λέει, βοηθά τον εγκέφαλο να οργανώνει τις σκέψεις με πιο δομημένο τρόπο. Όταν σκεφτόμαστε σιωπηλά, οι ιδέες μπορούν να τρέχουν γρήγορα και ακατάστατα. Όταν όμως τις λέμε δυνατά και τις λέμε προς τον εαυτό μας και τις ακούμε κιόλας, αναγκαζόμαστε να τις βάλουμε σε μια σειρά. Και αυτό έχει, λέει, τρία βασικά αποτελέσματα. Έχει την καλύτερη συγκέντρωση, έχει πιο καθαρή σκέψη, έχει λιγότερη νοητική σύγχυση, και η φωνή λειτουργεί σαν φρένο στις υπερβολικά γρήγορες σκέψεις. Όχι μόνο συγκέντρωση, αλλά και διαχείριση άγχους επίσης. Βοηθάει και σε αυτό. Το να μιλάμε, λέει, στον εαυτό μας δεν βοηθά μόνο στη δουλειά ή στις καθημερινές εργασίες, μπορεί να βοηθήσει και στη διαχείριση των συναισθημάτων. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι λέμε, όταν μιλάμε στον εαυτό μας, ότι θα τα καταφέρω, μπορώ να το κάνω και αυτό, ή πάρε μια ανάσα, ή συγκεντρώσου, βήμα-βήμα.

αλήθεια είναι πάντως πως σε στιγμές πίεσης το να μιλάς στον εαυτό σου και να του δίνεις τις οδηγίες. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα με βοηθάει.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόδιπος more.com artinfo.gr.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο Έθριο της Τουάς.

στο Asarzaki. Collier, please call train. More.com. I'm a better, the meanest and greatest. You be manifesting a play with the aliens. The better and the better, the east and the venom. No guidance. Τρίτη 21 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Η Νόγκα.

0: kazarta.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
3: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
2: Κόσμος 93,6.

εκπομπής. Μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα, είναι απόγευμα Τρίτης. Έχουμε τις μουσικές μας εδώ, το καταφύγιο μας όπως λέμε. Και ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα που φτάνει η φωνή και τα τραγουδιά μας. Να, από την τελευταία δουλειά τον κατεμπόστανε. Something inside me tells me just go. Guillaume και Demze. Something inside.

Κάντε πώς ήταν λοιπόν και Something Inside Me για το ένστικτό μας που πιστεύω ότι δεν μας γελάει εύκολα. Και καλό είναι να το ακούμε.

Όπως το λέει, only me and you, Thames, και νομίζω ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί οι ανθρώπινες σχέσεις, τελικά καταλήγεις στο only me and you και πολλές φορές και στο only me.

Santiago Moraes, Los Halcones. Είναι κάποιες μέρες που μπορείς να μην έχεις καλή διάθεση ή τόσο καλή διάθεση, οπότε λες πρέπει κάτι να βρω να πάω κόντρα, να κάνω το distraction μου. Οπότε μπήκα στα μικροπράγματα και έβλεπα το κείμενο του Γιώργου Τσαγκόζη τώρα που λέει ότι αγαπώ τα ελληνικά πλοία και το χάος τους, χάος εντός εισαγωγικών, γιατί για μένα το να μπω σε αυτό το καλοκαίρι το θεωρώ μέρος της φάσης του ελληνικού καλοκαιριού και την απαρχή των διακοπών μου. Για τους τουρίστες, λέει όμως, που έρχονται από κοινωνίες που δεν έχουν νησιά και δεν χρειάζεται να πάρουν το πλοίο, το ταξίδι με τα ελληνικά πλοία φαντάζει κάτι το εξωτικό και σίγουρα τελείως χαοτικό. Και ένας τέτοιος τουρίστας, λοιπόν, έβλεπε ότι ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram από ταξίδι του με πλοίο προς τη Σαντορίνη. Έχει γρήγορα μοντάζ το βιντεάκι του και έβαλε τίτλο «Επέζησες από το χάος των ελληνικών πλοίων». Και φυσικά τα σχόλια από τους έμπειρους Έλληνες θαλασσόλικους, όπως λέει στο άρθρο, εξηγούν λοιπόν ότι αυτό που βλέπει δεν είναι καθόλου μα καθόλου χάος. Και αρκετοί λοιπόν έσπευσαν να τον καθησυχάσουν, υποστηρίζοντας ότι αυτό που περιγράφει είναι απλώς η καθημερινότητα των ελληνικών πλοίων. «Μη προσπαθείς», λέει, «να βγεις πρώτος. Έχεις άφθονο χρόνο και αν μείνεις πιο πίσω έχεις και περισσότερο χώρο. Δεν είναι καθόλου χάος», έγραψε ένας χρήστης, ενώ υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα γύρω από τις αποσκευές, γύρω από τις βαλίτσες, και λέει κάποιος ότι αγόρασε πολύ βαλίτσες σε πολύ έντονα χρώματα, έκανε και μια προσευχή και μπήκε στο πλοίο. Πάντα το έχω αυτό το άγχος με τις βαλίτσες. Αν θα τις βρω εκεί.

Όπως και να έχει, πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο να μπορείς να μπεις στο πλοίο, να πας διακοπές και αστριμωχτείς και λίγο μπαίνοντας βγαίνοντας. Αέρα να μην έχει και όλα τα βρίσκουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις κάτσα σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Τονίζοντας χαρακτηριστικά, δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους. Ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα, παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επαινώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη χημεία που έχει με τον Ερντογάν. Από την πλευρά του, Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε εκ νέου στους συμμάχους για τη στάση του στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας απογοητευμένος με το ΝΑΤΟ. Στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 4.30 στη θέση Τριάδη του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη σε χαμηλή βλάστηση πλησίων κατοικιών. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Επικύρωσε το εφετείο την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για την κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ωστόσο μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης που θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφια σε εκλογές. Την παραίτησή του από βουλευτής ανακοίνωσε ο Νάιτζελ Φάρατς, προκαλώντας έτσι επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρεια του Κλάνκτον της Ανατολικής Αγγλίας, όπου και εκλέγεται. Δήλωσε παρόλα αυτά ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Πιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026. 3η 7 Ιουλίου. Ο Σώζον Εαυτό Σωθήτο. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. 4η 8 Ιουλίου. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη. 5η 9 Ιουλίου. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Σκηνοθεσία Φέμης Μουμουλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βίρονα και Δάφνη Ζημητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

I need somebody to break my heart, Roxanne, και δεν αρκεί μόνο να το λες φυσικά, γιατί στη ζωή οι σχέσεις θέλουν να τις ποτίζεις, θέλουν να βάζεις γερά θεμέλια. Καλησπέρα ξανά, τέταρτο τελευταίο ημέρο εκπομπής και λίγο πριν Gregory Porter, και με αυτά τα δύο μπήκαμε στην τελική ευθεία. Πηγαίνουμε σε 20 λεπτά, 19 λεπτά, πηγαίνουμε στις 6 για το φινάλε. Μια Sharon Jones τώρα χρειαζόταν.

Ζανονίλ, Βάλερι Τζούν, και λέω να κλείσουμε σήμερα με αυτό που γράφει ο Ηλίας Δήμος στο One Man. Είσαι, λέει, και νιώθεις νέος, αλλά πόσο σε σχέση με τον υπόλοιπο πλανήτη? Αυτό είναι το ερώτημα, και λέει ότι κάπου εκεί στη γραμμή της ηλικιακής κατάταξης και των 8,3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν στον πλανήτη, υπάρχει και μια θέση που γράφει το όνομά σου, όχι με το ονοματεπώνυμό σου φυσικά, αλλά με την ηλικία σου. Το ερώτημα είναι πού ακριβώς βρίσκεται. Είσαι ακόμα, λέει, στην εμπροστοφυλακή μαζί με τις νέες γενιές που ορίζουν τα πράγματα, ή μήπως χωρίς να το καταλάβεις έχεις περάσει στην πλευρά εκείνων που κουβαλάνε μόνο εμπειρία? Και λίγες ημέρες πριν την Παγκόσμια ημέρα πληθυσμού που γιορτάζεται στις 11 Ιουλίου, το Al Jazeera, λέει, ανέλησε τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Διεύθυνσης Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών και δημιούργησε ένα εργαλείο που απαντάει σε αυτό ακριβώς το ερώτημα. Βάζεις την ημερομηνία γέννησή σου και βλέπεις. Αυτό που εμφανίζεται είναι, λέει, το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που είναι νεότερο και μεγαλύτερο από εσένα, τόσο σε ακριβές ποσοστό όσο και σε αριθμό ατόμων. Και υπάρχει επίσης επιλογή να περιορίσεις τα δεδομένα επιλέγοντας μόνο μια χώρα, ενώ, λέει, αν σύρεις την μπάρα αριστερά ή δεξιά, μπορείς να δεις πού θα βρίσκεσαι σε μερικές δεκαετίες από τώρα μέχρι και το 2100. Εντάξει, τέτοιο σκεφτήκαμε.

Μαντούε Μαριάμ και La Realité. Επιστροφή στην πραγματικότητα, γιατί ήρθε η ώρα να φύγουμε και έρχεται η Κλαουδία Μάτολα για το επόμενο 2 ώρο εδώ στο Κόσμος 93,6. Εμείς αύριο πάλι στις 4 τα ξαναλέμε. Καλό απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή ξεκούραση, καλές βόλτες επίσης. Για χαρά.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου. Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Μέσα σε 5 χρόνια το Ertflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Ertflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: Όχι άλλο Νταλάρα, Πάριο και Αλεξίου. Κανονικά Νταράλας είναι και όχι Νταλάρας. Παντού ένας Νταλάρας κατεστημένο.
1: Το χρώμα του ουρανού βραδιάζει και αλλάζει το χρώμα.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα με διάφορα προβλήματα που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και για τα οποία προβλήματα ευθύνεται ένας και μοναδικός. Δεν είναι άλλος από τον Αλέξανδρο Λάση. Συμφωνεί, Σταύρο Λιβέρη? Όχι. Συναδελφική αλληλεγγύη. Αστριεύομαι. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα, Σάκη.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά είναι.
0: Τον ταλαιπωρώ, η αλήθεια είναι. Κάνει υπομονή μαζί μου και εγώ μαζί του, βέβαια. Μην κάνεις όμως πολύ παρέα μαζί μου, γιατί όπως μας είπε μια ψυχή στην πλατεία Σολομού σε δημόσια θέα, κάνεις πολύ κακές παρέες, δηλαδή εμένα. Ο κύριος Νέγκας, όπως σου είπε, είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Ευτυχώς δηλαδή. Και περιμένει καμιά απεργία να κατέβει κάτω. Και άλλα τεινά. Επίσης να μην κάνεις παρέα μαζί μου, γιατί κινδυνεύεις κι εσύ. Να απειληθείς. Γιατί θα πούν κάποιοι, αφού κάνει παρέα μαζί του, άρα υιοθετεί και αυτός αυτά που γράφει και λέει. Έχει που έχει ήδη απειληθεί ένας τρίτος. Και στην απειλή μέσα είναι και η αφεντιά μου. Λοιπόν, πολλά και διάφορα σας έχουμε ετοιμάσει και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι με την ΕΡΤ Σακίνθου και την εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα, Τετάρτη, Τρίτη, 7 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Μπράβο, αυτή είναι αλλαγή. Βασίλης Παπακουσταντίνου, ο αιώνιος έφηβος, αγέραστος, χοροπηδάει ακόμα στη σκηνή, 75 φεύγα. Και μαγεύει και ξεσηκώνει τα πλήθη, γιατί δεν άλλαξε ποτέ. 50 χρόνια στο τραγούδι. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα, τα οποία είναι δικά σας πρώτα και κύρια. 2695-033-022, 2695-037-114. Αλέξανδρε Λάση, θες να πεις κάτι, μια καλημέρα, να κάνεις ένα σχόλιο, μια
2: καλημέρα,
0: παρατήρηση?
2: Καλημέρα, Σάκη, καλημέρα και καλή εκπομπή. Πάω μέσα εγώ στα λιμέρια.
0: Πάει στα ενδότερα λοιπόν. Πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε. Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακίνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr, επιλέγοντας την ένδειξη Ζακίνθος. Τα email του σταθμού ertzakinthou@er.gr, erazakena@yahoo.gr. Πολύ. Εσύ?
3: Να κοιτάς και να θέλεις.
0: Κάποια ψυχή είχε χθες γενέθλια και δεν έφερε γλυκά. Όνομα και μη χωριό.
3: Ζωντανή.
0: Λοιπόν. Ναι.
3: Κι αν ο φόβος μας δένει, να μην μείνουμε μόνοι.
0: Το ξέρω ότι τα γλυκά παχαίνουν.
3: Πάλι ο φόβος μας στέλνει.
0: Και εσύ μακριά, κάνεις διαιτολόγιο και έχεις τη σιλουέτα σου. Καλημέρα σε αυτό τον άδικο, μάταιο και παράλογο κόσμο που όμως αξίζει να ζούμε για εμάς και πολύ περισσότερο για μια καλύτερη ζωή για τις επόμενες γενιές.

Όταν ψάχνω κάτι δεν το βρίσκω. Και μπορεί να είναι και μπροστά στα μάτια μου. Τέλος πάντων. Και δεν κρεμάμε με στη Σάκηθο στα ματελάκια. Κρανιέται. Όταν ψάχνω κάτι δεν το βρίσκω. Και μπορεί να είναι και μπροστά στα μάτια μου. Τέλος πάντων. Και δεν κρεμάμε με στη Σάκηθο στα ματελάκια. Κρεμιέται η Σάκηθος από μόνη.

οι οποίες μετά μπορούν να πέσουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμού. Και με τον Δήμο έχουμε μιλήσει και με την αστυνομία έχουμε μιλήσει και όχι μόνο. Κανένας δεν ξέρει τίποτα, δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ή διαψεύσει ή ότι το όλο θέμα είναι υποδιερεύνηση. Αν όντως ισχύουν αυτές οι πληροφορίες, γιατί έχουν υπάρξει δημοσιεύματα στο Έθνος.gr, ρεπορτάζ στο Open TV κτλ. Κτλ. Για τέτοια περιστατικά και ανάλογες καταγγελίες. Δεν έχει τέτοια καταγγελία βέβαια η αστυνομία. Για γυναίκα, η Σουηδέζα, νεαρή Σουηδέζα τουρίστρια, μία ή περισσότερες, που δέχτηκαν τσίπημα από βελόνα σε νυχτερινό κέντρο στο Λαγανά από άγνωστο ή άγνωστους άντρες. Καθώς έχει προηγηθεί, υποτίθεται, μια καταγγελία νεαρού Σουηδού τουρίστα ότι αντιλήφθηκε κάτι τέτοιο και θεώρησε ότι γίνεται χορήγηση ουσιών στις γυναίκες αυτές με τα γνωστά αποτελέσματα. Δηλαδή να χάσουν τις αισθήσεις τους και να γίνουν αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς το ψάχνουμε. Δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε κάτι αν δεν το έχουμε διασταυρώσει, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει και να κλείσουμε τα μάτια και να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε και δεν ακούμε, γιατί εμείς δεν υπηρετούμε συμφέροντα. Λοιπόν, την παρουσίαση του πρότυπου ειδικού σχεδίου για την αντιμετώπιση και διαχείριση του σεισμικού κινδύνου και των συνοδών γεωκινδύνων του Δήμου Ζακύνθου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου νόμου 5281 του 2026 ενεργή μάχη θα κάνει ο Ευθύμιος Λέκας Ομότιμος, καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ΚΕΔΕ, την Τετάρτη 8 Ιουλίου, αύριο δηλαδή, που ξεκινά στις 11 το πρωί στην αίθουσα της Λέσχης, ο Ζάκυνθος, πλατεία Αγίου Μάρκου. Εμείς εδώ πρώτοι βγάλαμε την είδηση, μιλώντας με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο, κύριο Κυρίζογλου, ότι επρόκειτο να γίνει και όντως έτσι έγινε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ στη Ζάκυνθο αυτή τη φορά και συγκεκριμένα αύριο. Με αφορμή την παρουσίαση αυτή, η ΕΡΤ Ζακύνθου και η εκπομπή «Ζούμε στην επικαιρότητα» θα φιλοξενήσει σε μια αρκετά ενδιαφέρουσα και δραματικά επίκαιρη συνέντευξη σήμερα, σε λίγη ώρα από τώρα, τον κύριο Λέκα, ο οποίος επέστρεψε από την Βενεζουέλα, την οποία είχε επισκεφθεί λόγω του φωνικού σεισμού που έπληξε την μακρινή και πολύπαθη αυτή χώρα της Λατινικής Αμερικής. Οπότε θα μας μεταφέρει και πολύτιμες εμπειρίες από τη συγκεκριμένη εμπειρία του. Θέτε κι άλλα, θέτε. Εκπιζώ, Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής. Νέα νίκη της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής κατά των τραπεζών. Παράνομη επιβολή της μηνιαίας χρέωσης των 0,80 ευρώ ή αν θέλετε 0,80 λεπτά στους καταθετικούς λογαριασμούς και της Αλφα Μπανκ. Άμεσα εκτελεστεί η απόφαση. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με απόφαση του απαγορεύει στην Αλφα Μπανκ να επιβάλλει τη μηνιαία χρέωση ύψους 0,80 ευρώ στους πελάτες της που διατηρούν σε αυτή καταθετικούς λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο ή απλό τρεχούμενο. Για την εξέλιξη αυτή και όχι μόνο θα μιλήσουμε λίγο μετά τις 12 με την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής, Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Έχουμε μιλήσει και το προηγούμενο διάστημα και έχει πολλά σημαντικά και αποκαλυπτικά να πει που ενδιαφέρουν κόσμο και κοσμάκι ή καίνε κόσμο και κοσμάκι.

Κάτσε Σταύρο πρώτα. Λέει άμεσα εκτελεστή απόφαση. Κάτσε πρώτα να γίνει πράξη αυτό ότι είναι άμεσα εκτελεστή απόφαση και μετά βλέπουμε αν θα υπάρξει αναδρομική επιστροφή. Ακόμα είμαστε στον αέρα. Στην κυριολεξία όμως στον αέρα. Και εμείς και εσείς. Και οι δανειολήπτες. Ή και οι συμμελασσόμενοι με τις τράπεζες. Λοιπόν, επίσης θα μιλήσουμε λίγο αργότερα και με το Δημοτικό Σύμβουλο της Μίζωνος Αντιπολίτευση στο Δήμο Ζακύνθου, του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας, Δημήτρη Γιακουμέλο, ο οποίος στη χθεσινή ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την επανεκλογή Προεδρίου του Σώματος και την επανεκλογή Δημοτικής Επιτροπής επανεξελέγει αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Και έχουμε και μια συνέντευξη έκπληξη μετά τις 12-12.30 με έναν συμπατριώτη μας, έναν νέο άνθρωπο, ζει και εργάζεται στην Αθήνα, τον Χάρη Μάργαρη, ο οποίος έχει και συγγραφική και πολιτική δραστηριότητα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για ένα τελευταίο βιβλίο που έχει γράψει μαζί με έναν άλλον φίλο του, ομοειδάτη του και συνεργάτη του. Ένα καθαρά πολιτικό βιβλίο. Χάρης Μάργαρης. Δεν λέμε περισσότερα, στα συνέχεια. Αδερφός του Κώστα Μάργαρη, του καλού μου φίλου και συνάδελφου, που κάποτε έκανε εδώ εκπομπή με αθλητικά θέματα στην Έρα Ζακίνθου, Ερτ Ζακίνθου. Αλλά η συνέντευξη δεν γίνεται γι' αυτό, γίνεται επειδή είναι μια, έτσι, καθημερινά ακούμε εδώ για βιβλιοπαρουσιάσεις. Και η Κουτσή Μαρία γράφει και παρουσιάζει βιβλία. Ό,τι να είναι. Και κάποια άλλα που είναι πραγματικά αξιόλογα βιβλία, πολιτικά βιβλία, που έχουν μέσα, έχει προηγηθεί έρευνα και μιλάνε για ιστορικά γεγονότα, κοινωνικά γεγονότα, πολιτικά γεγονότα, περνούν στα ψηλά. Όχι όμως από αυτές εδώ τις συχνότητες, όχι όμως από αυτή εδώ την εκπομπή. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Σταύρος Λιβέρης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας, επανερχόμαστε εντός ολίγου δρυμύτεροι.

Ειδική συνεδρίαση χθες βράδυ του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου, όπως είπαμε και πριν, για την επανεκλογή του Δημοτικού Συμβουλίου, για την επανεκλογή του Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου, να το διορθώσω και να το πω σωστά. Πλην μιας αλλαγής, το Προεδρείο παραμένει το ίδιο περισσότερα στη συνέχεια και για τη νέα Δημοτική Επιτροπή, τη νέα σύνθεσή της. Έτσι κι αλλιώς οι περισσότερες αρμοδιότητες έχουν περάσει πια στη Δημοτική Επιτροπή ή στις Δημοτικές Επιτροπές, αν πρόκειται για Δήμους, και στις Περιφερειακές Επιτροπές, αν πρόκειται για Περιφέρειες, και δι' την Περιφερειακή Επιτροπή, αν μιλάμε για την Περιφερεια Ιωνίων Νήσων και Ονοών Νοήτων. Έρχονται τα χειρότερα και με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η καρδιά λοιπόν της τοπικής αυτοδιοίκησης χτυπά στη Ζάκυνθο αυτές τις μέρες. Γιατί δεν είναι μόνο η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ αύριο Τετάρτη 8 Ιουλίου, που θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί στη Λέσχη Ζάκυνθος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, προφανώς όλοι οι δήμαρχοι εδώ. Έχουμε και τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιωνίων Νήσων με πρόεδρο τον Δήμαρχο Ζακύνθου Γιώργο Στασινόπουλο, ο οποίος καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιωνίων Νήσων σε συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα 3η 7 Ιουλίου τη ώρα 7 το απόγευμα στο Δημαρχείο Ζακύνθος στον πρώτο όροφο, αίθουσα συσκέψεων και με τηλεδιάσκεψη. Τα θέματα της σημερινής διάταξης είναι ανακοινώσεις από τον πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, εισηγητής Στασινόπουλος Γιώργος Δήμαρχος Ζακύνθου πρόεδρος Παιδίν, έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Παιδίν και στοχοθεσίας έτους 2026, εισηγητές Κολοκοτσάς Παύλος προϊστάμενος τμήματος διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης της Παιδίν, Κρεμίδας Γιώργος διευθυντής Παιδίν, συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων και συνεκδόσεις Δήμων ΠΕΔ Ιωνίων Νήσων, εισηγήτρια Βουτσινά Μαρία προϊσταμένη τμήματος ανάπτυξης και προγραμματισμού της Παιδίν, συμμετοχή ΔΔΕ και ΟΤΕ στο κόστος χρήσης δημοτικών χώρων, στήριξη των κοινωνικών ιατρίων και κοινωνικών παντοπολίων των Δήμων από την Πολιτεία. Η εισηγητής Στανίτσας Διονύσιος Δήμαρχος Ιθάκης είναι εδώ. Προσπαθήσαμε χθες να επικοινωνήσουμε μαζί του, αλλά όπως συνήθως δεν απαντά στο τηλέφωνο, το οποίο ωστόσο χτυπά αυτή την ώρα. Έγκριση πρωτογενών ετοιμάτων δαπανών, έγκριση δαπανών ίσονος αξίας, εισηγητής Κολοκοτσάς Παύλος προϊστάμενος τμήματος διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης της Παιδίν και τα υπόλοιπα θέματα τα οποία τελικά, αν δει κανείς τη θεματολογία, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, τα θέματα είναι τυπικά, υπηρεσιακά, διαδικαστικά και δεν είναι αυτά που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες, την τοπική αυτοδιοίκηση και τα προβλήματα, τα καθημερινά, άλλη τα προβλήματα του Κοσμάκη. Κύριοι της Παιδίν, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιωνίων Νήσων, που μαζί με τη συνεδρίαση κάνετε και την εκδρομή σας και την αναψυχή σας και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.

0: εξουσίες.
1: Εξουσίες, μας φάγανε οι εξουσίες. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία. Ελένη Δήμου, καταπληκτική φωνή. Όσα χρόνια κάνει περάσουν. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Δημοτικός Σύμβουλος από το Συνδυασμό της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Ζακύνθο, Δύναμη Αλπίδας για τη Ζάκυνθο, ο οποίος επανεξελέγει αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθο στη χθεσινή ειδική συνεδρίαση για την επανεκλογή Προεδρίου και Δημοτικής Επιτροπής. Κύριε Γιακουμέλο, πολύ πολύ καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Νέγκα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Τους ακροατές της ΕΡΤ Ζακύνθου.
2: Ακριβώς.
1: Ακουγόμαστε σε όλον τον κόσμο. Φτάνει η χάρη μας παντού.
2: Τη ιστορική συχνότητα, θα έλεγα, τη ΕΡΤ, που είσαστε κι εσείς, κύριε Νέγκα, μέρος
1: των ιστορικών συχνοτήτων. Ενός ιστορικού τοπικού σταθμού. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το θέμα. Να δούμε πώς κύλησε, μάλλον να μας πείτε πώς κύλησε η χθεσινή διαδικασία.
2: Ναι, λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τον επικεφαλής της παράταξης, τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, όσο και τους συναδέρφους της παράταξης που μου δώσανε την ευκαιρία να έχω για δεύτερη θητεία την πιο τιμητική θέση που μπορεί να λάβει ένας δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτή του αντιπροέδρου.
2: Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν ακόμα μια φορά και μου ανανεώνουν την θητεία μου πάνω στο Προεδρείο.
1: Η πρόταση έγινε από το Συνδυασμό Δύναμη Αλπίδας.
2: Ακριβώς.
1: Από τον επικεφαλή του Συνδυασμού Γιώργο Τσουρουνάκη.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, να υποθέσω.
2: Όχι, δυστυχώς υπήρξε ένα ευτράπελο, διότι...
1: Ναι, γιατί παρακολούθησα ένα απόσπασμα από τη συνεδρίαση, μετά είχα μια λυμμένη υποχρέωση και δεν είχα τη δυνατότητα να δω όλη τη συνεδρίαση σε ζωντανή μετάδοση, όπως συνήθως κάνω, για να έχω και ολοκληρωμένη εικόνα, κύριε Γιακουμέλο.
2: Κύριε Νέγκα, θα σας πω ότι εμείς από την πλευρά μας δεν ψηφίσαμε την πρόταση του Δημάρχου για την ανανέωση της θητείας του Προέδρου.
1: Αυτό είναι γνωστό. Κατά πλειοψηφία έγινε υπερψήφιση. Κατά πλειοψηφία επανεξελέγει πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο Διονύσης Πλέσας με πρόταση του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου. Σωστά.
2: Αυτό συνέβη διότι κατά τη διάρκεια των 2,5 ετών που πέρασαν.
1: Ναι, και κριτική στο πρόσωπο του από την αντιπολίτευση.
2: Ναι, ως δύναμη ελπίδας, αλλά και από ό,τι αντιληφθήκαμε και από την παραδόξη του κ. Αρετάκη, υπήρχαν και υπάρχουν κάποια παράπονα όσον αφορά τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Να σας θυμίσω...
1: Ότι για καλά ημεροληπτή υπέρ της πλειοψηφίας και σε βάρος της αντιπολίτευσης.
2: Μάλιστα, κύριε.
1: Καλά, αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο, μην σας κάνει εντύπωση.
2: Κοιτάξτε,
1: η πλειοψηφία έτσι καλώς κόβει και ράβει. Έχει το μαχαίρι και τον πεπόνι.
2: Μπορούμε να πάρουμε ένα παράδειγμα από την περιφερειακή πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, την κυρία Λίβια Καρδακάρη, η οποία ψηφίστηκε παμψηφία από όλες τις παρατάξεις και έχει διατελέσει τα 2,5 χρόνια που πέρασαν, ήταν πάρα πολύ δίκαια και πάρα πολύ
1: απέναντι
2: και στους περιφερειακούς συμβούλους. Ένας πρόεδρος είτε περιφερειακού συμβουλίου είτε δημοτικού συμβουλίου οφείλει να είναι δίκαιος και να λειτουργεί υπέρ του δημοτικού συμβουλίου.
1: Πάνω και πέρα από κόμματα, και χρώματα συμβουλίου και παρατάξεις, υποτίθεται.
2: Ακριβώς. Εμείς λοιπόν είχαμε ένα παράπονο γενικότερα ότι δεν μας έδινε το χώρο.
1: Θα σε βάλω το τραγούδι με ένα παράπονο.
2: Το χώρο και το χρόνο όσον αφορά στις τοποθετήσεις αλλά και τα θέματα που κατά καιρούς θέλαμε να αναδείξουμε και ένα μεγάλο θέμα, να σας φέρω ένα παράδειγμα, ήταν ότι τρεις φορές προσπαθήσαμε να βάλουμε όπου εμείς πρώτοι αναδείξαμε το θέμα με τους καρκινοπαθείς στη Ζάκυνθο για την ογκολογική μονάδα, τη δημιουργία της. Της ογκολογικής μονάδας στο νησί μας, όπου τις δύο πρώτες φορές είχε απορριφθεί από τον Πρόεδρο. Καταλαβαίνετε ότι ένα τόσο μεγάλο σημαντικό θέμα, μόνο και μόνο που το έφερνε η αντιπολίτευση, δεν προωθούταν για να και έστω προς συζήτηση και για να ληφθούν και κάποιες αποφάσεις. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πολλά έτσι, και είναι άξιος αναφοράς θέμα, το οποίο θα πρέπει να θυμίσουμε και να όχι ουσιαστικά να δικαιολογήσουμε την ψήφο μας προς το πρόσωπο του Προέδρου, αλλά έτσι για να έρθουμε σε μια τάξη όσον αφορά τα τεκνενόμενα της χτεσινής βραδιάς.
1: Ανάλογη κριτική βέβαια με τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έκανε και ο επικεφαλής του Συνδυασμού με Αρετή και Τόλμη, πρώην Δήμαρχος Νικήτας Αρετάκης. ο οποίος χρησιμοποιεί, ξέρετε, συγκεκριμένη φρασιολογία και έχει πολύ χαρακτηριστικό τρόπο που εκφράζεται. Η ουσία είναι ότι ούτε και η δική του Δημοτική Παράταξη ψήφισε ή υποστήριξε την πρόταση του Δημάρχου για επανεκλογή του Διονύση Πλέσσα στη θέση του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ η Λαϊκή Συσπήρωση μέσω του επικεφαλής του συνδυασμού Γιώργου Κωνσταντίνου είπε ότι δεν είναι το θέμα δεν είναι προσωπικό και δεν έχει να κάνει με συμπάθεια ή αντιπάθεια προς συγκεκριμένα πρόσωπα, γιατί δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Έχει να κάνει με τις πολιτικές που τα πρόσωπα υπηρετούν και με το σκεπτικό αυτό καταψήφισε την πρόταση της Δημοτικής Αρχής για την επανεκλογή του νυν Προέδρου, που όντως επανεξελέγει κατά πλειοψηφία. Σωστά το λέω?
2: Σωστά το λέτε, κύριε Νέγκα. Σε πρώτη φάση, που επειδή αναπτύσσεται αυτό το συγκεκριμένο θέμα γιατί με τον κύριο Ρετάκη, θέλω να πω ότι καλώς κακώς ο κύριος Ρετάκης έχει υπάρξει δήμαρχος Ζακύνθου, είχε εκλεγεί με την ψήφο των Ζακυνθινών και οφείλουμε και εμείς σαν Δημοτικοί Σύμβουλοι αλλά και ως παρευρισκόμενοι στο Προεδρείο να του δείχνουμε και τον ανάλογο σεβασμό. Είναι ένας πρώην δήμαρχος και χρήζει μια καλύτερης αντιμετώπισης από ότι αυτής
1: ακόμα και για το προχωρημένο της ηλικίας του.
2: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον κύριο Κωνσταντίνου, κατ' εμέ, και είναι προσωπική μου γνώμη, είναι ότι υπέπεσε ακόμα μια φορά σε φάουλ. Διότι...
1: Γιατί το λέτε αυτό?
2: Το λέω αυτό, κύριε Νέγκα, διότι ναι,
1: γιατί δεν είναι εδώ να υποστηρίξει τον εαυτό του, ξέρετε.
2: Ναι, okay. Τον διατέθουμε και εμείς τον εαυτό μας να δούμε στο διάλογο και είμαστε ως αιρετοί. Μπορούμε να δεχτούμε και την διαδίκτυα την κριτική, όπως και ο ίδιος έχει
1: ασκήσει
2: κατά καιρούς και για την παράδειξή μας. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να πω...
1: Ποιο φάουλ είναι? Είπατε ότι υπέπεσε σε ένα φάουλ.
2: Ναι, κύριε.
1: Ποιο συγκεκριμένα?
2: Συγκεκριμένα είναι ότι ακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτική γραμμή του κόμματος.
1: Πάντα και αυτό δεν αλλάζει.
2: Ναι, όμως να πληροφορήσω τους ακροατές μας και εσάς ότι σε άλλα νησιά ως Λαϊκή Συσπήρωση, να ξέρετε, τόσο και στην, νομίζω και στην Κεφαλονιά, στο Δήμο Σάμις και στην Λευκάδα έχουν ψηφίσει τον Πρόεδρο. Οπότε δεν είναι μια γραμμή του κόμματος γενικότερη να μην ψηφίζουν γενικότερα για τις δικαιολογίες που μας έφερε ο κύριος Κωνσταντίνου, νομίζω ότι είναι κάτι άλλο είναι από πίσω. Γιατί δεν μπορεί από τη στιγμή που ως Λαϊκή Συσπήρωση τόσο στην Κεφαλονιά αλλά και στην Λευκάδα που πληροφορήθηκε αυτές να έχουν ψηφίσει τον Πρόεδρο και στις άκρες να μην του ψηφίζουν κατά κόρον και κατά παράδοση.
1: Έχουν το δικαίωμα να το κάνουν.
2: Βέβαια, δεν αντιλέγω.
1: Μα εσείς καταψηφίσατε τον Πρόεδρο. Γιατί η Λαϊκή Συσπήρωση να υπερψηφίσει την πρόταση της Δημοτικής Αρχής?
2: Γιατί όπως είπατε εσείς επικαλέστηκε την πολιτική γενικότερα.
1: Πάντα και παντού η Λαϊκή Συσπήρωση με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί, είτε στους δήμους είτε στις περιφέρειες είτε.
2: Αυτό σας εξηγώ, ότι σε άλλους δήμους δεν λειτουργεί έτσι με αυτόν τον τρόπο.
1: Εκεί μπορεί να υπάρχουν κάποια πρόσωπα που κάνουν τη διαφορά, είναι ευρύτερης αποδοχής. Όπως η περίπτωση της Ολίβιας Καρδακάρη που επανεξελέγει παμψηφί πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων. Δεν μπορώ να.
2: Οπότε θα μπορούσε να δοθεί μια διαφορετική αποτύπωση γενικότερα από την Λαϊκή.
1: Γενικά η Λαϊκή Συσπήρωση δεν στέκεται στα πρόσωπα αλλά σε πολιτικές.
2: Ωραία. Εντάξει,
1: τώρα δεν μπορώ να μιλήσω από τώρα για λογαριασμό του κ. Κωνσταντίνου και να απολογηθώ για λογαριασμό του.
2: Ωραία. Λοιπόν, okay. Να πούμε δε ότι στη μη ψήφιση τη δική μας στο πρόσωπο του Προέδρου βρέθηκε απροετοίμαστη η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος ο ίδιος, όπως βασικά είναι και απροετοίμαστος και στα 2,5 χρόνια που έχουν διανύσει ως Δημοτική Αρχή, όπου απροετοίμαστος που χρειάστηκε να ζητήσει πεντάλεπτο διάλειμμα ώστε του να έρθει σε μια συνεννόηση με τους δημοτικούς του συμβούλους για το τι θα κάνει στην περίπτωση δική μου, όπου είδαμε ότι ψήφισε λόγω και της δικής μας ψήφου ψήφισε παρόν. Όμως εκεί πέρα, κύριε Μέγκα, είδαμε ότι πιάστηκε απροετοίμαστος.
1: Μιλάτε για τον Δήμαρχο?
2: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή κατά τη γνώμη σας?
2: Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να ήταν προετοιμασμένος για το πάνω ενδεχόμενο, είτε ψηφίσουμε εμείς είτε δεν ψηφίσουμε. Πράγμα το οποίο ζητώντας το διάλειμμα που ζήτησε μέχρι να έρθει στη συμφωνία με τους δημοτικούς του συμβούλους έδειξε το αντίθετο.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ένα απόσπασμα.
2: Χρειάστηκε ένα διάλειμμα για
1: ναι,
2: να
1: το ξέρω ότι υπήρξε διάλειμμα.
2: Το τι, θα,
1: και όχι μόνο ένα διάλειμμα, περισσότερα διαλύματα.
2: Θα επακολουθήσει, που μάλιστα κατά τη διάρκεια του διαλύματος υπόθηκε διαστόματος του Προέδρου ότι επειδή έτσι μας φάνηκε παράξενο εμάς, λόγω της απροετοιμασίας που υπήρξε από τη Δημοτική Αρχή, μίλησε για κάποια τοξικότητα. Όμως να θυμίσω, τοξικότητα ενώ της αντιπολίτευσης, να θυμίσω όμως ότι στην ψήφιση της πρώτης θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου και του Προεδρείου μάλλον του Δημοτικού Συμβουλίου, εμείς ως παράταξη είχαμε υπερψηφίσει την πρόταση του Δημάρχου ως ένα νέο παιδί, ως και στην αρχή.
1: Μιλάτε για τον Δημήτρη Πλέσσα, για τη θέση του Προέδρου.
2: Πράγμα που δεν έκανε η Δημοτική Αρχή
1: για το δικό σας πρόσωπο,
2: κύριος Σασδενόπουλου, που ξέρετε κύριε Νέγκα, ειδικά στις αρχές όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ήθιστε και ως πολιτικό σεβασμό να ψηφίζει ο ένας τον άλλον από τη στιγμή που
1: ή πολιτικό πολιτισμό.
2: Μπράβο. Ή που δεν έχει δείξει κάποιο έργο ή κάποιο, έτσι, κάποιο ευτράπελο.
1: Από εκεί και πέρα, εσείς συχνά πυκνά έχετε έντονες αντιπαραθέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο με τον Δήμαρχο. Τέλος πάντων, δεν είναι της παρούσης, δεν έχουμε και πολύ χρόνο, κύριε Γιακουμέλο. Αλλά είχαμε αλλαγή στη θέση του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν επανεξελέγει ο Αναστάσιος Μαρίνος. Ο οποίος η αλήθεια είναι, το έκανε και το προηγούμενο διάστημα. Δεν εμφανίζεται σχεδόν ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός και αν καλεστεί, επειδή είναι απαραίτητη η παρουσία του.
2: Κοιτάξτε κύριε Νέγκα, για κατ' εμέ ο κύριος Αναστάσιος Μαρίνος είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος και...
1: Δεν είπε κανείς το αντίθετο, μιλάμε, τον δίνουμε σαν αιρετό.
2: Ναι,
1: το ότι δεν εμφανίζεται στις συνεδριάσεις.
2: Χάνει το Δημοτικό Συμβούλιο που δεν εμφανίζεται. Από εκεί και πέρα ήταν δίκαιη η επιλογή του κυρίου Αρετάκη στο να επιλέξει ένα διαφορετικό πρόσωπο για τη συγκεκριμένη θέση, διότι από τη στιγμή που δεν εμφανίζεται είναι σωστό και να μην μένει...
1: Ο κύριος Αρετάκης πρότεινε ένα νέο Δημοτικό Σύμβουλο του Συνδυασμού του με Αρετή και Τόλμη, τον κύριο Μαυραντώνη Αντίοχο.
2: Τον κύριο Διονύση Αντίοχο, ναι.
1: Ή Μαυραντώνη, σωστά.
2: Ναι, ελπίζω να έχει και αυτός μια καλή παρουσία, εύχομαι όπως και στον Πρόεδρο μια καλή παρουσία.
1: Ο οποίος εξελέγει με τις ψήφους της αντιπολίτευσης και μόνο.
2: Μόνο της αντιπολίτευσης, μόνο της...
1: Όλων των παρατάξεων.
2: Της δύναμης ελπίδας και του
1: κυρίου Αρετάκη.
2: Ναι. Και εδώ το η λαϊκή συσπήρωση ψήφισης φορών.
1: Ωραία, έχουμε και πανεκλογή της Δημοτικής Επιτροπής.
2: Η Δημοτική Επιτροπή από την αντιπολίτευση συνεχίζουν τα δύο μέλη της δύναμης ελπίδας, του κυρίου Διονύση Μουζάκη και του κυρίου Κωνσταντίνου Πέτα. Κρίναμε και εμείς ως παράταξη ότι το αποτύπωμά τους στα 2,5 χρόνια ήταν θετικό, οπότε προχωρήσαμε και στην ανανέωση της θητείας τους, αυτή από τη στιγμή που ως παράταξη έχουμε το πλεονέκτημα των 6 ψήφων, των 6 δημοτικών συμβούλων, έναντι των τριών που μείνανε από ό,τι καταλάβαμε η παράταξη του κυρίου Αρετάκη και δύο της Λαϊκής Συσπήρωσης. Οπότε, κρίνοντας ότι το έργο τους ήταν θετικό, δώσαμε και εκ νέου...
1: Της οποίας Δημοτικής Επιτροπής προέσταται ο Δήμαρχος.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Και στην οποία Δημοτική Επιτροπή έχουν περάσει σημαντικότερες αρμοδιότητες. Ναι. Και παρακάμπτεται σε ένα μεγάλο βαθμό το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Ναι, σε πολλές των περιπτώσεων αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής δεν έρχονται καν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Δηλαδή, άλλαξε κατά τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι περίπου η ίδια. Κύριε Ακουμέλο. Μας ακούτε?
2: Τώρα ναι.
1: Άλλαξε, λέω, κατά τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι η ίδια ή περίπου η ίδια.
2: Νομίζω ότι είχαμε κάποια νέα πρόσωπα, τον κύριο Βριώνη νομίζω, και δεν υπάρχει Βριώνη. Η κυρία Αυγουστίνου και ο κύριος Βίτσος νομίζω από την προηγούμενη Δημοτική Επιτροπή. Μια Δημοτική Επιτροπή για να κλείσουμε, που από ό,τι καταλαβαίνετε πολλά και σημαντικά θέματα μπορούν να περαστούν εκεί, χωρίς να έρθουν καν στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως. Όπως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, η μεγάλη υπόθεση της ανάληψης της αποκοδομητής από τον ιδιώτη. Αυτό πέρασε ως απόφαση μόνο από τη Δημοτική Επιτροπή.
1: Μια απόφαση πόσο νου που γίνεται και πράξη.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι θα γίνει.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Και βέβαια να κλείσουμε με την παλιά καραβάνα στα κοινά του νησιού, που είναι στο σχεδιασμό σας, ο λόγος για το Δημοτικό Σύμβουλο Ανδρέα Ξένο, ο οποίος κάποτε είχε πει, και έχω κρατήσει τη δήλωση αυτή, δημόσια δήλωση, ότι ο Καλλικράτης θα είναι η ταφόπλακα της τοπικής αυτοδιοίκησης, και τώρα λέει κάτι αντίστοιχο, ενδεχομένως με διαφορετικά λόγια, για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί έκανε μια τέτοια παρέμβαση ή τοποθέτηση.
2: Ακριβώς. Ο κύριος Ανδρέας Ξένος είναι ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός. Προσωπικά, εγώ τον συμβολεύομαι, τον έχω σαν πολιτικό πατέρα, πρόσωπο, το πω. Είναι γνώστης... Ακριβώς. Είναι γνώστης πολλών πραγμάτων στην τοπική αυτοδιοίκηση και έχει και την πολιτική αντίληψη της στιγμής για να ανταπεξέλθει στο οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Κύριε Γιακουμέλο, συγχαρητήρια και από εμάς για την επανεκλογή σας και σε όλους όσοι έχουν επανεκλεγεί είτε στο Προεδρείο είτε στη Δημοτική Επιτροπή, αλλά η πράξη είναι αυτή που μετρά. Και εμείς προσωπικά δεν στεκόμαστε τόσο πολύ σε πρόσωπα όσο σε τακτικές, συμπεριφορές, πρακτικές και πολιτικές. Καλή σας μέρα, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νέγκα, να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, και σήμερα θα μιλήσουμε με τον αδελφό του Κώστα, που δεν είναι τόσο πολύ ο αδελφός του Κώστα, αλλά πρώτα και κύρια είναι ο Χάρης. Υπάρχει και ο αδελφός του Κώστα, ταβέρνα στο Βασιλικό. Το ξέρεις, Αλέξανδρε Λάση, ε? Λοιπόν, μια διαφορετική βιβλιοπαρουσίαση από την ΕΠ Τσακίνθου και την εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ένας συμπολίτης μας, νέος άνθρωπος, ο οποίος ζει και εργάζεται στην Αθήνα, ο λόγος για τον Χάρη Μάργαρη, ο οποίος θα μας μιλήσει με την ιδιότητα του συγγραφέα, αλλά και με την ιδιότητα ενός ιδιαίτερα πολιτικοποιημένου προσώπου. Κύριε Μάργαρη, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Νέγκα και εσάς και στους ακροατές μας.
0: Όπου Κώστας, ο άλλος Μάργαρης.
1: Ναι.
0: Η αδελφή ψυχή.
1: Ναι, σωστά.
0: Τι κάνετε κύριε Μάργαρη, εμείς έχουμε γνωριστεί και από κοντά.
1: Ναι, καλημέρα, καλά, μια χαρά.
0: Κάποια χρόνια πίσω βέβαια.
1: Ναι, πάνε χρόνια.
0: Έκτοτε, έκτοτε στο μεταξύ έχουμε μεγαλώσει και οι δύο, περισσότερο εγώ.
1: Όλοι μεγαλώνουμε το ίδιο.
0: Μάλιστα. Δεν είχατε λοιπόν τίποτα καλύτερο να κάνετε και είπατε να γράψετε ένα βιβλίο, όχι μόνο σας, μαζί με τον Σταύρο το Σκεύο, για την εξέλιξη του ελληνικού καπιταλισμού από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, ο ρόλος της αστικής τάξης και του νεοφιλελευθερισμού, τα ρεφορμιστικά κόμματα, το συνδικαλιστικό κίνημα και η επαναστατική αριστερά στους αγώνες του τότε και του τώρα. Έχω βρει μια σχετική αναφορά στην εφημερίδα των Συνταχτών, όπου έχετε μιλήσει σε μια συνάδελφο, την Ευίνα Καλατζή, με αφορμή το βιβλίο «Μεταπολίτευση, ο ελληνικός καπιταλισμός από την κρίση στην παρακμή, εργατικό κίνημα και αγώνας», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Εργατική Πάλι», μια μελέτη που δεν έγινε, όπως λέει, από ειδικούς αλλά από εργαζόμενους όπως εσείς, ο Χάρης Μάργαρης και ο Σταύρος Σκεύος, ένα εγχειρίδιο και όπλο για κάθε αγωνιστή που παλεύει για μια κοινωνία χωρίς καταπίεση και εκμετάλλευση. Διάβασα αυτό το κειμενάκι έτσι για να βάλουμε και στο κλίμα τους φίλους ακροατές, που ενδεχομένως δεν είναι μοιημένοι σε τέτοιου είδους θέματα.
1: Σωστά. Ναι, το βιβλίο, όπως το αναφέρατε, είναι αυτό. Το έχουμε βγάλει από το Δεκέμβρη, τον περασμένο Δεκέμβρη. Ήταν μια δουλειά, μια μελέτη που κράτησε αρκετά χρόνια, έτσι και φαίνεται και στην έκταση του βιβλίου. Το ενδιαφέρον και εμένα και του Σταύρου του Σκεύου ήταν πάνω στη μελέτη της κρίσης του ελληνικού καπιταλισμού, μιας δομικής κρίσης που λέμε πολλές φορές, που αυτό πέρα από μια λέξη σημαίνει πολλά πράγματα. Δηλαδή για μας το ενδιαφέρον ήταν να δούμε πως αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα σαν οικονομική κρίση, σαν κρίση πολιτικών κομμάτων και διακυβέρνησης, όπως το λέμε και πολλές φορές, πολιτική κρίση στην ουσία, ή ακόμα από τη σκοπιά του εργατικού κινήματος, τις πολιτικές δυνάμεις και πώς εκφράστηκαν αυτές σε μεγάλες καμπές και ιστορικές στιγμές, ας πούμε, του ελληνικού εργατικού κινήματος, αλλά και των ιστορικών πολιτικών γεγονότων συνόλου, ας πούμε, στην Ελλάδα, εδώ πέρα στον ελληνικό καπιταλισμό, ήταν αυτό που μας κίνησε το ενδιαφέρον για να το γράψουμε αυτό το βιβλίο και να δούμε κάποια βασικά πράγματα, και μας έκανε και σοφότερους. Και εντάξει, πέραν αυτού, νομίζουμε ότι είναι και ένα εργαλείο για έναν άνθρωπο, για έναν αγωνιστή που θέλει να μελετήσει, θέλει να δει αυτή την ιστορική περίοδο και θέλει να τη συνδέσει και με το σήμερα. Γιατί όποιος ξέρει την ιστορία, προφανώς ξέρει, μπορεί να βασιστεί και καλύτερα, να έχει δύναμη και για τα προβλήματα του σήμερα.
0: Ναι. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε, πολύ περισσότερο αν είναι απολίτικος, επειδή και εσείς και ο Σταύρος ο Σκεύος είστε ιδιαίτερα πολιτικοποιημένοι. Και επειδή κανένας δεν προέκυψε από παρθενογένεση, κύριε Μάργαρη, να το πούμε έτσι για την ιστορία, ότι ανήκετε στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά, χωρίς να αναφέρω συγκεκριμένο κόμμα, ανήκετε στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά και έχετε και σχετική δράση στο χώρο αυτό. Και άρα έρχεται και δένει το ένα αυτό με το συγκεκριμένο βιβλίο, με τη συγκεκριμένη έρευνα που κατέληξε στο εν λόγω βιβλίο.
1: Ακριβώς, παίρνει θέση το βιβλίο από τη σκοπιά της εξωκοινοβουλευτικής, όπως είπατε,
0: αριστερά,
1: ή αλλιώς εμείς όπως τη λέμε άκρας και επαναστατικής αριστεράς. Θέλει αυτό το βιβλίο να πιάσει αυτή την αθέατη ιστορία αυτού του χώρου, που πολλές φορές δεν παρουσιάζεται, παρόλο ότι έχει μια σημαντική συνεισφορά σε αυτή την περίοδο της μεταπολίτευσης, στους αγώνες, στο εργατικό κίνημα, στις μεγαλύτερες συγκρούσεις, ας πούμε, σε περιόδους, ας πούμε, όπου έχουμε μεγάλες εκρήξεις, σε πάση περιπτώσει, αγώνες, εξεγέρσεις, αλλά και είτε μικρούς είτε μεγάλους αγώνες μέσα στο εργατικό κίνημα, στα δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες. Αυτό ξεκινάει από τη μεταπολίτευση, έτσι, από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, όπου αυτός ο χώρος ήταν ο χώρος που εξέφρασε και οργάνωσε στην ουσία την κατάληψη του Πολυτεχνείου και την πτώση της Χούντας μετέπειτα. Έτσι, και δεν ήταν μόνο αυτό το γεγονός. Μετέπειτα έχουμε πολλά στοιχεία, όπως ας πούμε το εργοστασιακό κίνημα που ξέσπασε το 1974-1976. Μετέπειτα, ας πούμε, οι αγώνες που δόθηκαν, μπορούμε να πούμε δηλαδή σποραδικά πολλά πράγματα. Είναι τους αγώνες του 1998 ενάντια στον ΑΣΕΠ με τους εκπαιδευτικούς. Και ακόμα φτάνοντας τα πιο πρόσφατα, έτσι στο Δεκέμβρη, την εξέγερση του 8, ή στους αγανακτισμένους, ενάντια στους αγώνες, ενάντια στα μνημόνια κτλ. Δηλαδή αυτός ο χώρος, θέλω να πω ότι έχει μια ιστορία που, παρόλο τις διαφορές του και τα λάθη του, έτσι, χωρίς να υπάρχει αμφιβολία, ήταν το πιο δυναμικό κομμάτι μέσα στην αριστερά και εξέφρασε με έναν απλό τρόπο, αλλά το ξέφρασε, έτσι, αυτά τους πόδους, τις ανησυχίες του ελληνικού λαού, των εργαζομένων κτλ. Αυτό, από αυτή τη σκοπιά το κοιτάμε. Βέβαια, αυτό το βιβλίο, να ξεκαθαρίσουμε, έτσι, έχει επιστημονική τεκμηρίωση πάνω στις αναλύσεις, τις ιστορικές αναλύσεις, τα γεγονότα, αλλά και στο οικονομικό του σκέλος που ασχολήθηκα και εγώ συγκεκριμένα.
0: Έχετε σπουδάσει οικονομικά?
1: Ναι, είμαι απόφυτος οικονομικού.
0: Αλλά δεν έχετε διοριστεί, εργάζεστε στην ιδιωτική εκπαίδευση, σωστά?
1: Ναι, είμαι εκπαιδευτικός στην ιδιωτική εκπαίδευση.
0: Αναγκαστικά και όχι από επιλογή.
1: Ναι, όπως...
0: Προκειμένου να βιοποριστείτε.
1: Όλοι, και θέλουμε να πούμε ότι δεν είναι απαραίτητο, όσο χρήσιμο και αν είναι, να γράψει ένα βιβλίο ένας ακαδημαϊκός. Δεν είναι απαραίτητο, δηλαδή βγάζουμε αυτό το πράγμα ότι θέλουμε ειδικούς, όπως αναφέρετε και εσείς αρχικά. Έτσι στη...
0: Καλά, όπως είπα και πριν, και η Κουτσή Μαρία μπορεί να γράψει ένα βιβλίο με οποιοδήποτε αντικείμενο.
1: Προφανώς, αλλά το θέμα είναι
0: και
1: τι.
0: Και να υπάρχει και περισσότερη προβολή από αυτή που αρμόζει σε κάθε περίπτωση.
1: Σίγουρα υπάρχει προβολή σε κάποια άτομα και βιβλία που κανονικά δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι αξίζουν, ωστόσο.
0: Κάθε βιβλίο βέβαια έχει τη δική του σημασία και αξία.
1: Βέβαια, εντάξει. Υπάρχουν, ειδικά στην περίοδο που ζούμε, στη θολούρα, στην αποπολιτικοποίηση.
0: Οι Έλληνες δεν διαβάζουν.
1: Και τα λοιπά, ορίστε.
0: Οι οποίοι Έλληνες, λέω, στη μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας δεν διαβάζει.
1: Σε ένα μεγάλο βαθμό είμαστε σε μια περίοδο,
0: δυστυχώς, ναι,
1: δύσκολη σύγχυσης και απογοήτευσης.
0: Είναι και το διαδίκτυο.
1: Προσανατολισμού.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν, κυριαρχούν ζαβές, να το πούμε, καταστάσεις πολλές φορές. Ωστόσο, η δική μας δουλειά και επικέντρωση είναι να κάνουμε μια ανάλυση που να έχει βάση, δηλαδή, και στην οικονομία, να εξηγήσουμε τι σημαίνει η κρίση του ελληνικού καπιταλισμού. Δηλαδή, ότι ξεκίνησε ένα μεγάλο γεγονός, ήταν στις αρχές της μεταπολίτευσης, το 1974-1975, δηλαδή, που εμφανίζεται η πρώτη ύφεση στην οικονομία, που συνδυάστηκε, ας πούμε, με τις διεθνείς εξελίξεις. Είχαμε το πρώτο λεγόμενο μακρύ κύμα ύφεσης με την πετρελαϊκή κρίση, επαφορμής παγκόσμια και διεθνώς κτλ. Και εδώ πέρα στην Ελλάδα συνεχίστηκε, και όπως σε όλο το δυτικό κόσμο, αλλά συνολικά, ας πούμε, στην καπιταλιστική οικονομία, συνεχίστηκε σε ένα βαθμό η κρίση. Δηλαδή, ο ελληνικός καπιταλισμός συνεχώς δεκαετίες, χρόνια με το χρόνο έτρωγε τις άρκες του. Και αυτό τι εννοώ?
0: Ο ελληνικός καπιταλισμός, η αλήθεια είναι ότι έχει πολλές ιδιομορφίες.
1: Πράγματι.
0: Σε σχέση με τις αποκαλούμενες ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες στην Ευρώπη, για παράδειγμα.
1: Στην ουσία, αυτό που ονομάζουμε σαν κρίση εκφράστηκε ως εξής. Στην παραγωγικότητα, δηλαδή συνεχής τόσης της παραγωγικότητας, συνεχής έλλειψη επενδύσεων, πτώση, πραγματική πτώση του ΑΕΠ, χρόνο με το χρόνο, έτσι, και όσο πέρναγε ο καιρός είχαμε και επικράτηση μιας πολύ πολιτικής που είναι μεν επιθετική προς τα δικαιώματα και στην εργατική τάξη, όπως είναι ο νέος φιλελευθερισμός, ωστόσο ήταν και μια πολιτική που όξινε την κρίση. της ελληνικής οικονομίας, του ελληνικού καπιταλισμού, καθώς ο ελληνικός καπιταλισμός πράγματι ήταν σε μια σειρά χωρών που τις ονομάζουμε εξαρτημένες οικονομίες. Αυτές οι οικονομίες είχαν ανάγκη, έτσι, όπως και ο ελληνικός καπιταλισμός, έτσι και οι υπόλοιπες, ανάγκη το κράτος στην ανάπτυξή του, στην αναπαραγωγή του. Το κράτος άρχισε σαν οικονομική λειτουργία και αλλά και σαν εξασφάλιση των κερδών της αστικής τάξης. Όσο επικρατούσε αυτή η πολιτική του νεοφιλελευθερισμού, δηλαδή της συνεχούς ιδιωτικοποίησης...
0: Είναι οι ίδιοι που πολλές φορές είναι κατά του αποκαλούμενου κρατισμού, αλλά θέλουν να υπάρχει κράτος για να το χρησιμοποιούν κατά το δοκούν.
1: Ακριβώς.
0: Και δηλαδή, κατά τους συμφέροντα.
1: Από τη μία είχαμε...
0: Που μπορεί να φαίνεται ως αντίφαση εδώ, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Πράγματι. Από τη μία είχαμε το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας σε βασικούς τομείς της οικονομίας. Βλέπουμε το ρεύμα, βλέπουμε τις δημόσιες υποδομές, τους δρόμους, τα λιμάνια κτλ. Που αυτό, από τη μία ξεπουλούσαμε κομμάτι-κομμάτι, από την άλλη γινόταν όλο και πιο κρατιστικό αυτό το κεφάλαιο, όπου εξαρτιόταν από αυτά τα ξεπουλημένα κομμάτια της δημόσιας τότε περιουσίας, καθώς ζητούσαν συνεχώς επιδοτήσεις, ζητούσαν συνεχώς χρήματα από το κράτος, χωρίς να έχουν καμία βάση. Δηλαδή όλο και περισσότερο ο νεοφιλελευθερισμός επικρατούσε στην Ελλάδα, ήταν σύμφυτος με τα σκάνδαλα, ήταν σύμφυτος με μια παρασιτική λειτουργία του καπιταλιστικού στήματος εδώ στην Ελλάδα, αλλά και όπου επικράτησε παγκόσμια.
0: Ναι.
1: Επομένως, αυτό το πράγμα όξινε την κρίση και σύν της άλλης, όταν δεν έχεις βασικούς τομείς κλειδιά της οικονομίας να ελέγξεις σαν κράτος, δεν μπορείς να κάνεις καμία πολιτική ενάντια στην κρίση.
0: Ναι. Κύριε Μάργαρη, ναι. Μια ανωτελεία εδώ. Ναι. Αν έχετε την καλοσύνη, για να μην αδικήσουμε αυτή τη συζήτηση, να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων στις 12 από το πρώτο πρόγραμμα. Να περιμένετε στη γραμμή σας αν θέλετε ή να κλείσετε και να σας ξανακαλέσουμε. Να συνεχίσουμε για λίγα λεπτά μετά τις 12, να ολοκληρωθεί κουβέντα και να μην κοπεί έτσι απότομα. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που έχουμε τη δυνατότητα να αναδεικνύουμε τέτοιου είδους θέματα. Οπότε θα μιλήσουμε σε λίγα λεπτά από τώρα για να ολοκληρωθεί η συζήτηση και να μην αναδικηθεί και να μην σταματήσει απότομα.
1: Ναι,
0: γιατί ήθελα εγώ 2-3 ερωτήματα ακόμη να κάνω προς εσάς.
1: Ναι, βέβαια, θα περιμένω.
0: Αν θέλετε να κλείσετε, σας ξανακαλώ σε ελάχιστα λεπτά από τώρα.
1: Έγινε, να είστε καλά.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου. Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ ΖΑΚΙΝΘΟΥ 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ ΖΑΚΙΝΘΟΥ. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την ΖΑΚΙΝΘΟΥ, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
2: 12 και 7 πρώτα λεπτά. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το πρώτο πρόγραμμα. Είμαστε από τις 11 μαζί. Zoom στην επικαιρότητα και σήμερα 11 με 1. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες στους ανθρώπους της καθημερινότητας, στους αφανείς ηρώες της καθημερινότητας, πιο σωστά. Και είχαμε βάλει μια άνω τελεία προκειμένου να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων στη συνέντευξη που έχουμε ξεκινήσει πριν λίγη ώρα, πριν τις 12, με έναν συμπατριώτη μας, ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος, όπως είπαμε, εργάζεται, ζει και εργάζεται στην Αθήνα τα τελευταία πολλά χρόνια και δεν είναι άλλος από τον Χάρη Μάργαρη, ο οποίος με την ιδιότητα του συγγραφέα μιλά στην ΕΡΤ Ζακίνθου και στην εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα για το βιβλίο που έχει γράψει μαζί με τον Σταύρο Σκεύο, «Μεταπολίτευση, ο ελληνικός καπιταλισμός από την κρίση στην παρακμή, εργατικό κίνημα και αγώνες». Κύριε Μάργαρη,
3: ναι.
2: Θυμάστε που είχατε μείνει?
3: Ναι, στην ουσία αυτό που ήθελα να πω πριν το δελτίο ειδήσεων είναι ότι η κρίση, συνοψίζοντας, αρχίζει από περίπου στην αρχή της μεταπολίτευσης. Εμφανίζεται σιγά σιγά, τρώει τις άρκες της οικονομίας, της ανάπτυξης που είχε το προηγούμενο διάστημα, που ήταν σημαντική την 20ετία 50 με 70, και μπαίνουμε σε μια περίοδο όπου η ελληνική αστική τάξη έχει να αντιμετωπίσει την πρώτη της κρίση, που είναι σημαντική, αλλά και μια μετατόπιση τελείως διαφορετική αλλαγή πολιτικής και μοντέλο διαχείρισης της εργατικής τάξης, καθώς αναγκάστηκαν μετά το Πολυτεχνείο να περάσουμε από το μετεμφυλιακό κράτος και τα ξερονήσια σε δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες που δεν υπήρχαν ποτέ άλλοτε στην ιστορία του ελληνικού λαού. Άρα λοιπόν είχαμε αυτό το πράγμα, την αντίφαση, όπου στην ουσία δεν έγινε καταφερτό από την ελληνική αστική τάξη να το διαχειριστεί, και όσο προχωρούσε και μια πολιτική νέου φιλελευθερισμού, δηλαδή να αφήνουμε κομμάτι του κράτους, της κρατικής διαχείρισης της οικονομίας, η παρέμβαση καλύτερα της οικονομίας, τόσο φουντωνόταν η κρίση. Συν της άλλης, έχουμε και την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου αυτό το πράγμα μπήκε με μια λογική και η ελληνική αστική τάξη να προσδεθεί σε ένα άρμα των χωρών της Δυτικής Ευρώπης, των δυτικών υπεριαλιστών. Ωστόσο, βγήκε πολύ χαμένη η οικονομία, αποδιαστρώθηκε, είχε έτσι κι αλλιώς διαχρονικά η ελληνική οικονομία έχει τεράστιο εμπορικό έλλειμμα.
2: Η ελληνική οικονομία έχει αποβιομηχανιστεί και αυτό είναι κοινό μυστικό. Η όποια τέλος πάντων βιομηχανική παραγωγή υπήρχε από την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά. Και προφανώς αυτό αποτελεί συγκεκριμένη επιλογή. Και μετατράπηκε η χώρα σε αυτό που λέμε κυριάρχησε η βαριά βιομηχανία εντός εισαγωγικών του τουρισμού. Χώρα υπηρεσιών και τουρισμού.
3: Ναι, έχουμε φτάσει σε αυτό το μοντέλο πλέον, στον τουρισμό, που στην ουσία είναι μια παρασιτική λειτουργία της οικονομίας.
2: Γιατί
3: δεν
2: το
3: έχει
2: λέτε
3: να
2: αυτό?
3: Κάνει. Μπορείστε.
2: Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Μάργαρη?
3: Οι υπηρεσίες γενικά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι παρασιτικές από μόνες τους. Ωστόσο, όσο μπήκαμε στα μνημόνια, όσο είχαμε μια αποβιομηχάνηση, όπως αναφέρατε, που είναι πολύ σημαντική.
2: Έτσι, έχουμε κλείσει μια σειρά από εργοστάσια. Είχαμε τουλάχιστον μεταποίηση, είχαμε ελαφριά βιομηχανία.
3: Ακριβώς. Η μεταποίηση, δηλαδή, για να καταλάβουμε.
2: Έργα του πόλης έχουν μετατραπεί σε πόλεις φαντάσματα. Πάτρα, Λαύριο και όχι μόνο.
3: Για να καταλάβουμε λίγο το μέτρο σύγκρισης, σήμερα η μεταποίηση στην Ελλάδα σαν μέγεθος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τις τελευταίες χώρες.
2: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή συναγωνίζεται χώρες κρατήδια όπως το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα κτλ.
2: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή μιλάμε για μια τεράστια πτώση και επιπλέον η πτώση του ΑΕΠ. Δεν έχει ξαναυπάρξει ιστορικό χώρας που έχει πτώση του ΑΕΠ χωρίς να έχει γίνει πόλεμος.
2: Σε καιρό ειρήνης εν μέσω μνημονίων, 25% κάπου εκεί.
3: Ακριβώς, 25% που δεν έχει ακόμα επανέλθει.
2: Όχι βέβαια.
3: Στην περίοδο, στα πραγματικά δεδομένα, σταθερές τιμές, δεν έχει επανέλθει ακόμα το μνημόνιο, το ΑΕΠ. Και η Ελλάδα έχει παραμείνει. Μάλιστα. Και είναι μια αποικία χρέους. Δηλαδή το χρέος σε απόλυτα νούμερα συνεχώς αυξάνεται. Παίρνουμε δάνεια για να πληρώσουμε τα καινούργια. Άρα τα μνημόνια δεν έχουν τελειώσει, που όπως πολλοί διατείνονται, είτε πρώην πρωθυπουργοί, έτσι, γιατί έχουμε και αυτά πλέον. Είναι εδώ, υπάρχουν, η πολιτική έχει παραμείνει η ίδια, είναι και χειρότερη μάλιστα, γιατί έχουμε μπει και στην ακρίβεια τα τελευταία χρόνια, όπου έχει ροκανίσει πάρα πολύ τα λαϊκά εισοδήματα, και μένουμε σε μια τέτοια φάση. Άρα λοιπόν, έχουμε να πούμε.
2: Έτσι, κλείνοντας σιγά σιγά, γιατί και συγγνώμη κύριε Μάργαρη, ουσιαστικά αυτή η συζήτηση έπρεπε να γίνει εδώ, διαζώσει στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακίνθου με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, γιατί είναι ζητήματα αυτά που απαιτούν αρκετές ώρες.
3: Βεβαίως, ναι, είναι,
2: για να συζητηθούν.
3: Το καταλαβαίνω, ναι, δεν είναι και εύκολα να το περιγράψει αυτό σε λίγα λεπτά.
2: Ναι, ολοκληρώστε και θέλω να ρωτήσω απλά για να έχετε την ερώτηση στην άλλη άκρη του μυαλού σας. Είστε στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά και οι πολιτικοί σας αντίπαλοι, και όχι μόνο αυτοί, λένε ότι είστε στο περιθώριο της κοινωνικής και πολιτικής ζωής χωρίς να έχετε έτσι ανταπόκριση ή απήχηση σε μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, και ότι κινείστε στο περιθώριο της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Δεν είναι δική μου άποψη αυτή?
3: Ναι, καταλαβαίνω. Ναι, αυτό που έλεγα και πριν και ήθελα να συνεχίσω είναι ότι, βλέποντας τα πράγματα σήμερα, βλέποντας την κρίση, βλέποντας την ακρίβεια, τα σκάνδαλα, μια συνεχή από την πανοκρουσίες από την κυβέρνηση ότι είμαστε σε ανάπτυξη, που κανένας δεν τη βλέπει προφανώς και δεν την αντιλαμβάνεται. Αυτό το βιβλίο προσπαθεί να βρει τις ρίζες του προβλήματος. Και σήμερα έχουμε φτάσει σε σημείο όπου βρίσκεται μια κατάσταση που είναι πολύ ωριακή, μια κατάσταση που έχει βυθίσει σε μια παρακμή την ελληνική οικονομία και έχουν κυριαρχήσει κομμάτια που δεν έχουν καμία σχέση με μια παραγωγική λειτουργία, ανόρθωση της οικονομίας και της χώρας.
2: Μάλιστα.
3: Έτσι, και νοιάζονται συνεχώς για το πώς θα αρπάξουν, ας πούμε, από τα κρατικά ταμεία. Τώρα σε αυτό που ρωτήσατε, συνδέοντας πάλι με το σήμερα, τα πολιτικά κόμματα βρίσκονται σε μια πρωτοφανή κρίση. Θα έχουμε νέα κόμματα, πρώην πρωθυπουργοί που κάνουν νέα κόμματα και πλασάρονται ως καινούργοι, που στην ουσία οι διαφορές τους είναι ανύπαρκτες. Δηλαδή δεν διαφέρουν, το πρόγραμμά τους και η πολιτική τους δεν διαφέρουν ούτε σε ένα επίδομα. Αυτό γιατί το λέω? Γιατί όλα αυτά τα κόμματα που μπορεί να κατηγορούν την άκρα αριστερά, την επαναστατική αριστερά, σαν περιθωριακή, και όχι μόνο αυτά τα κόμματα, αλλά και τα κόμματα της ρεφορμιστικής αριστεράς που λέμε, το ΚΚΕ ή πιο παλιά ΚΚΕ εσωτερικού, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Δεν έχουν όμως κάποιο, ιδιαίτερα τα αστικά κόμματα, τα κόμματα τα κυβερνητικά, δεν έχουν, βρίσκονται σε τεράστια κοινωνική απομνημοποίηση, δεν έχουν καμία κοινωνική νομιμοποίηση. Δηλαδή, Όταν δεν μπορείς να εκφραστείς, όταν δεν μπορείς να πεις ότι μετά τα Τέμπη, παραδείγματος χάρη, να περάσουν τα τρένα στο δημόσιο. Όταν δηλαδή έχουν ξεπουληθεί τα τρένα για 40 εκατομμύρια, τη δημόσια περιουσία, τα λεφτά του ελληνικού λαού, και δεν μπορεί ούτε ένας να πει, ας πούμε, αυτά τα κόμματα να περάσουν τα τρένα στο δημόσιο, αυτά που διεκδικούν την εξουσία, ή ακόμα αυτά που διατείνονται ότι είναι αριστερά κόμματα και είναι στο εργατικό κίνημα, και να λένε είτε ιδιωτικά είτε δημόσια, πάλι καπιταλισμό θα έχουμε. Λες και είναι, ας πούμε, αυτό πολιτική ενάντια, ας πούμε, στη κυβέρνηση και ενάντια στην κυρίαρχη πολιτική. Προφανώς αυτό δεν μπορεί να εκφράσει τις ανάγκες και τις ανησυχίες του ελληνικού λαού. Η επαναστατική αριστερά όμως το έχει πάνω στην προμετωπίδα της, παρόλο ότι μπορεί να υπάρχει σύγχυση, μπορεί να υπάρχει διαφωνίες κτλ. Αλλά αυτό το πράγμα μπορεί να το εκφράσει και συνθήματα τα οποία στέκονται και είναι ριζοσπαστικά ενάντια στην κυρίαρχη πολιτική. Ένα παράδειγμα έτσι.
2: Απλά πρέπει να κλείσουμε, κύριε Μάργαρη, το καταλαβαίνετε. Είναι πολύ περιορισμένος ο ραδιοφωνικός χρόνος. Δεν μ' αρέσει που σας διακόπτω. Ναι, ολοκληρώστε.
3: Όχι, αυτό ήθελα να πω. Μάλιστα. Ότι στις πιο κρίσιμες καπές η πραγματική πολιτική που μπορεί να εκφράσει. Αυτό δηλαδή περιγράφηκε το βιβλίο, στις πιο κρίσιμες καπές και ιστορικές στιγμές του ελληνικού λαού, εκεί που υπήρχε μια πραγματική ανάσταση και ηθική ανύψωση, ας πούμε, του εργατικού κινήματος, των αγώνων, ότι εδώ πέρα κάνουμε ένα σκαλί παραπάνω στους αγώνες της διεκδικήσης μας, κατακτήσεις κτλ. Το εξέφρασε αυτός ο χώρος. Αυτό είναι, το γράφει και το βιβλίο και μπορεί να το πούμε.
2: Ο λόγος
3: και
2: για
3: πολλά
2: το βιβλίο,
3: γεγονότα και ιστορικές στιγμές.
2: Λόγος...
3: κατακτήσεις κτλ. Το εξέφρασε αυτός ο χώρος. Αυτό είναι, το γράφει και το βιβλίο και μπορεί να το πούμε.
2: Ο λόγος
3: και
2: για
3: πολλά
2: το βιβλίο,
3: γεγονότα και ιστορικές στιγμές.

0: Θα βρεθούμε, ας πούμε, και σε πόλεις εκτός Αθηνών το επόμενο διάστημα και ελπίζουμε να έρθουμε και κάποια
1: στιγμή. Και στη Ζάκυνθο, στην ιδιαίτερη σας πατρίδα.
0: Ακριβώς.
1: Θα ακολουθήσει και επόμενο βιβλίο.
0: Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι. Προφανώς θέλουμε να ασχοληθούμε. Έχουμε διάθεση να ασχοληθούμε παραπάνω με την ιστορία του εργατικού κινήματος και την εξέλιξη του ελληνικού καπιταλισμού. Αλλά κάτι συγκεκριμένο δεν υπάρχει. Θα δούμε στη συνέχεια.
1: Πουλάει, συγχωρέστε μου τη φράση, το συγκεκριμένο βιβλίο. Σίγουρα έχει πολύ συγκεκριμένο αναγνωστικό κοινό.
0: Είναι ένα βιβλίο που πράγματι μιλάει για ανθρώπους που είναι αγωνιστές, που θέλουν να, ας πούμε, να καταλάβουν τι χρειαζόμαστε σήμερα. Ένα εργαλείο, όπως ανέφερα και στην αρχή. Επομένως, μιλάει σε αυτούς τους ανθρώπους, μιλάει και σε ανθρώπους που έχουν ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς φτάσαμε μέχρι σήμερα εδώ πέρα. Επομένως έχει αυτό τη σημασία. Δηλαδή, μάλιστα, μιλάει σε ένα τέτοιο κοινό, πιάνει ακροατήρια, αλλά ωστόσο επιμένει, έχει χρώμα, έχει τοποθέτηση. Μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει προφανώς, αλλά εμείς προσπαθήσαμε, ας πούμε, να πιάσουμε επιστημονικά, ξαναλέω, με στοιχεία και με θέσεις πολιτικών κομμάτων, θέσεις κομμάτων της αριστεράς, αναλύσεις οικονομικές κτλ. Να μελετήσουμε και να βγάλουμε αυτό το πόλεμο.
1: Καλό τάξιδο σε κάθε περίπτωση το συγκεκριμένο βιβλίο, που δεν είναι ένα συνηθισμένο βιβλίο. Καλή σας μέρα, κύριε Μάργαρη. Σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση.
0: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Νάγκα. Ευχαριστώ για τον χρόνο. Συγνώστε καλά.

και σημαδεύω αυτή την ώρα στο ημερολόγιά μου, στο ημερολόγιό μου, 12 και 21 πρώτα λεπτά, ημέρα Τρίτη 7 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, γιατί κατάφερα επιτέλους να έχω στον αέρα, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, αλλά πρέπει να πούμε ότι είναι ομότιμος καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ιδιαίτερα γνωστός και με πολλές επισκέψεις στο νησί της Ζακύνθου, όπως αυτή τη φορά. Είναι στην Κυλλήνη, είναι καθοδόν προς τη Ζάκυνθο, καθώς

0: θα παρουσιάσει τον πρότυπο ειδικό σχέδιο, το πρότυπο ειδικό σχέδιο για την αντιμετώπιση και διαχείριση του σεισμικού κινδύνου και των συνοδών κινδύνων του Δήμου Ζακύνθου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου νόμου «Ενεργή μάχη», στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ΚΕΔΕ, αύριο Τετάρτη 8 Ιουλίου, που ξεκινά στις 11 το πρωί στην αίθουσα της Λέσχης στο Ζάκυνθος, πλατεία Αγίου Μάρκου. Κύριε Ελέκα, πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Τα καταφέραμε.
1: Τα καταφέραμε.
0: Σημαδεύω, σας λέω, ημερομηνία και ώρα. Ξέρω ότι εντάξει, είστε συνέχεια στο πόδι, ταξιδεύετε σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχει φυσική καταστροφή και δεν είναι εύκολο. Είστε συνέχεια με ένα τηλέφωνο στο χέρι, το ξέρω και το καταλαβαίνω. Και μερικές φορές είμαστε και εμείς λίγο πιεστικοί, η αλήθεια είναι, και σας κάνουμε τη ζωή δύσκολη. Λοιπόν, να πούμε για τη συμμετοχή σας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ που συνεδριάζει στη Ζάκυνθο αύριο. Θα παρουσιάσετε αυτό το ειδικό σχέδιο για την αντιμετώπιση και διαχείριση του σεισμικού κινδύνου και των συνοδών γεωκινδύνων και μιλάμε για ένα νέο νόμο με το χαρακτηριστικό τίτλο «Ενεργή μάχη», να ενημερωθούν και οι φίλοι ακροατές, σε ένα νησί που είναι από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές της χώρας και όχι μόνο, τη Ζάκυνθο.
1: Ναι, πραγματικά. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα υπήρχε μια διαδικασία σύνταξης σχεδίων πολιτικής προστασίας, ο Γέλαδος, ο Ιόλαος, ο Δάρδανος.
0: Ναι, ναι.
1: Σχέδια τα οποία ήταν ενιαία για όλους τους Δήμους.
0: Ναι.
1: Και βέβαια λειτουργούσαν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά είχαν και αρκετές ατέλειες, θα έλεγε κανένας. Γιατί δεν λαμβάνανε υπόψη.
0: Και δεν υπήρχε η σχετική ειδίκευση ή εξειδίκευση από περιοχή σε περιοχή, σε σχέση με κάθε περιοχή και τις ιδιαιτερότητες που αυτή έχει.
1: Ήταν ενιαία για όλη τη χώρα και εντάξει, ήταν καλό που υπήρχαν αυτά τα σχέδια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά οπωσδήποτε υπάρχει ανάγκη να εξειδικευτούν αυτά τα σχέδια.
0: Μάλιστα.
1: Συνεπώς έχουμε να κάνουμε για μια εξειδίκευση των σχεδίων ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες και διαμορφίες. Εμείς είχαμε αρχίσει στη Ζάκυνθο ήδη να εκτελούμε αυτό το σχέδιο εδώ και ένα χρόνο.
0: Με την παρούσα δημοτική αρχή δηλαδή. Ναι.
1: Με την παρούσα δημοτική αρχή και είναι ευτυχή συγκυρία που ουσιαστικά τελείωσε η όλη η έρευνα, η όλη η μελέτη, η εξειδίκευση ταυτόχρονα με την δημοσίευση του καινούργιου νόμου που ουσιαστικά έγινε το τέλος του Φεβρουαρίου.
0: Του νόμου 5281 του 26.
1: Ακριβώς.
0: Με το χαρακτηριστικό τίτλο «Ενεργή μάχη», κωδική ονομασία
1: μ' αρέσει.
0: Μου θυμίζει πολεμική επιχείρηση, είπαμε.
1: Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Κάπως έτσι είναι.
0: Δεν αφορά μόνο στα σεισμικά γεγονότα, έχει να κάνει και με τις υπόλοιπες φυσικές καταστροφές, έτσι δεν είναι?
1: Κυρίως με αυτές που συνδέονται με τα σεισμικά γεγονότα, αλλά υπάρχουν και τα άλλα σχέδια, ο Ιόλος, ο Δάδανος, που ουσιαστικά είναι σχέδια τα οποία αντιστοιχούν σε πλημμύρες και σε δασική πυρκαγιά.
0: Τι διαφορετικό καινοτόμο και πρωτοποριακό έχει αυτό το ειδικό σχέδιο, το οποίο και θα παρουσιάσετε στο διοικητικό
1: συμβούλιο? Είναι αυτό που λαμβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες. Δηλαδή δεν είναι copy-paste, όπως γινόταν μέχρι τώρα σε αρκετούς Δήμους.
0: Αντιγραφή επικόνησης.
1: Και ένα νέο σχέδιο και εμπαθετώσει πολλές φορές υπήρχαν και τεράστια λάθη μέσα, δηλαδή
0: ναι.
1: Αναφερόντασαν σε θέματα δηλαδή με ένα αρχείο στην Καλαμπάκα παράδειγμα.
0: Περπατάτε και παράλληλα, το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Και, σας ταλαιπωρούμε λιγάκι.
1: Και καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να υπάρχει εξειδίκευση.
0: Ναι.
1: Και η εξειδίκευση υπάρχει.
0: Σε ό,τι αφορά στη Ζάκυνθο, αν έχετε την καλοσύνη και την δυνατότητα για λίγα λεπτά της ώρας, ποιες παραμέτρους έχετε λάβει υπόψη για το εν λόγω σχέδιο?
1: Τις
0: βασικότερες παραμέτρους, αν θέλετε.
1: Τη σεισμικότητα της περιοχής,
0: ναι.
1: Του τι έχει γίνει σε προηγούμενους σεισμούς.
0: Μάλιστα.
1: Το ποιος είναι ο πολυδομικός ιστός,
0: ναι.
1: Ποιες δομές υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Είναι όλα αυτά τα οποία αφορούν τη Ζάκυνθο μονάχα, δεν αφορούν άλλες περιοχές.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι η ιδιομορφία της Ζάκυνθου τέτοια. Και κάθε πόλη, βέβαια, θα λέγει κανένας. Οπότε καταλαβαίνετε.
0: Την οποία Ζάκυνθο την έχετε μελετήσει από άκρη σε άκρη. Και όχι μόνο για αυτήν. Και για κατολιστήσεις.
1: Εδώ και 30-35 χρόνια.
0: Έρχεστε συνέχεια.
1: Από το συγχωρεμένο το δήμαρχο, τον Λαδικό, τον Ανδρέα.
0: Τον Ανδρέα Λαδικό,
1: που μου εμπιστεύτηκε τότε την σύνταξη ενός σχεδίου. Καταλαβαίνετε ότι έχει περάσει πολύ καιρό. Έχω δεθεί με τη Ζάκυνθο.
0: Αλήθεια είναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι.
0: Και μου είπατε προηγούμενα στον αέρα ότι σας αρέσει το νησί. Περνάτε καλά εδώ.
1: Βέβαια.
0: Έχετε ασχοληθεί και με κατολιστικά φαινόμενα όπως στην Μπόχαλη, στο,
1: ναι, ναι, ναι,
0: στο Κρυονέρι.
1: Έχουμε αποτυπώσει εδώ και δεκαετίες όλο το
0: στο Μακρύ Γυαλό πρόσφατα.
1: Ναι, και οφείλω να πω ήταν εύκολο για μας, γιατί καταλαβαίνετε ότι τόση ενασχόληση τα 30 χρόνια που πέρασαν ήταν εύκολο να προσαρμοστούμε στις καινούργιες απαιτήσεις.
0: Και έχετε πει σε πολλές περιπτώσεις και δεν είναι στο μόνος ότι τηρουμένο των αναλογιών το νησί έχει πολύ καλή αντισεισμική θωράκιση και προστασία.
1: Ναι,
0: σε γενικές γραμμές. Σε γενικές γραμμές.
1: Σε γενικές γραμμές και είναι γεγονός γιατί...
0: Και έχει δοκιμαστεί από ισχυρούς σεισμούς και έχει αντέξει, η αλήθεια είναι.
1: Έχει αντέξει και μετά το 1953 θεωρώ ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη ευαισθησία στη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Για να έχουμε καλές υποδομές.
0: Ναι. Είχατε επισκεφθεί πρόσφατα τη Βενεζουέλα. Μπορείτε έτσι να μας μεταφέρετε με λίγα λόγια την εμπειρία σας από αυτή την ταλέπορη χώρα της Λατινικής Αμερικής και το φωνικό σεισμό που υπέστη?
1: Κοιτάξτε, ό,τι και να πει κανένας είναι λίγα. Δεν μπορεί να περιγράψει την κατάσταση που αντιμετωπίσαμε εκεί. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο ταξίδι μέσω Κολομβίας, μέσω της ζούγκουλας φυσικά. Φτάσαμε στην περιοχή. Το καθεστώς εκεί δεν είναι αυτονόητο ότι είναι ένα καθεστώς το οποίο μπορεί να ελέγχει κάποια πράγματα. Ένα καθεστώς που είναι στρατοκρατούμενο. Με δυσκολίες στην πρόσβαση, στη μετάβαση, την παρακολούθηση κάποιων πραγμάτων, στην ασφάλεια. Και βέβαια, από την άλλη μεριά, εκείνο το οποίο υπήρχε ήταν οι επιπτώσεις, τεράστιες επιπτώσεις που υπήρχαν, με πάνω από 10.000 νεκρούς, 30.000 κτίρια κατεστραμμένα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν ήταν εύκολα τα πράγματα και για μας τους ίδιους.
0: Κάποιες πρώτες διαπιστώσεις σε σχέση έτσι με τη στατικότητα και των κατασκευών, αν υπάρχει στη χώρα τη σεισμική προστασία και θωράκιση?
1: Κοιτάξτε, το καινούργιο πράγμα που
0: σε σύγκριση πάντα με τα σεισμικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Το καινούργιο πράγμα που αντικρίσαμε και το καινούργιο δεδομένο ήταν ότι δεν υπήρχαν ζημίες στο επίκεντρο του σεισμού, των σεισμών, των δύο σεισμών, των 7,2 και 7,5. Οι ζημίες αναπτύχθηκαν στα 200 χιλιόμετρα μακριά. Κάθε μορφή κτίρια, κτίρια παλιά, κτίρια λιγότερο παλιά, κτίρια με τη σεισμική τεχνολογία.
0: Δηλαδή τα σεισμικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Βενεζουέλα δικαιολογούν αυτή την καταστροφή?
1: Κοιτάξτε, μας εντάξει σε ιδιαίτερα φαινόμενα, δηλαδή τα φαινόμενα κατά της ειδικότητας.
0: Σε κατασκευές και σε ό,τι αφορά τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, εκεί θέλουμε να καταλήξουμε.
1: Κοιτάξτε, η τροδότητα των κτηρίων για το συγκεκριμένο σεισμό και την απόσταση αποδείχθηκε ότι ήταν πάρα πολύ ψηλή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το θέμα. Όπως και άλλα θέματα μπαίνουν, ο χωροταξικός και πολεμικός σχεδιασμός είναι πολλά θέματα τα οποία.
0: Μιλάτε για το Καράκας ή για ολόκληρη τη χώρα?
1: Μιλάω για την περιοχή που επλήγει, αλλά
0: επλήγει, ναι,
1: και για όλη τη χώρα βασικά.
0: Ναι. Μια ανάλογη σεισμική δραστηριότητα όπως αυτή της Βενεζουέλας, αν συνέβαινε στην Ελλάδα και δει σε σεισμόπληκτες περιοχές όπως η Ζάκυνθο και τα λοιπά, θα είχαμε τα ίδια αποτελέσματα ή πολύ λιγότερο επώδυνα και τραγικά?
1: Εντάξει, πολύ, πολύ μικρότερα αποτελέσματα, λιγότερα αποτελέσματα θα είχαμε. Βέβαια εξαρτάται κυρίως από το...
0: αν έχουμε να κάνουμε με επιφανειακού σεισμού ή όχι, αν είναι το επίκεντρο στη θάλασσα ή στην ξηρά.
1: Αλλά σε γενικές γραμμές η εικόνα που προκύπτει εδώ στην Ελλάδα είναι ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο.
0: Σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Δεν ξέρω επί τη ευκαιρία, αν θέλετε να μας πείτε, επειδή επισκεφθήκατε πρόσφατα και πάλι το νησί και μεταβήκατε στην περιοχή του Μακρύ Γυαλού που έχει γίνει μια κατολίσθηση εκεί. Γιατί είστε και γεωλόγος, να μην το ξεχνάμε αυτό, πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής.
1: Εκεί θέλει προσοχή, θέλει μια προσεγμένη παρέμβαση έτσι ώστε να αποφευθούν περαιτέρω επέκταση του φαινομένου.
0: Ναι, ναι, κύριε Λέκα.
1: Και ζημιές και βεβαίως να αποκατασταθεί ασφαλής κυκλοφορία. Αυτό είναι το θέμα.
0: Έχει επηρεαστεί δηλαδή και η ευρύτερη περιοχή? Όχι μόνο.
1: Όχι, η ευρύτερη περιοχή όχι, αλλά και το σημείο θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή.
0: Μάλιστα. Προφανώς είστε σε συνεχή επαφή και συνεργασία, βεβαίως, στενή βεβαίως, συνεργασία με την Δημοτική Αρχή για τα περαιτέρω.
1: Βεβαίως.
0: Δεν έχει όμως προχωρήσει και η αποκατάσταση της περιοχής της Μπόχαλης. Είναι ακόμα σε κρεμότητα. Μιλάμε για τα πρανή της Μπόχαλης πάνω από την πόλη του νησιού.
1: Είναι ένα θέμα αυτό το οποίο θα συζητήσω και με τον κύριο Δήμαρχο.
0: Ναι, ναι.
1: Κάνουμε κάποιες προσπάθειες να επιταχυνθεί όλη η διαδικασία.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Ναι, αλλά εκκρεμεί πάρα πολύ καιρό, κύριε Λέκα. Βέβαια, δεν είστε αρμόδιοι να απαντήσετε.
1: Θέματα, είναι θέματα ανεξάρτητα της θέλησης της Δημοτικής Αρχής και ναι. της δικιάς μας. Ναι. Είναι θέματα τα οποία προσκρούν σε αδειοδοτήσεις, σε εγκρίσεις αρχαιολογίας
0: και ειδικά οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και όχι μόνο αυτές καθυστερούν πάρα πολύ, η αλήθεια είναι.
1: Είναι ένα θέμα αυτό, ναι.
0: Θα συζητήσετε και άλλα θέματα επί τη ευκαιρία με τον Δήμαρχο και με άλλους
1: τοπικούς φορείς. Έχουμε και άλλα θέματα, έχουμε αρκετά θέματα.
0: Όπως να βγάλουμε κι εμείς καμία είδηση.
1: Εντάξει, αυτά τα θέματα προκύπτουν. Είναι τα θέματα του ναυαγίου, παράδειγμα. Είναι το θέμα του να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το κατολιστικό κίνδυνο και τις πλημμύρες.
0: Ναι, ναι,
1: που
0: σωστά.
1: Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και βέβαια, επειδή θα φιλοξενηθούμε από το Δήμαρχο και ως ΚΕΔΕ, γιατί θα πρέπει να σας πω ότι είμαι ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.
0: Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
1: Ναι. Ελλάδας, ξέρω την τοπική αυτοδιοίκηση εδώ και 20 χρόνια τότε που ναι. εμπλέχθηκε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Ξέρω πολύ καλά τα προβλήματα και βέβαια και τον πρόεδρο του κ. Κυρίζογλου και όλους.
0: Τον Λάζαρο Κυρίζογλου, το που είναι πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Ναι,
1: ναι, ακριβώς. Και
0: δήμαρχος Μενεμένης.
1: Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη πάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και άλλοι βέβαια του Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, θα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε κάποια θέματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Λέκα, λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Ελπίζω να τα πούμε και από κοντά. Ναι, εμάς θα έχουμε καλά. Κάνει και ζωντανά ρεπορτάζ μαζί το 2018 που είχαμε τον ισχυρό σεισμό στο νησί.
1: Σε δύσκολες στιγμές.
0: Ναι, ναι. Είστε για τις δύσκολες στιγμές. Έχετε γυρίσει όλο τον κόσμο, η αλήθεια είναι.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Χαρά στο κουράγιο σας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστούμε
0: και εμείς πολύ.

0: Σου έχω πει να μην ρίχνεις το επίπεδο σε ό,τι αφορά στις μουσικές επιλογές, αλλά εκεί εσύ τα δικά σου. Έρτιζα και θα ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα. Πάντα συντονισμένοι με το δικό σας σταθμό, τις δικές σας αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ζούμε στην επικαιρότητα και φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και νομίζω ότι καλά κάνουμε για δεύτερη φορά το τελευταίο χρονικό διάστημα την πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής, Παναγιώτα Κάλαποθαράκου, πολλά χρόνια σε αυτή τη θέση, προκειμένου να μας μιλήσει για μια νέα νίκη, όπως τη χαρακτηρίζει η ΕΚΠΙΖΟ, της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής κατά των Τραπεζών, καθώς κρίθηκε παράνομη η επιβολή της μηνιαίας χρέωσης των 0,80 ευρώ ή αν θέλετε 80 λεπτά στους καταθετικούς λογαριασμούς και της τράπεζας Alpha Bank, καθώς έχουν προηγηθεί αντίστοιχες αποφάσεις και για άλλες τράπεζες και είναι θεωρητικά τουλάχιστον μια άμεσα εκτελεστή απόφαση. Κυρία Καλαποθαράκου, πολύ πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και από μένα, προσπαθούμε πάρα πολύ με πολλά θέματα.
0: Είστε
1: ένα
0: στο
1: θέμα
0: πλημονάστη.
1: Είναι και αυτό, έτσι, ναι, ναι, με τη ζέστη εδώ.
0: Στα τσιμέντα και τα πετά, άσφαλτο
1: ακριβώς
0: και τα λοιπά. Πολυκοσμία και κίνηση.
1: Ωστόσο αγωνιζόμαστε, συνεχίζουμε τον αγώνα μας.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο κατά των τραπεζών αλλά και άλλων των ασφαλιστικών εταιριών, της ακρίβειας, γενικότερα έχουμε πολλά μέτωπα ανοιχτά. Πρόσφατα λοιπόν εκδόθηκε μία ακόμα απόφαση υπέρ των καταναλωτών μετά από αντιπροσωπευτική συλλογική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ για την χρέωση που ξεκίνησαν εδώ και περίπου ένα χρόνο να μας επιβάλλουν οι τράπεζες στους καταθετικούς λογαριασμούς. Ήδη έχει προηγηθεί, όπως πολύ σωστά είπατε, μία απόφαση κατά της Εθνικής Τράπεζας, τώρα ακολούθησε και κατά της Άλφα. Έχουμε στείλει εξώδικο επίκειται να στείλουμε άμεσα εξώδικο και κατά της Eurobank, η οποία και αυτή χρεώνει. Θεωρούμε λοιπόν, όχι δεν θεωρούμε εμείς, κρίθηκε από το δικαστήριο την
0: πληροφόρηση...
1: Από το
0: Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, έτσι.
1: Ακριβώς, το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας έκρινε ότι η ενημέρωση που παρήχαν στους καταναλωτές, οι τράπεζες ήταν παραπλανητική, ελλιπής, αδιαφανής και συνεπώς δεν... Οι καταναλωτές δεν μπορούσαν να σταθμίσουν εάν η μετατροπή των λογαριασμών είναι επωφελία τους. Δηλαδή τι έκαναν οι τράπεζες? Έστειλαν μια επιστολή που ενημέρωναν ότι δήθεν θα έχουν προνόμια οι καταναλωτές με τους νέους λογαριασμούς τους οποίους θα μετατρέψουν τους καταθετικούς απλού ταμιευτηρίου ή απλούς καταθετικούς λογαριασμούς, απλό τρεχόμενο όπως τον αποκαλούσαν. Δηλαδή στην πραγματικότητα έχουμε έναν καταθετικό λογαριασμό, όχι μόνο δεν εισπράττουμε τόκο με τα χρήματα που έχουμε, 2, 3, 5 χιλιάρικα, 10, αντίθετα μας χρεώνουν κάθε μήνα 80 λεπτά, δηλαδή μέσα στο χρόνο 9 ευρώ και 60 λεπτά, γύρω στα 10 ευρώ δηλαδή.
0: Και πολλοί θα πούνε, επιτρέψτε μου τη λαϊκή φράση, αστείο ποσό.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι καθόλου αστείο το ποσό αυτό. Επικαλούμενες λοιπόν οι τράπεζες ότι θα έχουμε προνόμια. Τα προνόμια αυτά τα είχαμε ούτως ή άλλως, τα περισσότερα από τα προνόμια που δήθεν μας έλεγαν ότι θα έχουμε, μας ενημέρωναν, τα είχαμε με νομοθετική ρύθμιση που έχει υπάρξει εδώ και 2 χρόνια. Δηλαδή πληρωμές λογαριασμών σε δέκο, σε τρίτους, στην ενέργεια κλπ. Πάγιες εντολές. Είναι χρεωστήτος. Μέσω Άιρις οι συναλλαγές μέχρι 500 ευρώ τώρα έχει γίνει 1000. Επίσης είναι δωρεάν. Και άλλα προνόμια. Η φόρτιση προβλημένης κάρτας μέχρι 100 ευρώ δωρεάν. Το μόνο το οποίο χρεώνουν οι τράπεζες και αυτό μετά από νομοθετική ρύθμιση είναι οι banking συναλλαγές. Αν δηλαδή καταβάλουμε
0: οι ηλεκτρονικές
1: συναλλαγές ακριβώς, που αυτές χρεώνονται 50 λεπτά. Και να σας πω, αναφορικά με την Alpha Bank, ξέρετε, προβλέπει στα προνόμια ένα εισερχόμενο και ένα εξερχόμενο έμβασμα. Ενώ άλλες τράπεζες που το εμφάνιζαν ως προνόμιο είχαν 50
0: ναι
1: εμβάσματα μέσα στο μήνα. Δηλαδή είναι αστειότητα αυτό το οποίο εμφάνιζε η Alpha Bank ως προνόμιο. Είναι προσχηματικό, είναι παραπλανητικό και βέβαια πολλοί συμπολίτες μας ούτε καν αυτό δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν, έτσι, λόγω του ότι δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές κλπ. Ή έκρινε και το δικαστήριο ότι είναι λυπής, όπως είπα, παραπλανητική η πληροφόρηση, άρα συνιστά μια θέμητη εμπορική πρακτική και αυτό απαγορεύεται από την νομοθεσία.
0: Ναι.
1: Συν το γεγονός ότι θα έπρεπε, μάλλον οι καταναλωτές, εάν μέσα σε 2 μήνες δεν αντιδρούσαν, ποιος διαβάζει τις επιστολές, ποιο ή το email που θα
0: ειδικά
1: δούσει,
0: τα ψηλά γράμματα
1: πίσω
0: από τα οποία κρύβονται πολλά.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί λέει ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Ναι.
1: Δηλαδή χωρίς τη συνένεση του καταναλωτή μετέτρεψαν τους λογαριασμούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό είναι μια θέμητη εμπορική πρακτική. Θα πρέπει να αντιδράσουν οι καταναλωτές, να ζητήσουν την επιστροφή των χρημάτων. Από ό,τι είδαμε...
0: Αναδρομικά λέτε.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, αναδρομικά.
0: Ο λόγος για τη χρέωση 0,80 ευρώ, μηνιαία χρέωση στους καταθετικούς λογαριασμούς εν προκειμένου της Alpha Bank.
1: Ναι, έχουμε...
0: ναι, αλλά λέτε για άμεσα εκτελεστή απόφαση. Αυτό είναι
1: σταμάτησαν... Αυτό είναι σημαντικό επίσης, διότι τους υποχρέωσε το δικαστήριο να σταματήσουν αυτή τη χρέωση αμέσως.
0: Αυτό έχει
1: με
0: γίνει.
1: Με την έκδοση της απόφασης.
0: Πώς αντιδρούν οι τράπεζες.
1: Έχει γίνει και δυστυχώς πώς αντιδρούν, τουλάχιστον και αυτό είπε και η Alpha Bank στην ανακοίνωση που έβγαλε χθες, ότι θα επανέλθουμε βελτιώνοντας τις επιστολές και εφόσον συμμορφωθούν με την δικαστική απόφαση θα επανέλθουν, αυτό λένε, με πλήρη ενημέρωση στους καταναλωτές και θα ξαναχρεώσουν αυτή τη χρέωση. Αυτό είναι παράνομο. Εμείς θεωρούμε ότι θα είναι παράνομο και αυτή
0: δηλαδή
1: η ενέργειά.
0: Δηλαδή σήμερα που μιλάμε
1: τους.
0: Ισχύει αυτή η μηνιαία χρέωση των 0,80 ευρώ στους καταθετικούς.
1: Τώρα δεν ισχύει.
0: Δεν ισχύει.
1: Τώρα δεν ισχύει. Θα την επαναφέρουν όμως, αυτό λένε και αυτό λέει.
0: Πάντα βρίσκουν τρόπους.
1: Ακριβώς. Και εμείς εδώ είμαστε για να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματα και τις νόμιμες, να προχωρήσουμε σε νόμιμες διαδικασίες, διότι κάθε παράβαση της τράπεζας, από ό,τι λέει η δικαστική απόφαση, μπορεί να τις επιβληθεί, να τις επιβληθούν για κάθε παράβαση 3.000 ευρώ.
0: Είναι πολλές οι καταγγελίες που δέχεται καθημερινά η ΕΚΠΙΖΟ από συμπολίτες μας.
1: Και πάρα πολλές
0: που έχουν οποιαδήποτε συναλλαγή με τις τράπεζες. Ναι.
1: Ακριβώς. Και μια νέα χρέωση, την οποία τους τελευταίους μήνες έχει επιβάλει η Εθνική Τράπεζα, για την
0: Εθνική,
1: οποία στείλαμε χθες εξώδικο, αφορά μια διπλή κάρτα. Όταν λύγει, κοντεύει να λήξει η χρεωστική μας κάρτα με την οποία πραγματοποιούμε συναλλαγές, μας στέλνει μια διπλή κάρτα.
0: Που είναι και χρεωστική και πιστωτική.
1: Και πιστωτική.
0: Ναι.
1: Και ενώ με την χρεωστική που είχαμε επιβαρυνόμασταν άπαξ μια φορά, δηλαδή στα 3-4 χρόνια της έκδοσης της 6 ευρώ, τώρα με τη νέα κάρτα που μας στέλνει επιβαρυνόμαστε με 6 ευρώ ετησίως για τη χρεωστική και 6 ευρώ για την πιστωτική, εφόσον την εγκρίνει η τράπεζα και την πιστωτική κάρτα.
0: Μάλιστα.
1: Αντιλαμβάνεται μια αυθαίρετη ενέργεια επίσης και αν ο καταναλωτής.
0: Λειτουργούν αυθαίρετα. Οι τράπεζες είναι κράτος σαν κράτη άλλωστε.
1: Έτσι, έτσι. Η αυθαιρεσία δηλαδή των τραπεζών δυστυχώς δεν την αγγίζει κανείς. Και εδώ είναι η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδας που πρέπει να λάβουν μέτρα για να προστατευτεί ο καταναλωτής. Δεν είναι λύση στα δικαστήρια, διότι και έξοδα και χρόνο και είναι διαδικασίες δύσκολες.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε και θα πρέπει να επιβληθεί η νομιμότητα για να προστατευτεί το εισόδημα του Έλληνα καταναλωτή.
0: Πολύ σημαντική ενημέρωση, κυρία Καλαποθαράκου, γιατί πολλοί δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει και αντιμετωπίζουν καθημερινά τέτοιου είδους ζητήματα ή...
1: Έτσι είναι και ξέρετε, για να διευκολύνουμε τους καταναλωτές έχουμε πλήρη ενημέρωση στην ιστοσελίδα μας και υποδείγματα καταγγελίας. Οι καταναλωτές πρέπει να καταγγέλουμε. Το δε βαριέσαι πρέπει να το ξεχάσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ας είναι ένα λεπτό. Έχει σημασία. Τι θα πει τα 10 ευρώ το χρόνο που μας αφαιρούν. Μπορεί να έχουμε
0: βέβαια, αν το καλοσκεφτείς, 10 ευρώ από εδώ, 10 από εκεί, 10
1: ακριβώς
0: παραπέρα, αν τα συνυπολογίσουμε όλα αυτά,
1: και συνεχίζουν τις αυθαιρεσίες, ενώ θα πρέπει να τις ανακόψουν, θα πρέπει να συμμορφωθούν με την, όχι μόνο με την εθνική αλλά και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία που την καταστρατηγούν. Και όχι μόνο, όπως είπα και στην αρχή, δεν λαμβάνουμε τόκους, δηλαδή υπάρχει μια τεράστια ψαλίδα στα επιτόκια καταθέσεων, δεν λαμβάνουμε μηδενική τόκη στους χαμηλούς λογαριασμούς που διατηρούν οι καταναλωτές, έτσι, η πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών. Μας επιβαρύνει, μας αφαιρούν κιόλας.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Μπορούν οι καταναλωτές να επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας, εκπιζώτες.gr, εκεί θα θα βρουν υποδείγματα καταγγελιών για να διευκολύνουμε τους καταναλωτές, να τους εκπαιδεύσουμε.
0: Καταγγελιών γενικά για κερδοσκοπία και όχι μόνο για τις τράπεζες.
1: Για όλα τα ζητήματα, για ελαττωματικά προϊόντα, για πωλήσεις από απόσταση, ηλεκτρονικές συναλλαγές, για ασφαλιστικές εταιρείες.
0: Οι περισσότερες καταγγελίες που δέχεστε, κυρία Καλαπαθαράκου, σε τι ακριβώς αφορούν? Σε
1: τράπεζες είναι. Ναι.
0: Και μετά?
1: Τράπεζες και για προμήθειες. Είναι μετά η ακρίβεια, που εμείς στην ακρίβεια δεν μπορούμε να κάνουμε διαπιστώσεις και διαμαρτυρίες και προτάσεις. Αλλά στα άλλα ζητήματα μπορούμε να παρέχουμε. Είναι η ενέργεια, είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες με τις τεράστιες αναπροσαρμογές που γίνονται, ιδίως στα ισόβια ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ελαττωματικά προϊόντα. Είναι στις 5 τις πρώτες κατηγορίες, αλλά οι τράπεζες δυστυχώς έχουν
0: και
1: την πρώτη θέση.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο οι προμήθειες, είναι και η υπερχρέωση. Είναι ο νόμος Κατσέλη, η αποφάση του νόμου Κατσέλη που παρεμβήκαμε ως εκπιζό στον Άριο Πάγο και υπήρξε μια θετική εξέλιξη ως προς την επιβάρηση των τόκων. Είναι πολλά ζητήματα δηλαδή που ανάγονται στα χρηματοοικονομικά.
0: Πάντως στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει ως ένα μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη, το καταναλωτικό κίνημα, το αποκαλούμενο, είναι διαφορετικά η καταναλωτική συνείδηση.
1: Αν
0: και βέβαια μας αντιμετωπίζουν μόνο ως λογιστικές μονάδες, καταναλωτές και πελάτες, το φιλόσοφο λιγάκι, αλλά έχω αυτή την άποψη.
1: Έτσι είναι, πολύ σωστά το λένε, που το λέτε, και δεν έχει τεθεί στις προτεραιότητες της κυβέρνησης ούτε η ενημέρωση, η εκπαίδευση του καταναλωτή. Πολύ σημαντικό από τα νηπιαγωγείο θα πρέπει να εισαχθεί η εκπαίδευση του καταναλωτή, να αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση, να στηριχθούν οι ενώσεις καταναλωτών. Είμαστε εθελοντικές οργανώσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Να ρωτήσω, δηλαδή, έχετε κάποια συνεργασία με το Ινστιτούτο Καταναλωτών, με πρόεδρο τον Γιώργο Λεχουρίτη?
1: Όχι αυτή τη στιγμή, διότι δεν έχει πιστοποιηθεί. Οι πιστοποιημένες ενώσεις καταναλωτών είμαστε 7, που είμαστε γεγραμμένες στο Μητρό και πληρούμε αυστηρά κριτήρια και προϋποθέσεις και ως προς τη χρηματοδότησή μας, αλλά και ως προς τα υπόλοιπα νομικά ζητήματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Καλαποθαράκου, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Θα μπορούσαμε να συζητάμε επί ώρες.
1: Ναι, ακριβώς. Να διαμαρτυρόμαστε οι καταναλωτές. Ναι. Αυτό πρέπει να πούμε, και μάλιστα γραπτός. Και να επικοινωνούμε με την εκπαίδευση.
0: Και να είμαστε ενήμεροι σε κάθε περίπτωση. Διαφορετικά μας πιάνουν κοροϊδά και δεν το παίρνουμε χαμπάρι, να το πω απλά και λαϊκά.
1: Ακριβώς.
0: Είτε είμαστε στα σούπερ μάρκετ, είτε σε σχέση με τις τράπεζες, είτε.
1: Να είμαστε υποψιασμένοι και ό,τι βλέπουμε να το καταγγέλουμε, το οποίο νιώθουμε.
0: Συνήθως αυτές οι καταγγελίες τι τύχη έχουν?
1: Στις περισσότερες των περιπτώσεων, κυρία Καλαπαθαράκου. Εμείς απαντούμε, εάν για ένα ζήτημα, παράδειγμα κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα, εξαπατά τους καταναλωτές, δηλαδή φαρπάζει τα χρήματα και δεν στέλνει τα προϊόντα, που έχουμε πολλές τέτοιες καταγγελίες.
0: Είναι ελαττωματικά.
1: Εμείς όταν λάβουμε και λίγο περισσότερες, ξέρετε, κάποιον όγκο καταγγελιών, τότε αμέσως επικοινωνούμε το Υπουργείο, ζητάμε να παρέμβει, να επιβάλλει κυρώσεις, και επιβάλλονται πρόστιμα, αλλά χρειάζεται όμως μια ετοιμότητα και από εμάς τις ενώσεις καταναλωτών και από το Υπουργείο που ασκούμε πίεση, και βέβαια την πίεση θα πρέπει να την δεχόμαστε από τους καταναλωτές.
0: Μάλιστα. Ενεργοί πολίτες ή αλλιώς κοινωνία των πολιτών, τέλος πάντων τα λόγια συνήθως είναι αυτά. Κύριε Καλαποθαράκου, πόσα χρόνια είστε πρόεδρος στην ΕΚΠΙΖΟ?
1: Τελευταία 7 χρόνια ήμουν αντιπρόεδρος παλιότερα, γενική διευθύντρια. Η διαδρομή μου
0: μιλούσατε
1: στην
0: συχνά
1: είναι...
0: πυκνά παλιά στην Νέα Ραζακέθου και στη συνάδελφο Μαρίνα Μάντσου. Δεν το θυμάστε εσείς, το θυμάμαι εγώ.
1: Μάλιστα. Το θυμάστε εσείς, ναι.
0: Και πήρα τη σκυτάλη.
1: Ωραία, ωραία.
0: Καλή δύναμη, καλημέρα.
1: Εύχομαι και καλή δύναμη και
0: σας ευχαριστούμε και εμείς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι πολύ σημαντικό το έργο που κάνετε.
1: Προσπαθούμε πάρα πολύ. Γεια σας.

Τι θέτε δηλαδή, τι άλλο θέτε? Που έλεγε ο Γιονάκης. Πορτοκαλάδα θέτε, από πορτοκάλια? Όχι από μουσμουλά, του λέει ο Σταυρίδης. 4 τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Η τελευταία με την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής. Επίσης με τον Ευθύμιο Λέκα, γεωλόγο, πρόεδρο του Οργανισμού της Σεισμικής Προστασίας, ομότιμο καθηγητή δυναμικής τεχνητής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, που είναι καθοδόν προς το νησί, καθώς θα μιλήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ που συνεδριάζει στη Ζάκυνθο αύριο και στη Λέσχη Ζάκυνθο συγκεκριμένα μετά τις 11, και θα παρουσιάσει το πρότυπο ειδικό σχέδιο για την αντιμετώπιση και διαχείριση του σεισμικού κινδύνου και των συνοδών γεωκινδύνων Δήμου Ζακύνθου, σύμφωνα με το νέο νόμο που ονομάζεται Ενεργή Μάχη. Με την Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, μας μίλησε για τις τραπεζικές χρεώσεις και αυθαιρεσίες και κάποιες μικρές ή μεγαλύτερες νίκες δικαστικές που σταματούν ή απαγορεύουν αυτές τις χρεώσεις, και γενικότερα για τα θέματα ακρίβειας και ούτω καθεξής. Επίσης, μιλήσαμε με τον Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτρη Γιακουμέλο από το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, που επανεξελέγει αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθος στη χθεσινή ειδική συνεδρίαση του Σώματος για επανεκλογή Προεδρίου. Είχαμε και επανεκλογή Προέδρου, την επανεκλογή του Διονύση Πλέσα στη θέση του Προέδρου. Αλλά είχαμε και αλλαγή στη θέση του γραμματέα, στη θέση του Αναστάσιου Μαρίνου. Εξελέγει για πρώτη φορά γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Διονύσης Αντίοχος Μαυρομιχάλης από το σχεδιασμό του Νικήτα Αρετάκη με αρετή και τόλμη. Και είχαμε και την εκλογή της, ή επανεκλογή αν θέλετε, με κάποια διαφοροποίηση της Δημοτικής Επιτροπής. Εκεί έχουν περάσει και οι περισσότερες αρμοδιότητες, και μιλήσαμε και με ένα συμπατριώτη μας, ένα νέο άνθρωπο που ζει και εργάζεται τα τελευταία πολλά χρόνια στην Αθήνα, τον Χάρη Μάργαρη, για ένα βιβλίο που έχει γράψει μαζί με τον Σταύρο Σκεύο σχετικά με τον ελληνικό καπιταλισμό από την παρακμή στην κρίση, από την κρίση στην παρακμή, το ίδιο είναι, και όχι μόνο. Μια ματιά στους τίτλους των ειδήσεων από το Earth News. Φωτιά στο Ωραιόκαστρο, αποπνιχτική παραμένει ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή, αυτοψίες και καταγραφή ζημιών για τις αποζημιώσεις. Το κόστος της φοιτητικής στέγης στην Αθήνα, ο χάρτης των φοιτητικών ενοικίων. 2 βόμβες κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Μακρόν στη Δαμασκό, παρακαλώ. 2 βόμβες κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Μακρόν στη Συριακή πρωτεύουσα. Ασφαλής ο Γάλλος πρόεδρος. Μάλιστα. 18 τραυματίες βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης. Έκτακτη επικαιρότητα είναι αυτή. ΝΑΤΟ εξοπλιστικά συμβόλαια δισεκατομμυρίων στην Άγκυρα για να κατευναστούν οι αντιδράσεις Τραμπ. Είπατε κάτι? Ως ισχυρός και αξιόπιστος σύμμαχος προσέρχεται η Ελλάδα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου μπορείτε να μπείτε στο Earth News και να τα βρείτε όλα αυτά. Κόκκινο συναγερμό στην Ισπανία λόγω καύσωνα, αναμένονται θερμοκρασίες έως και 42 βαθμούς Κελσίου. Κίνα, η στιγμή που φωνικοί ανεμοστρόβιλοι πλήττουν την επαρχία Χουμπέι, τουλάχιστον 15 νεκροί από πλημμύρες και κατολιστήσεις. Μουντιάλ 2026, το αντίο του θρυλικού Κριστιανού Ρονάρντου, στο καλό να πάει, στη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλου, καθώς το χθεσινό παιχνίδι με την Ισπανία έχασε και αποκλείστηκε η Πορτογαλία από την επόμενη φάση του Μουντιάλ. Δεν ξαναπέζει Μουντιάλ ο Ρονάρντο Κριστιανό. Ο Κριστιανό Ρονάρντο, τι να κάνουμε, και με το συνηθισμένο του κλάμα. Πάτρα αναστάτωση λοιπόν από περιστατικό με πιθανό λαγοκέφαλο. Με πιθανό. Τι δήλωσε στο Earth News ο επικεφαλής του Κέντρου Υγείας, τι να προσέχουμε. Γίνεται το λαγοκέφαλο. Ξεκίνησε το Σαν Φερμίν στην Παμπλώνα με 5 τραυματισμούς στην πρώτη ταυροδρομία. Βγάζουν τους ταύρους στον δρόμο με τα χέρατα και μετά τους κυνηγούν οι ταύροι. Και μετά τραυματίζονται ή σκοτώνονται από τους ταύρους. Για τέτοια μυαλά μιλάμε. Μάθετε, λέει, πού υπάρχουν ελεύθερες θέσεις για παρκάρισμα σε πραγματικό χρόνο. Parkcode. Νέα εφαρμογή Parkcode. Μάθετε πού υπάρχουν ελεύθερες θέσεις για παρκάρισμα σε πραγματικό χρόνο. Νέα δωρεάν εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων. Μάλιστα. Όλα σε πραγματικό χρόνο μέσω εφαρμογών, πλατφορμών κτλ. Και σε πραγματικό χρόνο δεν υπάρχει καμία θέση για στάθμευση και πουθενά, είναι η αλήθεια και στην Αθήνα και εδώ. Κότσιρα στο Earth News, έρχεται διάταξη που θα απαγορεύσει τη χρήση πατινιών σε δρόμους με όριο κυκλοφορίας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Καστελόριζο στο Earth News, ο 11χρονος που ψάρεψε 162 λαγοκέφαλους και πήρε βραβείο. Μπράβο. Μενδώνη στο Earth News Radio 105,8 για το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο στο Αγαθονήσι. Στόχος της κυβέρνησης, κάθε μικρό μας νησί να έχει δικό του μουσείο.
Προσοχή, λέει, στα τηλεφωνήματα, απάτες με πρόσχημα το ΔΔΕ. Το νου σας. Ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Δάφνη, Άγιος Δημήτριος, εξηγιάστηκαν δύο εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων οπαδών. Ζούμπερι ανασύρθηκε σωρός άνδρα από τη θάλασσα. Αυτά και άλλα πολλά από το Earth News. Και κλείνουμε με τίτλους. Είδε που κάνουμε. Προκάνουμε. Πολύ πολύ σύντομα, ημέραζάντε.gr. Σε σημείο 0 τα τροχεία με γουρούνες στο νησί. Ζάκυνθος, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος 10 στην ημέρα, ειδικό σχέδιο για σεισμούς και φωνικούς και φυσικούς κινδύνους, μίλησε και σε εμάς πριν από λίγο. Στην τελική ευθεία η ανάθεση της αποκομιδής σε ιδιώτη, Νίκος Γεκουμένος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Είμαστε στο τελικό στάδιο της υπογραφής της σύμβασης. Μπράβο και συγχαρητήρια. Αυτοψία Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων σε έργα στη Ζάκυνθο, είναι εδώ ο Γιάννης Τραπεκλής. Ό,τι έχουμε δεσμευτεί το κάνουμε πράξη. Συνεδριάζει σήμερα στη Ζάκυνθο το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιωνίων Ίσων στο επίκεντρο ζητήματα αυτοδιοίκησης και έργων. Αύριο συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας στη Ζάκυνθο, στη Λέσκη, ο Ζάκυνθος, στις 11 το πρωί. Όλοι οι δήμαρχοι της χώρας, εδώ η καρδιά της τοπικής αυτοδιοίκησης χτυπά στο νησί. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε περισσότερα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό, και πάντα με το κεφάλι ψηλά και κόντρα στο ρεύμα. Σταύρος Λιβέρης στην επιμέλεια του ήχου, Άννα Καποδίστρα στις μουσικές επιλογές, Άκης Νέγκα στα μικρόφωνα. Μπορείτε να ακούσετε σε επανάληψη τη σημερινή δίωρη εκπομπή 5 με 7. Και αν όχι 5 με 7, 6 με 8. Ανάλογα τα κέφια του Αλεξανδρουλάση. Εσείς να είστε συντονισμένοι πάντως από τις 5 και μετά. Γεια και χαρά. Μείνετε συντονισμένοι.

πάνε στο φθηνό ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών, με σε καθρέφτες δίχως μνήμη

Ίσως φταίνε τα φεγγάρια που είσαι τόσο μοναχή. Νιώθω πως γερνάς τα βράδια και χρωστάς και στη ζωή. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια και πολλοί σε λένε τρελή, που όλο ψάχνεις στα σκοτάδια.

Ίσως φταίνε τα φεγγάρια που είσαι τόσο μοναχή. Νιώθω πως γερνάς τα βράδια και χρωστάς και στη ζωή.

συνεργασίες με τον κόσμο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται από τους περισσότερους καλλιτέχνες. Ξεκινάω λοιπόν από εκεί που τελειώσαμε χθες το βράδυ, από το Lovely Day, που ήταν και το τελευταίο κομμάτι του Jose James σε ένα εξαιρετικό live. Κάποιοι είπαν ότι δεν ήταν το ίδιο με το live του Ηρωδίου. Όχι, δεν ήταν το ίδιο με το live του Ηρωδίου. Πρώτα απ' όλα, διότι ο Jose James δεν έπεσε στο Ηρώδιο. Έπεσε στο Λυκαβητό. Ξεκινάμε από εκεί. Το δεύτερο είναι το ότι παρουσίασε ένα πάρα πολύ δύσκολο άλμπουμ, ίσως το δυσκολότερο άλμπουμ του Marvin Gaye, το I Want You, το 13ο, όπως ξέρουμε όλοι, δεν είναι ένα άλμπουμ εύκολο, ανεξάρτητα αν το έβγαλε και τα τελευταία άλμπουμ που είχε ηχογραφήσει στο Hitchfield στην Αμερική. Ο Leon Ware είχε φτιάξει ένα άλμπουμ το οποίο ήταν cinematic, ήταν down tempo, ήταν πολύ ερωτικό, το πήγε γράμμα προς γράμμα ακριβώς όλο το άλμπουμ από την αρχή μέχρι το τέλος, και μιλάμε για την πρώτη πλευρά του δίσκου, τη δεύτερη πλευρά του δίσκου. Ο δεύτερος δίσκος είναι του Λασίλας, ούτως ή άλλως instrumental. Παρ' όλα αυτά, βάζοντας μέσα τη jazz, το funk, το Philly sound, ακριβώς τον τρόπο, ακόμα και τις γέφυρες ενδιάμεσα, όλο αυτό ακριβώς όπως το ήθελε ο Marvin Gaye, όπως το είχε σχεδιάσει ο Ware, όπως ακριβώς το είχε μέσα στο μυαλό του προγραμματισμένο χθες το βράδυ ο Jose James, παρέα με την China Moses. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Απέναντί μου είναι ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είναι Τρίτη, 7 Ιουλίου, 11 λεπτά μετά τις 8. Και αυτή είναι η China Moses. Άξια, δίπλα του China Moses δεν ήρθε για να κάνει back φωνητικά, αλλά ήρθε για να τραγουδήσει, και όπως μας είπε χαρακτηριστικά, μου είπε χαρακτηριστικά, μου έδωσε και χώρο, λέει, ιδιαίτερα ο Jose James, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.

Αυτή λοιπόν είναι η China Moses. Χθες λοιπόν είχα την χαρά, όπως και οι περισσότεροι από τους παραγωγούς του κόσμου, γιατί ήταν ο Προκόπης, ήταν ο Λεωνίδας, ο Γιάννης, ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου, ο Ιωσήφ Βάγκερ, η Ρουμπίνη, ήταν σχεδόν όλος ο κόσμος. Πήγαμε να δούμε και να πούμε και εμείς ότι είδαμε ξανά τον Χωσέ Τζέιμς, που αφενός μεν τόσο πολύ τον αγαπάμε, αφετέρου μας αρέσει πάρα πολύ η μουσική του, η λογική του, αυτό που κάνει πάνω στη σκηνή, οτιδήποτε. Και ήταν πολύ ωραίο, γιατί ήταν εσείς από τον κόσμο χθες, με όλο τον κόσμο, με όλους εσάς στο Λυκαβητό, αφενός μεν. Αφετέρου δεν ήταν γεμάτο το Λυκαβητό, είναι απόλυτα λογικό. Πρώτα απ' όλα έχουν ξεκινήσει άδειες, φίλες και φίλοι, από τη Δευτέρα. Δεύτερον, έπαιζαν οι Κιλιμάντζαροι στην Τωραστράτου, έπαιζε ο Τζολοβάνο. Είναι απόλυτα λογικό να μην ήταν γεμάτο το θέατρο. Από την άλλη, όποιος ήρθε μέσα στο Λυκαβητό δεν ήταν απλά κάποιος υποψιασμένος ή κάποιος για να ακούσει το live του Χωσέ Τζέιμς. Ήταν ακριβώς οι άνθρωποι που ήρθαν και ήξεραν τι θα κάνει ο Χωσέ Τζέιμς πάνω στη σκηνή. Δεν είχε ακριβώς το κόνσεπτ που είχε στο Λυκαβητό, στο Ηρώδιο. Και είναι απόλυτα λογικό αυτό, διότι παρουσίασε το I Want You. Όπως είπαμε, το I Want You δεν είναι ένα εύκολο άλμπουμ. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό. Το πήγε πάρα πολύ ωραία. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό, γιατί άκουγα το πρωί και τον Προκόπη και τον Λεωνίδα με τον Γιάννη και αργότερα τον Γιώργο, τον Μουχταρίδη. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπε ο Χωσέ Τζέιμς, ότι το άλμπουμ και ο ήχος, οι μελωδίες του Marvin Gaye είναι αυτές που τον επηρέασαν περισσότερο, και αυτό φάνηκε και στο άλμπουμ του Leon Ware του 76, το I Want You, και στο άλμπουμ που ηχογράφησε με τον Leon Ware στα πλαίσια της Blue Note το 2011. Φάνηκε απόλυτα αυτό πάνω στη μουσική του, και σας πληροφορώ ότι τέριαζε ιδιαίτερα, ήταν ιδιαίτερα εναρμονισμένη και η China Moses. China Moses γνωριζόμαστε ομοίως χρόνια, την είδα το 23 στον Καζάρτε, πριν από 10-11 χρόνια στον Καζάρτε ξανά. Παλιότερα μας την είχε συστήσει η μητέρα της, γιατί και με την Τίτη που είχαμε μιλήσει έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι η κόρη μου είναι ένας άνθρωπος που έχει γεννηθεί μέσα από τη μουσική, γεννηθεί έτσι κι αλλιώς στην Γαλλία, η China Moses. Και η ίδια ακολουθεί, αν θέλετε, αυτόν ακριβώς τον ακτιβισμό, αυτά τα βήματα και αυτήν την λογική πάνω στη μουσική που έχει χτίσει η Didi από την δεκαετία του 70 μέχρι και σήμερα, είτε κάνοντας πράγματα με το Hora Silver, είτε κάνοντας το Zé Zamour, το οποίο ήταν ένα εξαιρετικό άλμπουμ, αργότερα το Malian Journey, πάρα πολλά project. Το ίδιο κάνει και η ίδια, έχει βγάλει 8 άλμπουμ, ετοιμάζει να βγάλει άλμπουμ στο τέλος του χρόνου. Μας υποσχέθηκε ότι όταν κυκλοφορεί θα μας το στείλει να το ακούσετε εδώ από την συχνότητα του Κόσμος Πρώτη, όπως και με τον Χωσέ Τζέιμς που μιλήσαμε για άλλη μια φορά όλοι μας εδώ, και μιλήσαμε και για το βιβλίο του που περιμένουμε να κυκλοφορήσει. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει κάνει 3, 4 και πλέον χρόνια. Είναι ένα αυτοβιογραφικό κομμάτι, ένα κομμάτι στο οποίο ο ίδιος έχει πάρει συνεντεύξεις από φίλους του καλλιτέχνες, από τον Christian McBride και από πολλούς άλλους που ο ίδιος θεωρεί ότι τον επηρέασαν ιδιαίτερα στη μουσική, και φυσικά από την Didi Bridgewater. Ετοιμάζει ένα νέο project concept το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, ένα project με ένα μικρό συμφωνικό κόμπο στα τραγούδια, στις μουσικές του Frank Sinatra. Είμαι περίεργος να δω, και το είπα μάλιστα, είμαι περίεργος, του λέω τι θα επιλέξεις από τα 107 άλμπουμ του Frank Sinatra από την εποχή της Capitol, της Reprise ή της Columbia Years. Ανάλογα με το που θα κινηθεί κανείς, μπορεί να διαλέξει γνωστά, άγνωστα και εντελώς άγνωστα κομμάτια και να τα κάνει ο ίδιος όπως ακριβώς θέλει. Εξαιρετική μουσική, και ο Jarvis Yockley, ο drummer, με τον οποίο ομοίως είπαμε διάφορα. Φεύγοντας από το Μιζούρι πήγε στο Μπέρκλι, δούλεψε με την Άννη Ντεφράγκο, με τον Ντανίλο Πέδες που τον είχε και καθηγητή, έχει κάνει project και μόνος του, είναι και καθηγητής μουσικής ο drummer, ο Yockley, ο Big Yuki, εξαιρετικός κιμπορτίστας, ο Μάρκους Μασάδο, ωραίος κιθαρίστας, δυνατός, όπως και ο Μακάλιστερ στο μπάσο. Μπαίνει μέσα σε μια λογική και σε μια διαδικασία να ανοίξει πάρα πολύ αυτόν τον ήχο, να βάλει τη hip hop, να βάλει την R&B. Ο Χωσέ Τζέιμς, και είναι και ένας από τους λόγους που όλη η μουσική του, επειδή είναι
θεωρητικά γεννηματρέμα παιδιά από τη Νέα Υόρκη, ακολουθούν αυτό το τρέντ και αυτόν τον ήχο που είναι ούτως ή άλλως τρέντ αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλο τον κόσμο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν μπαίνει μέσα στη μέση η τζαζ, πάντα υπάρχει μια διαφορετική πινελιά. Και τελειώνω από όλη αυτή την ιστορία που μπορούμε να μιλάμε για ώρα για τον Χωσέ Τζέιμς, που έκανε βέβαια σε όλους μας εντύπωση και πολύ περισσότερο και σε εμάς λίγο που είμαστε άνθρωποι του ραδιοφώνου, ότι ναι, μεν όλοι αυτοί ήταν τζάζμεν. Δηλαδή ήταν τζάζμεν και ο Marvin Gaye, ήταν και όλοι οι soulmen, έπαιζαν τζάζ, ήταν τζάζ. Αλλά για να μπορέσουμε να βγάλουμε καλά φράγκο, είχε πει εκείνη την εποχή, έπρεπε φίλες και φίλοι να κάνουμε κάτι άλλο και να ανακαλύψουμε το R&B. Ανακαλύψαν το R&B για να βγάλουν κανένα φράγκο. Όπως ακριβώς μας τα είπε χθες το βράδυ ο Χωσέ Τζέιμς.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε Κόσμος, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δίκτυο της τηλεόρασής σας. Ακούτε τις εκπομπές όλες live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, ανά πάσα ώρα και στιγμή, και πολύ περισσότερο μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο και 24 ώρες το 24ωρο. Έχουμε Instagram και Facebook, τρέχουν διαγωνισμοί. Μόνο στο Instagram έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Nate Smith. Ωραίο live, φίλες και φίλοι, μην το χάσετε. Είναι τεράστιο μουσικό ο Nate Smith στο θέατρο Δώρα Στράτου στα πλαίσια του F-Gill στην Τετάρτη 8 Ιουλίου. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Robert Plant στο θέατρο του Λυκαβητού την 5η στις 9 Ιουλίου. Έχει στο Instagram 25 for 25, 25 βιβλία για 25 χρόνια του κόσμου, και κάθε εβδομάδα μέχρι τις 22 Ιουλίου βιβλία συνεργασία με γνωστούς εκδοτικούς οίκους, και βέβαια έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες στο δελτίο τύπου που τρέχει ούτως ή άλλως και σας ενημερώνουμε με λεπτομέρειες. Αν νικήσετε, καταλαβαίνετε πάντα ότι ενημερώνεστε με προσωπικό μήνυμα. Τρέχουν λοιπόν διαγωνισμοί, ωραίοι διαγωνισμοί, καλά πράγματα. Πάντα εδώ μέσα από τη συχνότητα του κόσμου 93,6 και από το Facebook και από το Instagram να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Κόσμος Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις και παρατηρήσεις. Μου λέτε ότι ήταν ωραίο το live, ότι η China Moses ήταν λίγο πιο up-tempo, ήταν λίγο πιο σκληρή με τις κιθάρες μπροστά του Μάρκους Μασάδο. Εντάξει, ήταν το τελευταίο της άλμπουμ που έπαιξε ένα από τα τρία κομμάτια εκεί στο δεύτερο μέρος μετά τις 10 η ώρα, και ήταν λογικό γιατί είναι έτσι στημένο το άλμπουμ, αγγίζει περισσότερο και τα όρια της free jazz, μέχρι την είναι και λίγο πιο alternative, οπότε εντάξει, είναι εκείνη την ώρα όταν ακούς το Jose James να κάνει άλλα πράγματα και να βγαίνει λίγο πιο up η China Moses. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η China Moses δεν τραγούδει καλά. Η China Moses τραγούδησε εξαιρετικά. Κάποιοι είπατε λίγο για τα φώτα, το είπατε και χθες το βράδυ στο Λυκαβητό. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ εκεί που ήμουνα μια-δυο φορές προσπάθησα να βγάλω φωτογραφίες, τα φώτα έπεφταν πάνω στα μάτια μας, και εγώ δίνω ένα ok απέναντι σε αυτό. Δεν φταίει ο φωτιστής του θεάτρου, φταίει το στήσιμο, το οποίο είναι συγκεκριμένο από το technical writer του ίδιου του Jose James, γιατί ο Jose James χρησιμοποιεί αυτό το πολύ συγκεκριμένο φωτισμό χαμηλά στη σκηνή. Δεν είχαμε φώτα ψηλά από τη σκηνή για να φωτίζει κάτω, να κάνει αυτό το 2D, 3D για παράδειγμα. Φώτιζε από κάτω η σκηνή, οπότε λογικό είναι όταν βρίσκεσαι χαμηλά να πέφτουν τα φώτα πάνω στα μάτια σου. Απ' την άλλη όμως ο ήχος ήταν ούτως ή άλλως καλός. Κάποια στιγμή έστρωσε και ο ήχος. Ο ήχος και οι μελωδίες ήταν άρτιες. Η μουσική έπαιξαν εξαιρετικά, πάρα πολύ ωραία. Θεωρώ ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό live το χθεσινό βραδινό. Και για άλλη μια φορά ο Jose James που σχέθηκε και είπε ότι θα έρθει στη χώρα μας οπωσδήποτε την επόμενη φορά όταν κυκλοφορήσει και το νέο του project. Έχασε μάλιστα και τη βαλίτσα του, μάλλον δεν την έχασε, η βαλίτσα είχε πάει στην Αίγυπτο. Για αυτόν τον λόγο βγήκε στο κέντρο της Αθήνας, ψώνησε ένα πολύ ωραίο κουστούμι που του ταιριάζει και εμφανίστηκε με αυτό πάνω στη σκηνή του Λυκαβητού. Γυρίσαμε παρόδο, η Αίγυπτος κερδίζει την Αργεντινή. Στο 63. Θα δούμε καμιά έκπληξη. Για να δούμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Jazz Week στο Gazette Roof Stage. 5 μοναδικές βραδιές. Κορυφαίοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας και εγχώριας jazz και soul σκηνής. Κυριακή 5 Ιουλίου, Bilal. Τρίτη 7 Ιουλίου, Χριστοδούλου, Ντούβας. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Λετήση. Πέμπτη 9 Ιουλίου, Πέτρος Κλαμπάνης. Σάββατο 11 Ιουλίου, Βερόνικα Σουίφτ. Jazz Week στο Gazette Roof Stage. Η jazz του σήμερα, η θρύλη του αύριο.
0: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
2: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
3: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

τα Come Around and Love Me. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6, 35 λεπτά μετά τις 8. Είναι 3η 7 Ιουλίου. Απέναντί μου βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μας αρέσει πάρα πολύ, πολύ καλοκαιρινό, πολύ ωραίο. Αυτή είναι η Brew Combi, Tears Won't Lie.

This One Lie, Blue Combi. Λοιπόν, από το 2026 έχουμε και κλεφτές ματιές. Έτσι κοιτάμε και το Μουντιάλ, και ένα γκολ που ακυρώθηκε της Αιγύπτου και ένα γκολ που έβαλε η Αίγυπτος και είναι 2-0 και είναι και 74 και μένουν άλλα 20 λεπτά. Και μου λέει ο Κωνσταράκης, και τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, πάμε στα πέναλτι? Όχι, του λέω, δεν πάμε στα πέναλτι. Άμα πάει 2-1, πάει, βγήκε έξω η Αργεντινή, βέβαια. Άμα πάει 2-2, θα πάνε στην παράταση. Χθες το βράδυ, φοβερό παιχνίδι, αργά, αργά, πολύ αργά, με την Αμερική και με το Βέλγιο. Λέγαν τι θα γίνει. Ξέρετε, στο ποδόσφαιρο δεν παίρνουν πολιτικές και δεν παίρνουν κανόνες. Τώρα πήρε ο ένας κόκκινη, δεν πήρε ο άλλος κόκκινη, τον βγάζουμε, τον βγάζουμε. Όταν μπει μέσα στο γήπεδο και δεν παίξει μπάλα, φίλες και φίλοι, δεν παίζει μπάλα. Και χθες η Αμερική δεν έπαιξε ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο έπαιξε χθες το Βέλγιο. Πρώτον. Και δεύτερον, πολύ περισσότερο, γιατί κοιτάμε όλη μπάλα, έτσι. Και κοιτάμε πολλές φορές και πολύ μπάλα. Κακά τα ψέματα. Στην Αμερική ακόμα δεν το λένε football, το λένε soccer.

Αυτό είναι το Liar, αυτό είναι ο Jelly Roll, παρέα με τον Καρίν Λεόν. Ένα από τα τραγούδια που θεωρούνται ότι είναι και από τα επίσημα τραγούδια του FIFA World Cup 2026. Pillar of Salt. Αυτό είναι ο Rick Wilson. Εβδομάδα που έχει πολύ ζεστή, εβδομάδα που είναι πολύ ζεστή και στα live. Άντε κάνουμε και ζωντανή μετάδοση 2-1 στο 78. Είπαμε αν δεν βάλει μέσα 1-2 λεπτά

Και αυτό είναι ο Rick Wilson. Εδώ τον ακούσαμε στο Pearl of Soul και το λέγαμε λίγο χθες και με τον Jose James κάποια στιγμή, το ότι υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες που είναι ιδιαίτερα επηρεασμένοι από τον ήχο του Marvin Gaye, και κάναμε και μια ιδιαίτερη κουβέντα πολύ συγκεκριμένη για το για αυτό το φαινόμενο, για τον Leon Ware. Πρώτα απ' όλα πως ήταν και τον είχε γνωρίσει, πως ήταν ο Leon Ware πάνω στη δουλειά. Μου λέει ο Leon Ware ήταν ένας πολύ cool τύπος, ένας πανέξυπνος άνθρωπος και ένας άνθρωπος που ήξερε πάρα πολύ καλά αυτό το οποίο ήταν ανατρεπτικό για την εποχή, γιατί μπορεί να βγει και ένα άλμπουμ που να μην έλεγε τόσο ιδιαίτερα πράγματα για τους fans της soul. Δεν ήταν το Let's Get It On, δεν ήταν το What's Going On, δεν ήταν το Diana and Marvin που είχε βγει τότε, το project με Diana Ross το 73, αλλά ήταν ένα άλμπουμ το οποίο μπορεί να μην έκανε μεν τα hits, αλλά δεν έβγαλε hit δηλαδή το άλμπουμ. Από την άλλη όμως δεν πάβει το I Want You να ήταν το σημείο αναφοράς, αν βγάλουμε δηλαδή το I Want You και το Can't Live With An Angel, With Me Angel, όλα τα υπόλοιπα δεν ήταν τα hit όπως τα ξέρουμε πραγματικά. Από την άλλη όμως καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει καμία σημασία, γιατί υπάρχουν καλλιτέχνες καλή ώρα όπως ο Rick Wilson, καλλιτέχνες όπως η Angie Stone, όπως ο Μακαρίτης, ο Ντιάντζελο και πολλοί πολλοί άλλοι, οι οποίοι πάτησαν πραγματικά πάνω σε αυτό το άλμπουμ και έβαλαν μέσα όλα αυτά τα συστατικά, τα είδη της μουσικής που συμπλέκει το I Want You, βάζοντας το soul, βάζοντας τη funk, βάζοντας τη jazz, βάζοντας τον ήχο της Φιλαδέλφια soul, πάρα πολλά πράγματα. Και αυτή είναι η Ολίβια Ροντρίγκο, παρέα με τον Robert Smith, τον Cure, από το τελευταίο άλμπουμ της Ολίβια, το οποίο ούτως ή άλλως είναι στο top 100, νούμερο 1 αυτή τη στιγμή. Και Robert Smith φυσικά τον περιμένουμε. Τον περιμένουμε με τους Cure την άλλη εβδομάδα.

0: What's wrong with me?
1: I think you're what's wrong with me.
0: Robert Smith.
1: I think you're what's wrong with me.
0: Olivia Rodrigo.
1: I think you're what's wrong with me.
0: Ο Robert Smith τον Cure έχει πει χαρακτηριστικά ότι του αρέσει πάρα πολύ ο Olivia Rodrigo. Αυτό φάνηκε όταν ανέβηκε πάνω στον Glastonbury και ερμήνευσε δύο κομμάτια μαζί της. Αυτό φάνηκε διότι παίζει στο καινούργιο άλμπουμ της Olivia Rodrigo και κάνει τη συνεργασία το What's Wrong With Me. Είδατε φίλες και φίλοι, δεν ξέρω, εμείς παρακολουθούμε εδώ πέρα όλοι παράλληλα τα πάντα γιατί είναι ζωντανή η εκπομπή και βέβαια κάνουμε την εκπομπή μας κανονικά, κοιτάμε την επικαιρότητα, κοιτάμε και την αθλητική επικαιρότητα και μέσα σε 5 λεπτά το σκορ έχει έρθει 2-2. Δεν είναι το 2-2 όμως, μου κάνει έτσι μια πάσα και σκέφτομαι αυτό που έλεγε κάποτε, είχαν ρωτήσει κάποτε τον αείμνηστο Γιάντσεκ Γκμοχ, όταν έπαιζε ο Γκμοχ, ήταν τότε στο Παναθηναϊκό και έπαιζε ημιτελικούς, έπαιζε κάποια στιγμή ένα παιχνίδι στην Ευρώπη και όταν τον ρώτησαν τι πρόκειται να γίνει στο παιχνίδι, απάντησε με εκείνη τη χαρακτηριστική αφέλεια αγάπη για το άθλημα και είχε πει και μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Μπάλα είναι στρογγυλά. Πάμε σε αντίσπο τον Ρόι Κλάρκ. 19 παρα 10, τι 19 παρα 10 είναι. Εδώ πάντα συντονισμένοι στον κόσμο σε 93,6. Roy Clark, reorchestrated από τον Inspiro. Στην παλιά επιτυχία που είχε κάνει φυσικά ο Σαλας Ναβούρ, είχε γύρει επιτυχία και στην Ελλάδα και στην Αμερική. Ο Roy Clark το είχε πάει και στο country chart ψηλά, αλλά και στο pop chart. Το επανέφερε ο Inspiro και το ξαναθυμόμαστε μετά από τόσα χρόνια. Εμείς το θυμόμαστε έτσι κι αλλιώς το ξέρουμε.

Yesterday when I was young, λίγο πριν τις 9, λίγο πριν φτάσουμε στις 9, θα πάμε με ένα τραγούδι που είναι ούτως ή άλλως all time classic από τους Rolling Stones, εδώ από το Stone Cold Country, από το album που ηχογράφησαν οι αστέρες της Country πριν από καμιά 20, πριν από πόσο είναι, 3,5 χρόνια, για τα 60 χρόνια της μπάντας, για τα 60 χρόνια των κακών παιδιών της rock. Έτσι κι αλλιώς εμείς αυτές τις μέρες την Πέμπτη θα κάνουμε την παρουσίαση εδώ στην ΕΡΤ. Ήδη οι προσκλήσεις έχουν δοθεί από ό,τι ξέρω για τους καλεσμένους εδώ, τους ακροατές του κόσμος, για να ακούσουμε για πρώτη φορά μία μέρα πριν την επίσημη κυκλοφορία και μέσω της δισκογραφικής θα ακούσουμε για πρώτη φορά ολόκληρο το άλμπουμ των Rolling Stones, εκεί που θα ερμηνεύσουν τα τραγούδια, τα νέα τραγούδια, το νέο υλικό. Από 3-2, φίλες και φίλοι, αυτό είναι. Μαζί με την εκπομπή, μαζί και με την μπάλα. Και έχει μπει όλο το γήπεδο μέσα και πανηγυρίζει και όλη η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή, εδώ τώρα που μιλάμε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Τσόλος Σιμεώνε στην κερκίδα. Όλος ο κόσμος, μια ολόκληρη χώρα. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Αργεντινή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνεται τώρα στο Μπουένος. Θα είναι αγκαλιασμένη η Μπόκα, η φίλαθλη της Μπόκα με τη Ρίβερ, φανταστείτε. Αυτό γίνεται μόνο στο μπάλα, μόνο στην μπάλα, φίλες και φίλοι. Το όλαγε ο Γιάννης Διακογιάννης. Η μπάλα είναι το άθλημα του λαού. Δεν είναι απλά σπορ. Miss you, μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αρναμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες more.com.artinfo.gr.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το

0: Σαρζακή. Collier, please call train. more.com.
1: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προάβλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Sinners, Sincers. Πάμε να το πούμε σωστά. Πάντα το λέω λάθος, δεν ξέρω γιατί. The Sincers. Did you know? Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 7 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου. Καλησπέριζουμε τον Παμπι Δούκαρο που βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ είναι στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Λέγαμε λίγο για το ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι, για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, διότι το Μουντιάλ είναι πάντα Μουντιάλ. Δεύτερον, όταν βλέπεις κάτι τέτοια παιχνίδια, πραγματικά λες κάποια στιγμή ότι αξίζει τον κόπο να κοιτάς ποδόσφαιρο. Ακόμα και αν δεν είσαι ποδοσφαιρόφιλος και δεν αγαπάς την μπάλα. Όταν στο 79 κερδίζει 2-0 μια εξαιρετική πραγματικά Αίγυπτος που παίζει μπάλα τώρα μέσα, ο Μοσαλάχ παίζει, ο Χασάν παίζουν ποδοσφαιριστές. Και από το 80 μέχρι το 94 μπαίνουν 3 γκολ και γυρνάει το παιχνίδι Τούμπα και βλέπεις αυτή τη στιγμή ένα γήπεδο πραγματικά να κλαίει όλο, το Μέση να κλαίει, το Ρομέρο να κλαίει, τους πρωταγωνιστές αλλά και αυτούς που έχασαν, γιατί η μπάλα, φίλες και φίλοι, είπαμε, είναι το δημοφιλέστερο σπορ στον κόσμο, δεν είναι άθλημα. Το έλεγε αυτό ο τρισμέγιστος Γιάννης Διακογιάννης. Όταν λέει κάτι ο Διακογιάννης, έτσι είναι και κάτι ξέρει παραπάνω από εμάς. Κοίταγα λίγο νωρίτερα μια κάμερα από το Worldwide, τις παγκόσμιες κάμερες που υπάρχουν ούτως ή άλλως στις μεγάλες πόλεις του κόσμου και έχουν βγει ήδη στο Buenos Aires και πανηγυρίζει ο κόσμος, λες και έχουν σηκώσει το παγκόσμιο κύπελο. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Είναι απόλυτα φυσιολογικό και φεύγει μετά η ομάδα εδώ πέρα του Λίο Μέση για να πάει στο Κάνσας, στο γήπεδο των Kaiser Chiefs, εκεί που παίζουν το Kansas Chiefs, εκεί που παίζει μπάλα ο σύζυγος της Taylor Swift, εκεί που έγινε, ο γάμος δεν έγινε, μου λέει ο Μπάμπης, έγινε στο Madison Square Garden, πολύ σωστά, και εκεί εμφανίστηκε και ο Paul McCartney και τραγούδησε και ο McCartney και τραγούδησαν όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι που λέμε τώρα για τα μουσικά και τα ενδιάμεσα, είπαν να μην πάρετε, λέει, δώρο, δεν χρειάζεται, λέει, να μας πάρετε δώρο, είπε η Taylor Swift και ο σύζυγός της, το μόνο που χρειάζεται είναι, λέει, να έρθετε για να διασκεδάσουμε. Η ερώτηση ήταν η άλλη, DJ, λέει, θα έχετε, μην ανησυχείτε, λέει, θα έχουμε, λέει, ορχήστρα, θα παίξουν μουσική, δώρο να πάρουμε, λέει, στο σύζυγο, του αρέσουν, λέει, τα παλιά νομίσματα, αν θέλετε, λέει, πάρτε του ένα νόμισμα. Και μέσα σε όλα έδωσαν και 26 εκατομμύρια δολάρια για φιλανθρωπία. Αφού είμαστε στην Αργεντινή, πάμε στη Λατινική Αμερική μια βόλτα. Πάμε να συναντήσουμε τον Σέμπα Κάμπο στη Χιλή, διπλά είναι. 2-10-66-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο.

Summer Rain που δεν βρέχει, έχει πάρα πολύ ζέστη, έχει πολύ ζέστη στην Ευρώπη, έχει ζέστη και εδώ πια στην Αθήνα, αλλά και στη χώρα μας δεν έχει αυτά 40-45, αλλά δεν πάβει όμως να καταλαβαίνουμε και να νιώθουμε πια ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει ιδιαίτερα. Summer Rain λοιπόν από το Seba Campos, και εμείς πάμε να συναντήσουμε την Έλα Λάγκλι, που θεωρώ και είναι βέβαια ένα από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στην country μουσική, από το τελευταίο της άλμπουμ.

που βρίσκεται σε περιοδία στην Αμερική και με τον Luke Combs, αλλά κυρίως με τον Morgan Wallen έχει βγει σε αρκετά live. Και αυτό είναι το εξαιρετικό καινούριο άλμπουμ του DZSE. Με ρυθμό, με beat, ό,τι πρέπει για φέτος το καλοκαίρι. Και όχι μόνο. 210-60-66-429. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, μας ακούτε παντού. Όπου και αν βρίσκεστε. Και από το δέκτη της τηλεόρασής σας ακούτε τον κόσμο. Κόσμος και κόσμος jazz. 24 ώρες το 24ωρο.

Μας αρέσει πολύ ο Χένρι, μας αρέσει πολύ η Ράε στο τελευταίο της άλμπουμ και φυσικά η μαγική φωνή του Al Green, του Reverend Al Green. Al Green έβγαλε 4 σίγγλ από τον Γενάρη, μέσα σε 6-7 μήνες, κάπου όποτε θέλει, βγάζει και από ένα τραγούδι. Φέτος έβγαλε 4. Συν το Χένρι στο καινούριο άλμπουμ της Ράι. Η Ράι, η οποία βρίσκεται αυτές τις μέρες σε περιοδία, δεν κάνει μόνο opening act στο live του Bruno Mars. Μου λέγε μια φίλη ακροάτρια ότι τον είδε τον Bruno Mars στη Γερμανία, ήταν συγκλονιστική. Και η Ράι και φυσικά ο Bruno Mars. Sold out, το είπαμε, μέσα σε 6-8 ώρες, 25 συναυλίες του Bruno Mars, εισιτήριο ούτε για ζήτο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. 34 λεπτά μετά τις 9, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής, στη Y.O. και αυτός είναι ο Eric Clapton. Cajun Moon. Από το Call Me Breeze, το άλμπουμ αφιέρωμα στο φίλο του, τον J.J. Cale.

Shoot You Dead, αυτή είναι η Λουσέν. Μας αρέσει η Λουσέν πολύ. Περιμένουμε το πρώτο της άλμπουμ μετά το Αποθήκαρη Part 1 και Part 2. Don't get lost in the maze. Και αυτός είναι ο Ziggy Marley, παρέα με τη Σίλα Ι και τον Τρομπόν Σόρτη, παρακαλώ.

0: Αυτό λοιπόν είναι το Bright Side, είναι το τελευταίο άλμπουμ, το ολοκαινούργιο άλμπουμ του Ziggy Marley, solo άλμπουμ από τον Ziggy Marley και με συνεργασίες. Όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ο Ziggy Marley ακολουθεί ακριβώς αυτό που είχε αφήσει ως κληρονομιά ο πατέρας του και με, και με το Rocksteady και φυσικά με, με τη Funk, βάζοντας μέσα πάρα πολλά είδη μουσικής και φυσικά από τη Reggae. Είχε να βγάλει και 6 χρόνια άλμπουμ. Το τελευταίο άλμπουμ ήταν το More Family Time, όπου ήταν η οικογένεια του Ziggy και είχαν τραγουδήσει τότε κομμάτια και είχαν βγάλει και εκείνο το πολύ ωραίο το Jumbo, αν το θυμάστε, με την Αντζελίκη Τζο, και άλλο ένα τραγούδι που μου διαφεύγει με, με τον αδερφό του, τον Στέβεν Μαρλί.
1: Viendo el cielo gris y aunque sea malo veo un

0: Αυτό είναι το αφουέρα. Αυτός είναι ο Αντριάν Κεσάδα. Αντριάν Κεσάδα, εξαιρετικός, και το μπολέρος ψυχεντέλικος, που ήταν το καινούριο του, το δεύτερο άλμπουμ, το δεύτερο μπολέρος ψυχεδελικός. Και λέω είναι το δεύτερο γιατί ο ίδιος είχε πει ότι θα βγάλει ένα άλμπουμ από την σειρά. Τελικά είδε ότι πήγαινε πραγματικά πάρα πολύ ωραία και έκανε την μεγάλη κίνηση και ηχογράφησε και το δεύτερο. Jack Nice, 10 παρα 10 στον κόσμο.
1: Once again, from a fellow named Jack Nice.

0: Jack picks me up, treats me oh so nice. Though he knows he too will pay the price. Jack, Jack Nice. Jack, Jack Nice. Jack, Jack Nice. Let me give you some advice.
1: Jack Nice. Νομίζω ότι είναι ώρα να ακούσουμε κάτι πιο κλασικό από τα κλασικά.
2: Cosmos Classic.

Ρίτορνε, αυτή είναι η Οντέτα. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Είχατε και τηλέφωνα, είχαμε και τηλέφωνα. Λέγατε εντάξει, οκ, έτσι είναι η μπάλα, έτσι είναι φίλες και φίλοι, οι ζωντανές εκπομπές. Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Είπαμε χθες το βράδυ, βρεθήκαμε και με τη Ρουμπίνη και με όλους τους φίλους από εδώ, συναδέλφους στο Λυκαβητό. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο βράδυ. Είναι από αυτά τα βράδια που θέλουμε να βρισκόμαστε όλοι μαζί και να περνάμε καλά και περάσαμε καλύτερα γιατί είδαμε όλοι τον Χωσέ Τζέιμς. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Έρχεται η Ρουμπίνη. Και παραμένει ο Μπαμπής Δούκαρος. Πολλά φιλιά από τον Πέτρο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Καλώς ορίσατε στον κόσμο βράδυ 3η 7 Ιουλίου. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Είμαστε παρέα για 2 ώρες. Έχουμε να μιλήσουμε για φιλιά. Παγκόσμια μέρα φιλιού χτες. Έχουμε να μιλήσουμε για τόστ. Καλά ακούσατε. Και για σοκολάτα. Εσείς που είστε συντονισμένοι από το πρωί και έχετε καρφωμένο στο ραδιόφωνο το κόσμο, σίγουρα θα έχετε ακούσει για την καταπληκτική συναυλία του Χωσέ Τζέιμς στο βράδυ στο Λυκαβιτό. Εξαιρετική η μουσική του, πολύ ωραία η Τσάνα Μόζους, η οποία μας τραγούδισε ένα τραγούδι με ένα ωραίο medley Silence με Make Me Wanna Holler Marvin Gaye. Κάποιοι περιμέναν κάτι άλλο, αλλά δεν ξέρω τι περιμένανε. Περιορέξεως. Εντάξει, κάποια πορτοκάλι.
1: Arrête toi, mon amour. J'ai 20 ans ce soir. Une orchestre.

Λοιπόν, να ξέρετε ότι το φιλί είναι αυτό το άγγιγμα των χιλιών που λειτουργεί έτσι σαν έκφραση αγάπης, πάθους, στοργής ή και χαιρετισμού. Λοιπόν, όταν φιλάμε κάποιον, ενεργοποιούμε δεκάδες μύες στο πρόσωπο και εκείνο και θερμίδες.

Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος και η Κυριακή και ο Οδυσσέας. Αλλά το 1550, σαν σήμερα, οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέραν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που έγινε αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Και εδώ ο Σοντασάν τραγουδάει Le pétan pain au chocolat. Les clients ne voyaient qu'elle. Για μια πολύ όμορφη φουρνιάρισα που έφτιαχνε μικρά κουρασανάκια με σοκολάτα.

αφιερωμένο στον Ανρί Σαλβαντόρ από τους Βραζιλιάνους. Εδώ ο Ροζέ μαζί με Φέφε στο τραγούδι Maladie d'amour. Λοιπόν, για σοκολάτα μιλήσαμε, θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια για σοκολάτα. Για φιλιά θα ακούσουμε τραγούδια. Αυτή που ακολουθεί είναι η Κόφη, το τραγούδι της λέγεται Toast. Γιατί το ψωμί σε φέτες για Toast λανσάρεται σαν σήμερα στο Μιζούρι.

Λοιπόν, στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο πλαίσιο του φεστιβάλ αυτό που γίνεται την Τετάρτη αύριο, Nate Smith. Δίνουμε προσκλήσεις και λίγη αύριο διαγωνισμός για το live του Robert Plant στο θέατρο Λυκαβητού την Πέμπτη. Κάθε εβδομάδα, βεβαίως, μέχρι τις 22 Ιουλίου κληρώνουμε βιβλία σε συνεργασία με γνωστούς εκδοτικούς οίκους. 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου. Μπαίνετε στο Instagram, τα βλέπετε όλα αυτά. Δηλώστε συμμετοχή. Δίνουμε πράγματα, δίνουμε προσκλήσεις και εννοείται υπάρχουν όλα αυτά. Τι άλλο ωραίο. Τετάρτη αύριο, 8 Ιουλίου, στον Καζάρτη Λέντιση, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης αμερικανικής jazz και R&B, έρχεται να παρουσιάζει το δικό της project για την Dina Washington, For Dina. Και εμείς θα πάμε σε κάτι άλλο διαφορετικό. Ένα jazz hip hop trio από τη Λίον της Γαλλίας. Ο Pierre Louis Vernier στα πλήκτρα, ο Ζαφέ Μπόρις Φεν στα drums και ο Λουκά Μπενεντίτη στο μπάσο, κοντραμπάσο. Σιμπου Ούγια. Και αυτό που θα ακούσουμε λέγεται σκόρδο. Garlic.

0: Κόσμος 93,6.
1: Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
3: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
4: Ακούτε Κόσμος.

Η πολύ γλυκιά Αλανία από τη Γαλλία. Εδώ, ντον Μπέγκανορε. Είμαστε στην ακτή του Ελεφαντοστού, αλλά και οι Αμαζόνες Αφρικής. Από το άλμπουμ Μουσο Ντάνς Κις.

0: Και από την Αφρική θα πετάξουμε στην Ιταλία να θυμηθούμε τον Τότο Κουτούνιο, ο οποίος γίνεται σαν σήμερα το 1943. Ένας μεγάλος pop star της Ιταλίας. Με αυτή την τεράστια επιτυχία το 1983. Πολύ αγαπητός, όχι μόνο στην Ιταλία.
1: Partigiano come presidente con l'autoradio sempre nella mano.
0: Με καταγωγή ο μπαμπάς από την Σικελία, μαμά του δεν το σκάνει.

Λοιπόν, ο Τότο Κουτούνιο ξεκινάει την καριέρα του σαν drummer στα 19. Η πρώτη του μπάντα ήταν το Τότο Ειτάτη. Έχει πλάκα ο τίτλος, Τότο Ειτάτη. Αλλά αργότερα ήταν μέλος της δίσκο μπάντας Άλμπατρος. Φανταστική αυτή, με τον Λίνο Λοζίτο και τον Μάριο Λιμοντζέλη. Μεγάλες επιτυχίες, τις οποίες έγραψε σαν στιχουργός για τον Τζον Ντασάν, το «Est-ce que tu n'existes pas» δικό του, το «L'État indien» δικό του. Συντυπογράφουμε την Ταλεντά, το «Laisse moi danser». Αλλά και επιτυχίες για Johnny Hallyday, Mireille Mathieu, Nella Vanoni, Domenico Modugno, Claude François, Michel Sardou,

1983, φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, ποιοτό του Κουτούνια τραγουδάλι Ιταλιάνο. Ένα τραγούδι που ήταν για τον Αντριάνο Τσελεντάνο, δεν ήθελε να τραγουδήσει, δεν του άρεσε το ρεφρέν, το σώμα Ιταλιάνο Βέρο. Κακός, διότι αυτό το τραγούδι βεβαίως έγινε πολύ δημοφιλές, κυρίως για τους έξπατ της Ιταλίας. Και παρότι ήρθε πέμπτο τότε στο Σαν Ρέμο, ήταν η τεράστια διεθνής επιτυχία του Κουτούνιου.

Το καταπληκτικό άλμπουμ του Paul McCartney, The Boys on Dungeon Lane. Και εδώ με το Ringo Starr, ο οποίος έχει σήμερα γενέθλια, κλείνει τα 86, αθάνατα αυτά τα σκαθάρια. Και εδώ σε αυτό το τραγούδι, το Home to Us, όπου πήγε από jam session, γύρισε από εδώ, πήγε από εκεί και τελικά ο McCartney έπαιρνε του Ringo Starr. Λοιπόν, κοίτα, θέλω να τραγουδήσεις και εσύ, εκτός ότι θα παίξεις πολύ ωραία drums. Αλλά όχι μόνο με τα κορίτσια. Εγώ λέω να τραγουδήσουμε όλο το τραγούδι μαζί. Μία φράση εγώ, μία φράση εσύ. Κάτι το οποίο δεν θα ξανακάνει ποτέ. Διότι στα backing vocals είναι η Chrissy Hynde και η Charlene Spiton. Sir Richard Starkley ή αλλιώς Ringo Starr. Ο ντραμίστας των Beatles, αλλά βεβαίως συνυπογράφει πολλά τραγούδια από το Yellow Submarine. Και εδώ ένα συγκλάκι, Peter Gabriel. Everything Recorder, δηλαδή Richard Russell.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.

Η μεγάλη επιτυχία των Καρουάν. Και όσοι ρίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Βράδυ 3η 7 Ιουλίου. Sex and Jazz, Gardino, Marvin Gaye, You're My Medicine, βεβαίως αμπλάκι και από Sexual Healing. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο. Από τους δέκτες της τηλεόρασής σας, καλή ακρόαση.

αγαπημένα παιδιά από την Νάπολη, Λούτζιο Αγγελίνο, Μασιμέλιο Ντιλένο, Λουτζενέα. Καινούργια δουλειά, People of the Moon. Η Μαρία Κοσέλη έργο εδώ στο Ατσελέρα. Αυτοί που ακολουθούν εδώ στον αέρα, στον κόσμο, Λόντιο Λουπ, μια κολεκτίβα από τη Γαλλία. Συνεργασία με τη Φλάβα Κοέλιου.

Λοιπόν, αύριο στο θέατρο της Ζώρα Στράτου, ο Νέιτ Σμιθ, ένας από τους πιο επιδραστικούς ντράμερ της σύγχρονης μουσικής, θα έρθει με το κουαρτέτο του. Γεφυρώνοντας jazz, funk, hip hop, σύγχρονη groove μουσική. Έλαβε 2 Grammy για το τελευταίο του άλμπουμ με τίτλο Live Action. Το ένα για το καλύτερο alternative jazz album. Και σε αυτό το καταπληκτικό θέατρο. Προλαβαίνετε να μπείτε σε social media, στο Instagram, να δίνουμε προσκλήσεις για το live του Robert Plant στο θέατρο Λυκαβίτου. Αλλά και βιβλία. Κληρώνουμε βιβλία κάθε εβδομάδα σε συνεργασία με γνωστούς εκδοτικούς οίκους. 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

κατεβάστε το Σαν Φρανσίσκο, ο Τάικου ή αλλιώς Σκοτ Χάνσον. Πολλά συνθεσάιζερ, κιθάρες.

Και εδώ είσατε. Kiss on Fire. Μπάμπης Δούκαρος εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρούμενε στα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές για περίπου 25 λεπτά ακόμα στην παρέα σας.

Λίβανο και από το Kiss of Life τη Αντέ. Πάμε στο Jose James που απολαύσαμε χτες στο Λυκαβητό. Και μέσα σε όλα, εννοείται το αφιέρωμα που έκανε στο Marvin Gaye για το album I Want You, το τραγούδι σαν ολόκληρο το album μαζί με την China Moses. Αλλά μένοντας στο ύφος και στο στυλ αυτή τη μουσική, θυμήθηκε ένα τραγούδι από το πρώτο album αγαπημένο ακροατών. Και εννοείται φαν που είχαν έρθει στο Λυκαβητό χτες, No Beginning of the Album, και αυτό είναι το Trouble.

You're my chocolate, the Savages και εδώ η Blossom Dearie. Τραγουδά το 1967. Ότι όταν σε φιλάω και άλλο τόσο θέλω κι άλλο να σε φιλάω και δεν μου φτάνει.

Καινούργια δουλειά τη Σόμι με καταγωγή από τη Ρουάντα, η βάση τη βεβαίω Αμερική. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τι μουσικέ ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος δεξιαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93.6. Icos Antochis, Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Icos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kassedakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

70's έρχονται οι Doobie Brothers, οι οποίοι πλέον δεν δραστηριοποιούνται στη μουσική βιομηχανία, αλλά το mashup έρχεται να κολλήσει με τους Daft Punk από τη Γαλλία, που σταμάτησαν πολύ νωρίς μέσα στο 2021 οπουδήποτε ηχογράφηση. Εδώ το Get Lucky μαζί με το Long Train Running έρχονται να βρεθούν παρέα, όπως ακριβώς και εμείς, στον Νίκο που αντέχει με μουσικές, με διαφορετικές διαδρομές, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στον κόσμο μας.

Μαρίτη βρίσκεται στην Ιταλία. Από εκεί ηχογραφεί και στέλνει πολλά χαιρετίσματα και μπόλικη αγάπη. Το κομμάτι κλασικό, Whole Lot of Love.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Το AirTeco ανοιχτό και on demand. Και εμείς πήγαμε με τον JD από τα παλιά και τα πλαστικά του όνειρα. Η original long version είναι ακριβώς εδώ.

δεν θα πάμε μακριά. Στην Ιταλία θα παραμείνουμε, με τον τρόπο μας να συναντήσουμε τα παιδιά του Πλούτονα ή αλλιώς Πλούτον Kids, που είναι μέλη από την περίφημη μουσική ομάδα Jazz to Funk.

Την αγαπάει την Ελλάδα μας ο Βινίτσιο Καποζέλα, όπως τον αγαπάμε κι εμείς. Και βεβαίως δραστηριοποιείται πολύ συχνά στα ρεμπέτικα τραγούδια όταν τραγουδάει ελληνικά. Εδώ φτιάχνει ένα βούντου μάμπο, αυτά δικά του. Βινίτσιο, ο μοναδικός.

Μουσικές που θυμίζουν ποταπογόρευση και όμως κρύβονται σε μια σειρά. Σε αυτή τη σειρά με τίτλο Boardwalk Empire, όπου πρωταγωνιστεί ο τεράστιος ηθοποιός Steve Buscemi. Boardwalk Empire και το κομμάτι Everybody Loves My Baby μας πάει ακριβώς εκεί που θέλουμε.

πρώτος και καλύτερος ο Duke Ellington έφτιαξε αυτό το Creole Love Call, το οποίο και ηχογράφησε πίσω στο 1927. Το άλμπουμ λεγόταν Black and Tan Fantasy.

Περάσουν αρκετά χρόνια και πίσω στο 1959 η Billie τραγουδάει τα blues όπως καμία άλλη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος Radio.gr.

Κασιονίστας από τους λίγους εδώ στην ανθολογία του ηχογράφησε τα πάντα και μεταξύ άλλων είπε και αυτό. Το νιώθεις? Do you feel it? Η ρημιξαρισμένη εκδοχή. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, στον Νίκο που αντέχει, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο και Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει μουσικές, διαδρομές και βόλτες μαγικές. This is a story of where I was born. No man's land. Between 115th Street and 125th. Everyone today is talking about El Barrio or their ghettos. About the hard times they had. We had hard times.

0: κατηγορεί.
1: Ένα reproach διαφορετικό και κάπως δυσέβρετο. Ο Σιμπιλίνο είναι εδώ και ένας ρυθμός που θα παραμείνει στον Νίκο. Reproach αλλιώς.

0: Πάει, πάει. Κοίτα, πάει. Ναι.
1: Η Νίνα Ντιόζ. Ναι, ακριβώς το ίδιο κλίμα πίνει μεσκάλ. Μόνη της.

Το κορίτσι ονομάζεται Άννα Τριζού και πίσω στο 1977 γεννήθηκε. Το κορίτσι ονομάζεται Άννα Τριζού και πίσω στο 1970.

Gotan Project. Μεγάλη υπόθεση, μεγάλο το project, τεράστιο το εργόχειρο. Εννοείται, ήταν θέμα χρόνου να σκάσει μύτη και ο Ντανιέλ Χάξμαν, ο οποίος τα ρημιξάρει όλα από τη Γερμανία, ασφαλώς. Ρεγουέλα είναι το κομμάτι.

Από την Κολομβία ξεκίνησαν τα άτομα, όμως ηχογραφούν στη Σουηδία πλέον και εκεί παίζουν τις μουσικές τους. Acid Coco είναι το συγκρότημα, το σχήμα, και ένα Camino al Mar είναι που έφτιαξαν πριν από κάτι χρόνια, το 2022 δηλαδή. Το κομμάτι έρχεται με

Η Όντα Βάγκα είναι σίγουρη αξία στο χώρο της world music. Εδώ φτιάξαν ένα μίνια μενίνα, ένα μικρό όμορφο κομμάτι, το οποίο έρχεται απευθείας από την Βενεζουέλα, όπου και κατοικοεδρεύουν.

Ντούκι Μαριάν πάλι μαζί με τον Busy Twist που έρχεται να φιλοξενηθεί στην Μπαμακό, διατείνονται πως η ζωή είναι όμορφη αρκεί να ξέρεις να τη ζήσεις με τους σωστούς ανθρώπους. La Vie est belle, από αυτό το περίφημο ζευγάρι που άφησε

0: τέλος πάλι μόνος του, αλλά μια χαρά στη μοναξιά του. Στο σπίτι του φτιάχνει ένα petit concert και το λέει Le Grand Petit Concert à la Maison. Εδώ έχουμε Money to Money στη live εκδοχή, την διαφορετική, πίσω στο 2020. Όλα αυτά.
1: J'entends dans ta cora, parfois même ta colère. J'entends dans ta cora ton cœur qui bat, mon frère.

αυτός ο εξαίρετος παραγωγός αλλά και μουσικός, ο Ντέιμον Άλμπαρν, βρέθηκε με Σύριους μουσικούς και έφτιαξε αυτό εδώ, Out of Time, το κομμάτι αλλά και η διάθεση. Η ορχήστρα of Syrian Musicians είναι μαζί του.

κανονάκι, μπόλικη έμπνευση και μεγάλο ταλέντο χρειάζεται κανείς για να φτιάξει αυτές τις μουσικές που δημιούργησε ο Glenn Miskin στην Αθήνα μέσα στο 2026. Mirror City Rhythm είναι το κομμάτι και το κανονάκι.

Ιμπραήμ Αλούφ, τι θα σκέφτεται άραγε για τη γενέτειρά του? Έφτιαξε πριν από 1,5 χρόνο ένα love anthem, προφανώς για όλους.

με τους Μπεμπέγια Jazz National που έφτιαξαν μουσικές για την Επανάσταση ή αλλιώς Music for a Revolution. Sabor de Guajira είναι ό,τι έμεινε.

ευχαριστούμε όλοι για την παρέα, για τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Κόσμος Radio.gr.

7 languages. Choose God's life.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.